0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Ντονιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Ντονιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Ντονιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Ντονιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς το να και ας άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρνιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 359.
3: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και
1: βετούζα, βετούζα!
2: Πάμε!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βγάλη Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχονται εκεί να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κυριόργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: έτσι,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για πες μου.
9: Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Ναι.
9: Κύρι, κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τεινάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω.
10: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
11: Κι άλλα λάχανα, μπαμπί. Σώτο κρεμμύδια.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
11: Πολύ λάχανο, Μιχάλη. Μιχάλη.
9: Ναι. Τύρι,
11: τύρι. Αρβανιτά κουπάρτα.
9: Μία λέξη. Τι πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον την άξο. Στην πάρω και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Πού
12: σε πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Πώς του κουπ, σαν λίγη σαλαμέρι.
10: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
11: Κι άλλα λάχανα, Μπουσόλη. Μαρουλάκι special. Special.
10: Για όλους τους αρχιάλων και ροχάνα.
4: Γιώργο μου.
8: Έλα.
4: Του πένι.
11: Έλα.

0: Γαλανάζω παραθύρι, Μανάκο.
1: Δώσε. Μαύρα μακαλέ, κουαντόλα.
0: Μπριτς.
2: Μπριτς. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Πού του σάκι.
3: Ποιο, ρε.
0: Πού του σάκι.
3: Βλέπω κι εγώ.
0: Να του.
2: Εντάξει, μου, θα σα βοηθήσουμε. Να.
3: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Να. Αυτό δίπλα στο καγκελάρι, ρε.
3: Αυτό στη σημαδούρα.
0: Αυτό στο θεοχαρούλι δίπλα, ρε.
2: Ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Να του παλάκα.
3: Ποιο, ρε.
0: Να του παλάκα.
3: Βλέπω κι εγώ.
2: Εντάξει, μου, θα σα βοηθήσουμε.
0: Δημητρούλη του βλέπει.
3: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Λέω.
3: Αυτό δεν είναι
0: στη
3: σημαδούρα.
0: Όρμα, λέω. Άρα που δεν βλέπεις.
3: Να δεις ρε μπουχιάς αφού είσαι τυφλός ρε. Εντάξει μου να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
0: Σταυρού.
2: Αμάν
0: Σταυράκο.
2: Γοργόνα είναι ρε.
0: Αμάν Σταυράκο.
2: Ακούρε που στην Γοργόνα
0: ρε. Σταυράκο.
3: Γοργόνα ρε
0: Σταυρούλη.
2: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
0: Αμάν
2: Γοργόνα είναι ρε. Ακούρε που στην Γοργόνα ρε.
0: Καγκελάρι
3: είναι αυτό ρε. Παλαμίδα είναι.
0: Τι λέει ρε φίλε.
4: Γοργόνα είναι ρε.
0: Να ρωτήσουμε του Φάνη. Να ρωτήσουμε του Φάνη.
2: Αμάν Γοργόνα είναι ρε. Ακούρε που στην Γοργόνα ρε.
0: Τι λέει ρε
3: Βασιλιά. Γοργόνα ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Χριστάρα δώσ' τον.
4: Γοργόνα είναι ρε
0: δώστον,
4: μαλάκα, Χριστάρα, δώστον. Κατά πάνω μας. Λες να μας ρωτήσει.
0: Παυλάρα Παγκαγιά είναι δίπλα στον Κάρολο είναι, ναι.
3: Ποιο ρε.
0: Να ρε.
3: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
2: Εντάξει μου, θα σας βοηθήσουμε να.
3: Τι λέτε ρε, ποιο ρε.
0: Ραφαήλ.
3: Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Για πίσω του Ζουκού και τα λίγο.
2: Ρε.
3: Τι να δεις ρε μοχιάς αφού είσαι τυφλός ρε.
0: Ήδη πρέπει ο Βασίλη του Τσάτα.
2: Βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
0: Αμάν. Αμάν Βασιλάκη Τσάτα.
2: Γοργόνα είναι ρε.
0: Αμάν Βασιλάκη.
2: Ακούρε που στην Γοργόνα ρε.
3: Τι Γοργόνα ρε μαλάκα παλαμίδα είναι.
4: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Κρίτσα που είσαι έτσι.
4: Θες να μας ρωτήσει για τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Εσύ κουτσουμέρκο. Κιλοτάρχη μου με τη μεγάλη συνάντηση.
4: Για μας λέει.
0: Όχι για σένα ρε, για τον Σόλια. Χριστάκι.
3: Μπουχιάς αφού είσαι τυφλός.
0: Μπουχιάς αφού πάσα.
3: Τι να δεις ρε μπουχιάς αφού είσαι τυφλός.
0: Καραφιαλά.
2: Εντάξει μου. Καρακόσος του πήρε.
0: Αμάν Πάκμαν. Ε, Αντώνη Μπούρα.
2: Γοργόνα ρε.
0: Γόρμα.
3: Γοργόνα ρε μαλάκα παλαμίδα είναι.
0: Μαλαμάς.
4: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Μπράβο Τάκη. Μπράβο Τάκη. Μια χαρά είσαι Τάκη.
5: Εσείς ψαράδες που αρμενίζετε στα
0: πέρα. Έπαινε Κουτσομέρκο, έπαινε.
4: Για μας λέει.
2: Για ρε.
5: Ζει ο Βασίλιας Αλέξανδρος. Ζει ή απέφτανε.
0: Κράβα κουμπί να φύγουμε. Παλάσκα.
3: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας.
0: Κράβα κουμπί να φύγουμε.
3: Εσύ.
0: Α, μπράβο.
3: Εσύ τράβα κουμπί να φύγουμε. Μαλακίες ρωτάει.
0: Μπράβο Γλυμπουγιάννη.
2: Εντάξει μου, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να.
0: Σκίστον. Πάρτον. Φάτον. Όρματον. Αμάν.
4: Απάνω τους αδέρφια.
0: Απάνω τους κερανίτσα.
4: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χεστήκαμε αδέρφια.
4: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Ορμαντίνο. Όρμα. Ορμαντίνο. Και τον Αχμέτ μετά.
4: Απάνω τους αδέρφια.
0: Και τον Ραϊμόντο.
4: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χεστήκαμε αδέρφια.
4: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Δώστονε, δώστονε.
4: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Άντε σώτο.
4: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Άντε σώτο. Αμάν. Άντε το πάει.
6: Δεν το πάει για βροχή.
0: Μάλλον θα χιονίσει.
6: Μάλλον θα χιονίσει.
0: Εσύ Λομπάρδο τι λες, ε.
6: Μπας και δούμε καμιά.
0: Άντε Λομπάρδο.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλώς Σταυρούλη.
6: Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Οδυσσέα.
6: Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά.
0: Μπράβο.
6: Θα ήθελα.
0: Εμείς δεν θέλουμε Χριστού.
6: Θα ήθελα πάρα πολύ.
7: Εμείς δεν θέλουμε.
0: Λάμπρο εσύ θέλεις, ούτε Λάμπρος θέλει.
6: Σκάστε!
0: Του Μπαγκαγιάννη σου Παυλάρα.
6: Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω.
0: Σιγά μην κόψεις κανένα δάχτυλο.
6: Τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
7: Σιγά μην κόψεις κανένα δάχτυλο.
6: Μου δίνετε τη
0: φαλτσέτα. Παπαρίζω πάλι τη
6: κάτω από το φενείο.
0: Να ακούσω ένα γουρίτσα.
6: Ευχαριστώ. Να τονίσω λοιπόν. Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Νικήτα κάτσε κάτι. Νικήτα.
6: Σκάστε. Ευχαριστώ. Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων
0: Ματσουλίνο, ελληνικών
6: για τη διαμόρφωση ήλιος και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το
0: ξανά
6: στην τέπιθες, αν δεν σας κάνει κόπο.
0: Σιγά τα αυτή μας ακυμπορώ.
6: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
6: Διότι αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία.
0: Ζήτω Λουλά Μπαμπή.
6: Αν θέλετε του Λουλά παρακαλώ.
0: Μπράβο Μπαμπή. Μπράβο Μπαμπή.
6: Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεων.
0: Μπράβο, Τζιλάκα.
6: Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάμεση των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων. Ως υπευθύνων ατόμων λέγουν.
0: Μη λες την κουτά.
6: Σκάστα!
0: Σταυρούλη!
6: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
6: Και για να αποδείξω του λόγου του αριθμού και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή.
0: Ωμπο, πού είσαι, ρε. Διαλέχτη. Έλα, διαλέχτη.
6: Άνδρα μη ένε πεμούσα.
0: Έπα τη μούσα, ρε Αντώνη Μπούρα.
6: Άνδρα μη ένε πεμούσα.
0: Μπράβο, Μπούρα. Μπράβο.
6: Άνδρα.
0: Βάλα του λίγο, ε.
6: Ξυπνήστε!
0: Ωμπο!
3: Ξύπνα,
0: ρε, θα έχει το γάλα, ρε. Ξύπνα, Μιχάλη, ξύπνα. Ε, Μιχάλη,
3: βέει. Ξύπνα, ρε, θα έχει το γάλα,
6: ρε. Ξυπνήστε!
3: Ξύπνα, ρε, θα έχει το γάλα,
0: ρε.
6: Ξυπνήστε!
3: Ξύπνα, ρε, θα έχει το γάλα, ρε.
6: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
6: Είναι δημοσιογράφους όταν σε ρώτησαν τι θα πάρει ο Έλληνας εργαζόμενος.
0: Να τι θα πάρει.
6: Η ανεξήγητη σπανολογική και συμπηλική εκείνη φράση.
0: Τσάκα την τσαπού. Πασφαλιάρη.
6: Και σε ρωτάμε, σύντροφε Αντρέα.
0: Σε ρωτάω, σύντροφε Αντρέα Πασφαλιάρη. Σύντροφε Παναγιώτη Μπερεντίνη.
6: Την είπες.
0: Σύντροφε Καγκελάρη.
6: Ο τραγούδι θέλει, σύντροφε Αντρέα, φτάνει.
0: Σύντροφε Καρακώστα.
6: Και αυτό σα ρωτάμε, σύντροφε, σαν τον εδώ τον ιερό
0: Ισπανικό
6: χώρο.
0: Ναι, Χριστάκη.
6: Να μα πείτε εσεί τι σημαίνει τσάκα την τζαπού.
0: Τσάκα την τζαπού,
6: καραγκιάλα. Και να πρέπει κι εμεί να δώσουμε απάντηση στο βασανιστικό ιδεολογικό ερώτημα.
0: Ναι,
6: που βασανίζει τον Έλληνα εργαζόμενο.
0: Αμπράβο.
6: Την Ελληνίδα νοικοκυρά, τον Έλληνα αξιοπόλη.
0: Τον κύριο Χριστάκη.
6: Σημαίνει επιτέλου τσάκα την τζαπού.
0: Το Θεοδόση.
6: Μα πετάει μια τσαπού στα μούτρα και φεύγει.
0: Κοιτάξτε και του προκοπεί καγκελάρια. Μαραμένε.
6: Σύντροφε Αντρέα.
0: Μαραμένε.
6: Που την αφήνει την τσαπού σου. Και εμεί τι να την κάνουμε. Που να την βάλουμε.
0: Έλα μαλαμά μου.
6: Και να τα προκοπεί κομμάτια να γίνει.
0: Μαλαμά.
6: Μελάτε τσαπού, τσαπού!
0: Σώσε μας, Παπαδημήτρη, σώσε μας!
6: Γι' αυτό σας λέω, σύντροφοι, η μόνη λύση!
0: Η μόνη λύση, αγαπητέ μου, Αποστόλη! Έτσι, Αποστόλη μου!
6: Για να απελαγούμε μια για πάντα!
0: Ναι,
6: από τη μελάτη τσαπού του Ανδρέα που υποβαθμίζει την έννοια του σοσιαλισμού!
0: Πασφαλιάρη, ακούς!
6: Και τη χώρα σε ανώμαλες λύσεις, τύπου 65, τύπου 67,
0: τύπου Τσιλακάτο,
6: τύπου 69, τύπου Καρεκλάτο!
0: Ένα μπράβο, Κατσιρουφάτο! Όρμα! Όλοι μαζί! Τσάκα την τζάπου, ολέ ολέ. Τσάκα την τζάπου, ολέ ολέ. Τσάκα την τζάπου, ολέ ολέ. Σαν να τσάκα την, μπράβο. Τσάπου, ολέ ολέ. Τσάκα την τζάπου, ολέ ολέ. Τσάκα την τζάπου, ολέ ολέ. Και ξανά ολέ, μπράβο, έτσι. Τσάκα την τζάπου, ολέ ολέ. Μπράβο σαν κυμπόρο, μπράβο. Τζαμπού, ολέ, ολέ, τσοπαλάκας μέσα. Τσάκα την τζαμπού.
8: Αυτή ωραία ο άντρας, πολύ σεξουαλικός. Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνει.
0: Τι λένε.
9: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Ραφαήλ την παλαντέζα. Μπράβο.
9: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Βγάλτε, βγάλτε.
10: Παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Βγάλτε κακιλά, ρε.
9: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
10: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Μπράβο, Λάκη.
9: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα, Παύλο!
9: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Κουτσομέρκο, μπράβο. Μπράβο.
9: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
10: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
9: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
10: Την παλαντέζα!
0: Σάκη!
11: Δεν
0: ξέρω αν είναι μεγαμπρό. Δεύτερα έχουν δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζουν περιστέρια. Μπράβο, Σάκη! Μπράβο, Σάκη! Ήταν τα στήθη σου άσπασα τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να με συζητούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι γερνούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά με σχέση και κανένα καλτσό μας λέει. Δώστον μαζί, δώστον, αλλά μούρα, στον Αντώνη μούρα, όλα, όλε, οπ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, σα πάνσα, κάτσα, δόθησε, κύριε, σμέση ολούθε. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, αγεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, του ρουτούρου, FM Baby, 95 και ένα ζακάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του μανίφουρου, τρεβάει, φτιόρλο. Τιμπερλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Τζάλα, μαντριάκι, πίσω πάλι, τζάμπα, μα πήρα τα καπνά, τζάμπα και τσιλινάτσε, Βασιλάκι. Καλημερούδια, λεβέντες, καραμποζουκλίδες. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Ο μήνας έχει 20, παρακαλώ. Μάης 2026.

0: 66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Φου, παρακαλώ.
1: Τι παρακαλά σε ψυχταρά.
0: Πού στις είσαι?
1: Άκου τώρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θουδωράκο.
1: Περίμενε, μη βιάζεσαι.
0: Θουδωράκο.
1: Έλα φίλε.
0: Δεν βιάζομαι. Και με ρώτησε ο...
1: Πρώτα θα πω την καλημέρα.
0: Πες την, πες.
1: Ο χορηγός είστε για φόρτωμα σκαφόπλου φορτηγό.
0: Ένα, δύο, τρία, οπ.
1: Και ο πέστος στο χορηγό για τον Μπρουζόβλοχο ότι είναι άντρας παλιά σκοπής.
0: Με ρώτησε χθες να... έκανε ερώτηση προς τα σένα, Θοδωράκο, τι θα πει Μπρουζόβλαχος.
1: Παλιός μάγκας.
0: Για, στη χουργέ πρέπει, σου έλυσε την απορία σήμερα ο Θοδωράκος.
1: Είστε για φόρτωμα και ίδιο.
0: Όπως είσαι τώρα, πάρε φορά το μεζούρλο.
1: Έχω πάρει εγώ ήδη.
0: Τι κάνετε ρε με Θοδωράκο Λεβέντη.
1: Τι να κάτσα πούμε καλημέρα φίλου μας στη Λάρα. Κύριε Στέφανε, κύριε Μαρία, κύριε Ανή.
0: Του Χαχόπουλου, του Χαχόπουλου τον Αλανιάρη.
1: Ναι, χθες το πέρασα από εκεί.
0: Πώς τον είδες?
1: Μια χαρά, ανεβασμένος.
0: Του πάει καλά?
1: Ναι, ναι,
0: το πάει το γράμμα. Το πάει το γράμμα?
1: Ναι.
0: Του πάει, το πάει και το φέρνει.
1: Και το φέρνει
0: και το πάει και το φέρνει, έτσι.
1: Ναι. Πολλά κάνει, πολλά καπάνκα.
0: Λαζαράκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλά.
0: Τι κάνεις Λαζαράκου, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Λοιπόν.
0: Κάθε πιθαμή και ιδέα.
1: Κάθε πιθαμή και ιδέα δεν λέει τίποτα. Σέμα και κακό, τούρτας.
0: Τούρτας. Τούρτας.
1: Καλημέρα,
0: Νικολάκη. Πού είσαι ρε τούρτα, πού είσαι ρε τούρτα, σούρτα, φούρτα, μούρτα, τούρτα. Τι κάνεις ωραία τούρτα!
1: Στον κύριο Σέμνη, κύριε Μαρία, κύριε Ανίτσο, του φίλου μας στο Σιλάρα, στο Γιαννούκο.
0: Χαιρετίσματα από το Στέλιο!
1: Ναι, την καλημέρα μας στο φίλο μας, τον Τζίμι. Ο Γιαννούκος που είναι, χάθηκε.
0: Ναι, τον περιμένουμε! Τον περιμένουμε, φίλε μου, Θοδωράκο!
1: Α, θα ανεβάζει το κουμπάδι στα ψηλά.
0: Θα ανεβάζει σαν πάντορα! Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα! Του γιουλάει, Μαρκάλο, στο γαντάκι!
1: Ναι, Νικολάκη,
0: σας ακούω δυνατούς εκεί στον πύργο ελέγχου, τι φτιάλετε τώρα, ε!
1: Πάντα, πάντα.
0: Δύναμη κάργα!
1: Δύναμη, δύναμη Νικολάκη, άντε καλημέρα.
0: Τουλάκι από τον Αμάρατο, τουλάκι από τον Κρωματικό, τι έχετε καλά?
1: Όλοι καλά είναι και Λάπωνα ζω είναι.
0: Καλημέρα, Λάπωνας! Γεια σου Λάπωνα από μικρό σε πλάκο, να τι κάνεις ωραία Λάπωνα!
1: Και να ευχαριστήσουν και την Αρχιτσέλη για τον ψιφταρά.
0: Γκρρρρρρρρρρρρρρρρ σαλάγατα!
1: Μας κέρασε φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς Αρχιτσέλικας.
0: Αλάργα, αλάργα!
1: Άντε καλημέρα φίλε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Θοδωράκος, Δαταράκος, Τούρτας, Μούρτας, Φούρτας, Φούρτας, παρακαλώ.
2: Έλα Νίκο, καλημέρα.
0: Θεοδωσάρα μου, καλημέρα ρε φίλε.
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα στον καπετάν Θεοδόση, το φίλο μου, το γίγαντα στα μεγάλα καλύβια. Καλημέρα, τι κάνεις Θεοδόση, άρχοντα.
2: Όλα καλά Νίκο.
0: Πώς είμαστε σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το κατάρτη, φίλε μου.
2: Δύναμη.
0: Δύναμη κάργα. Έχουμε κανένα πανηγύρι εκεί πέρα προς τα μεγάλα καλύβια τώρα.
2: Σου είπα χθες 14
0: πρόβατα σήμερα. Α, σήμερα είναι με τις 4 προβατίνες που λέγαμε Θεοδόση προχθές.
2: 14 όχι.
0: 14?
2: 14.
0: Που, 14 Θεοδόση, ε.
2: Ναι.
0: Α, σήμερα είναι που θα κάνουμε και το αυτό να πούμε, ε.
2: Θα κάνουμε πληγούρι, πληγούρι.
0: Α, μπράβο, προβατίνα με πληγούρι, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Ορμάτε Θεοδόση, ορμάτε, ορμάτε.
2: Θα τη λήξουμε μέσα στα καζάνια.
0: Μέσα στα καζάνια Θεοδόση φίλε μου, έτσι μπράβο, μέσα στα καζάνια.
2: Εγώ καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Άρα Θεοδόση άρχοντα φίλε μου, να περάσετε καλά Θεοδόση.
2: Νίκο έλα λίγο δίπλα.
0: Πού ρε?
2: Δίπλα.
0: Θες να μην πεις τίποτα?
2: Ναι, ναι.
0: Για περίμενε να σε χαμηλώσω λίγο, περίμενε λίγο. Σε ακούει Θεοδόση, για πέμε. Για μισό. Ναι. Ναι, για πες μου φίλε μου, καλέ μου φίλε Θεοδόση. Ναι. Πόσο? Ναι. Ναι. Μάλιστα, για εδώ. Για πες του μια φορά ακόμα Θεοδόση. Ναι. Ναι. Ναι. Έγινε Θεοδόση. Έγινε φίλε μου Θεοδόση, να είσαι καλά.
2: Έλα Νικόλα μου, έλα καλημέρα.
0: Γίγαντα, καλημέρα Θεοδόση άρχοντα. Να περάσετε καλά Θεοδόση. Γεια σου Θεοδόση άρχοντα, καλημέρα. Θεοδόσης κάργαρε, βούρε μεγάλα καλύπια. Παναγιώτη.
3: Καλημέρα.
0: Πού σε ρε Παναγιώτη, πού σε ρε Παναγιωτάρα, πού σε.
3: Πού να είμαι φίλε μου, εδώ.
0: Όμως, καλημέρα Παναγιώτα ρε γίγαντα. Γεια σου ρε Παναγιώτα ρε. Όπως θυμάμαι τώρα μια σειρά παλιά, εσύ είσαι και μικρότερος Παναγιώτα, θυμάσαι που έπαιζε ο αείμνηστος Γιώργος Φούντας στον Παναγιώταρο. Όρμα ρε Παναγιώταρε!
3: Το ξέρω, το έχω δει.
0: Το Χριστό ξανασταυρώνεται, φίλε.
3: Ναι, ναι. Έχω και τη σύζυγο δίπλα, την πάω στη δουλειά.
0: Αμάν! Έχεις την Κωνσταντίνα δίπλα!
3: Δίπλα, δίπλα εδώ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα! Όπω χρόνια πολλά για αύριο!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά για αύριο!
4: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Με το τραγούδι Κωνσταντίνια, Κωνσταντίνια, παντρέψου τώρα που σε νιά.
3: Κάτι έλεγες τέσσερα με κάποιο φίλο το πρωί.
0: Ναι.
3: Το Παναγιώτη έκλεψε η καρδιά η Κωνσταντινιά και τέτοια.
0: Ναι, Παναγιώτης έκλεψε την καρδιά της Κωνσταντινιάς. Να το δω, έδεσε το γλυκό Παναγιώτη.
3: Η γυναίκα μου Κωνσταντινιά είναι.
0: Κωνσταντινιά, γι' αυτό σε λέω. Κωνσταντινιά, Κωνσταντινιά, παντρεύτηκες τώρα που είσαι νιά. Το Παναγιώτη, το Τσολιά.
3: Ωραίο το τραγουδάκι αυτό, πολύ ωραίο.
0: Ναι, φίλε μου, άρε Παναγιώτη, είστε καλά?
3: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
0: Χαιρετί, Κωνσταντίνα, δυνατή την ακούω πάντα, ωμέγα 3, Συμφιλελλήνων, όλε.
3: Είναι πολύ δυνατή.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη, μπράβο, Παναγιώτα, ρε γίγαντα, μπράβο.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Και θα τα πούμε αύριο.
0: Έγινε Παναγιώτη μου, καλημέρα και χαιρετήματα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα μας, τη Λεβέντησα, την Κωνσταντινιά που γιορτάζει αύριο.
3: Ετοιμάσου, 5 του μήνα έρχεται.
0: Έρχεται φίλε μου, έρχεται.
3: Ετοιμάσου για το πανηγύρι, θα γίνει χαμός.
0: Έτσι μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι. Θα είναι και η Κωνσταντινιά εκεί.
3: Εννοείται. Θα γίνει χαμός, πανικός θα γίνει.
0: Άντε με το καλό να είμαστε καλά, πρώτο Θεός, φίλε μου Παναγιώτη, άρχοντα.
3: Άντε, γεια.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Κωνσταντινιά μου, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
5: Νίκος Χαϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
5: Γιώργος Βλαχόπουλος, Τυχουργός Πλάζα.
0: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, η μάνα σου, εσύ και ο Γιαννάκης του Αυγέρο. Τυχουργέ. Για ρίξε το καντάρι για το Γιαννάκη τον Αυγέρο.
5: Τα λόγια του είναι πολύ βαριά, δεν θα σκόνει το κατάρι πια.
0: Αλλού ρε!
5: Αλλού!
0: Αμάν!
5: Στη
0: Γουργέ!
5: Σου
0: έλυσε την απορία ο Θοδωρής! Ο Μπουρτζόπλαχος είναι, ναι ρε, εσύ είπε για τον Μπουρτζόπλαχο, για να δούμε τι λέει ο Καραπιάλας.
6: Καλημέρα, καλή Τετάρτη, ημέρα του Αντάρτη, αδερφέ Νικολάρα μου, Χαϊδάρα μου. Στιχουργέ, βγες γράψε μας ένα στίχο καινούριο έτσι να γουστάρουμε.
0: Ναι!
6: Αλούρε, αμάν!
0: Αμάν! Δώστα, Στιχουργέ τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Α, μία τα ίδια.
0: Δυνατός ακούω, Στιχουργέ. Αγριεμένος ακούω, πολύ γυαλίζει το μάτι σου.
5: Με πουνάει το πόδι, παρακαλώ.
0: Μη φοβάσαι, θα το φτιάξουμε. Γεια σου Φάνη Καραμπάση, γεια σου Κωνσταντίνε Ζαχαριά, γεια σου Θωμάς το Γιάννη μου, Λεβέντη, για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Χιρανίτσα!
7: Καλημέρα,
0: Χιρανίτσα! Περίμενε λίγο και εσύ, Στιχουργός. Περιμένετε λίγο. Λάκη!
8: Γεια, Νικολάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λάκη μου, ντερβίση το γέλιο από τα χείλη σου, ποτέ να με σου σβήσει. Γεια σου, Λάκη, ντερβίση, εσύ το εγώ και το ταμπέλι του τριγώνει.
8: Είμαι εδώ στη χωριά του Κυριακού με το Θήμιο τον Πόση και εδώ τον Ταρέα Σπανάκη, τη φαντάζεσαι.
0: Είναι ο Θήμιος εκεί, Λάκη!
8: Να τσιπίνε, καλημέρα.
0: Φέρτον!
9: Έλα, καλημέρα.
0: Γεια σου Θήμιο που τα έχεις 1800, τι κάνεις ρε Θήμιο?
9: Καλά, να, εδώ πήραμε καφέ.
0: Τι κάνεις, πώς είναι ο φίλος μου ο Λάκης εκεί να μου τον προσέχετε, Θήμιο?
9: Μας φλάγει πλατεία εδώ.
0: Ωραία, φίλε, ο Λάκης είναι ένας και μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος Θήμιο. Εσύ πώς είσαι, έχεις χαιρετίσματα από το Θοδωρή Σολομό Τούρμπο?
9: Ναι, τον έχουμε και αυτόν εδώ γαμπρό.
0: Θήμιο, τι πατάτα έχουμε ρε?
9: Δεν έχουμε τώρα, αργότερα θα βγάλουμε. Τελειώσαμε, αργότερα θα βγάλουμε.
0: Τώρα τι έχουμε, Θήμιο?
9: Τίποτα, περιμένουμε τα καρπούζια.
0: Βγουν
9: τα καρπούζια, πιτά πατάτες.
0: Με το καλό. Άρε Θήμιο, να σε καλά, Θήμιο!
9: Γιατί, χαιρετήματα σε όλους.
0: Γεια σου, Θήμιο μου, Λεβέντη. Γεια σου, Θήμιο.
9: Πάρε το Λάκι.
0: Φέρε το Λάκι, τον παίρνω το Λάκι. Έλα, Λάκι. Τεράστιε Λάκη! Λάκη είσαι ένας και μοναδικός, ήσουν είσαι και θα είσαι ο Λάκης της καρδιάς μας. Ο Λάκης μας! Τι είπες Λάκη?
8: Έχω ήρθει το δίπλο η Μαρίκα, μια γάτα που έχει εδώ το καφενείο.
0: Η γάτα του καφενείου τη λέτε Μαρίκα Λάκη?
8: Μαρίκα.
0: Γεια σου Μαρίκα, χαιρέτα τη Μαρίκα Λάκη!
10: Γεια σου Μαρικάκη.
0: Γεια σου Μαρικάκη, η γάτα, πόσα χρόνια δεν έχετε και αυτή τη γάτα, τη Μαρίκα Λακή?
10: Πέντε χρόνια.
0: Ναι. Ωραία Μαρίκα, κάτσε φρόνημα Μαρίκα, την πελάμε σε ένα βρήκα που έλεγε και το άσμα φίλε μου του μεγάλου του γίγαντα. Φίλε μου Λάκη, άρχοντα!
10: Κυνηγάει τα σκυλιά, ακούς Νίκο.
0: Η γάτα αυτή κυνηγάει τα σκυλιά, Λάκη.
10: Ναι.
0: Τι λες τώρα, Λάκη?
10: Ναι, έχει εδώ μαθαίνει το φιλικό εδώ πέρα.
0: Δηλαδή έρχεται σκύλος εκεί και αντί να κυνηγάει ο σκύλος η γάτα, η Μαρίκα κυνηγάει το σκυλό.
10: Ουρμάει πάνω.
0: Ουρμάει πάνω στο σκύλο, ε!
10: Λέει το φιλικό όρμα και ουπ και την κυνηγάει.
0: Όρμα Μαρίκα! Όρμα Μαρίκα! Μπράβο Μαρίκα!
10: Καλώς είναι Νικολάκη, έγινε.
0: Καλημέρα Λάκη μου, καλημέρα!
10: Καλημέρα.
0: Μπράβο Μαρίκα, μπράβο. Κυρία Νίτσα!
11: Ρε
0: τη Μαρίκα! Τι κάνεις κυρία Νίτσα? Ρε τη Μαρίκα! Ρε τη Μαρίκα! Καλώς τον... Γεια σου κυρία Ελευθερία μου. Τι κάνεις Λάκη, τι κάνεις κυρία Νίτσα μου, πώς είσαι?
11: Λοιπόν, πολύ... θα φάω αύριο που γιορτάζω ένα άτομα, γιατί δεν θα μπορέσω παρά αύριο, παρά την άλλη μέρα.
0: Γιατί δεν θα μπορεί, γιατί δεν θα μπορείς.
11: Μην κοιτάς, από τις 7 ώρες σε περισσότερα, εγώ άμα περιμένω τώρα 10 λεφτά...
0: Γιατί δεν θα μπορείς κυρία Νίτσα, εσύ όλα θα μπορείς και τα καταφέρεις, λέει.
11: Σταμάτα, αύριο γιορτάζω, κάτσε καλά, περιμένω να
0: με... Κυρία Νίτσα μου, αύριο γιορτάζεις.
11: Βέβαια.
0: Γιορτάζεις κυρία Νίτσα μου.
11: Άκουσαμε. Και μετά θα μου τα πεις.
0: Ναι.
11: Σε όλους να είναι καλά, με όλη την καρδιά. Με όλη την καρδιά, ελπίζω να πεθαίνει και τελευταία που λένε.
0: Αρκεί να μην είναι επιθεράς που λέει ο πρόεδρος.
11: Α, ναι.
0: Ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι. Χρόνια πολλά, κυρία Νίτσα.

0: Αυτά που έλεγε και ο Στέφανος.
1: Κωνσταντίνια, Κωνσταντίνια, πατρέψου τώρα που σε νιά τον Παναγιώτη που έχει τα κλειδιά. Κωνσταντίνια, Κωνσταντίνια.
0: Όταν ήταν ελεύθερη η κόρη μου, όταν ήταν ελεύθερη
1: και την. Τι είπε, Κυρανίτσα?
0: Όταν ήταν ελεύθερη η κόρη μου,
1: ναι.
0: Την ξυπνούσε το πρωί αυτό το τραγούδι.
1: Τη έλεγε σου.
0: Όχι, Παναγιά μου, και μετά έλεγα, άμα δεν χώνεται με τριστή.
1: Την κόρη πώ σε λένε,
0: Κωνσταντίνα.
1: Γιορτάς και χωρίς αύριο.
0: Ναι, ναι, μαζί και
1: δύο μαζί. Με ένα σμπάρο δυο. Με ένα σμπάρο δυο τριγόνια κυρανίτσα.
0: Κύριε Αντώνης, να χαίρετε τη
1: γυναικολή του. Όχι,
0: καρδιά
1: και λένε βλέπεις. Η Κυραντώνινα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, είσαι συνονόματη δηλαδή με την Κυραντώνινα. Όχι, συνονόματη, είσαι Νίτσα ή Λενίτσα. Δηλαδή, αλλά κυρία Νίτσα. Ποιος
0: κυρία
1: Νίτσα, από Ελένη, περίμενε λίγο βέβαια, από Ελένη ποιος σε έβγαλε και σε έλεγε Νίτσα μετά?
0: Γιατί η νονά μου,
1: η νονά,
0: η γιαγιά μου, τη γιαγιά μου τη φωνάγανε Λένη,
1: αχα,
0: και με πιάνε τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ναι, είναι ωραίο όνομα Ελένη, αλλά δυστυχώς του Λένη με πιάνε τα νεύρα.
1: Χαιρετίσματα και χρόνια πολλά για αύριο, έχεις από τον Μπάμπη του Μικουνιάτη. Από το Μάικ, από το Μάικ, κύριε Νίτσα.
0: Α, το διαμάντι, βέβαια.
1: Το διαμάντι μας, το Μάικ.
0: Διαμάντι και πατριάρχης.
1: Γιορτάζει και ο πατριάρχης αύριο. Και ο Κώστας ο Μανάκος.
0: Να τα καταστήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του Καντέλα, τον είδα και χθες.
1: Του καπετάν Καντέλα, το μεγάλο σταθμάρχη μας και το κομμάτι μας. Τον πυροβολητή Καντέλα.
0: Ναι, είναι γερά και κάτι καλά τον εύχομαι. Σε όλες
1: παιδιά. Κυρανίτσα, ηρωίδα μου.
0: Καμάρι μου, καμάρι μου.
1: Καλημέρα, κυρία Νίτσα. Χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Στη Γουργέ! Βάλε μια όπισθεν λίγο για τον Δημητρούλη και τον Παπαρίζο.
2: Βάλε μια όπισθεν για τον Δημητρούλη.
1: Ακριβώς εκεί. Πρόεδρε!
3: Καλημέρα!
1: Ναι, πρόεδρε! Καλημέρα, πρόεδρε!
3: Εχθές το μεσημέρι πάλι με τον φίλο μου τον Αποστόλη του Καμέ και με έκανε παράπονα για την κυρία Νίτσα. Γιατί την πήρε πολλές φορές τηλέφωνο να πάει να δει το 500 γιατί δεν την έβρισκε.
1: Έπαιρνε τηλέφωνο ο Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας ο καταδρομέας στην κυρία Νίτσα και δεν απαντούσε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Να της δείξει το 500 ευρώ.
3: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα αγαπητέ μου πρόεδρε, 11 του ότι γιορτάζει αύριο η κυρία Νίτσα, στο κρατήσει να της το δώσει για δώρο.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Πού είσαι προεδράρα μου γίγαντα τεράστια Γιώργο Κουσμίδη.
3: Καλημέρα κύριε Πέχη, το βρήκα εδώ στη Διασταύρο και πλατικά του.
1: Ποιον?
3: Χρήστος
1: Ζεμπέκης. Ω, το μοντέλο από το Βόλο τρέλανε τον κόσμο όλο τον τεράστιο Χρήστο Ζεμπέκη.
3: Ναι, γι' αυτό και εγώ πάω στο Βόλο για να τρελάνε τους υπόλοιπους.
1: Άρα πάτε δυο στο Βόλο σήμερα, οπότε θα τον τρελάνετε και τα καταλά.
3: Ο Χρήστος δεν πάει Βόλο, τον βρήκα στη Διασταύρωση πλάτη κάπου. Είναι για Λάρισα προς το παρόν.
1: Άμα είναι να τρελάνετε τον Βόλο, να πάτε και οι δυο μαζί. Να αλλάξει δρομολόγιο και ο Χρήστος να έρθει και αυτό στο Βόλο, φίλε μου πρόεδρε. Ατελείωτε.
3: Να κάνει παράκαμψη δρομολογίου.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, τώρα θα γίνουμε όλοι σούρα. Γεια σου ρε Αντώνη Μπούρα.
3: Καλημέρα Αντώνη Μπούρα, Αντώνη Πετσέδε. Τα αδερφάκια εδώ είναι τα ξαδερφάκια μας παλιάρι, το ξάδερφο Αλκυβιάδη, το αρετσό Οδυσσέα.
1: Καλημέρα Οδυσσέας παλαιολόγου Άλκης παλαιολόγου Μπουρλότο. Τι έγινε
2: Νίκο.
1: Έπεισε ο πρόεδρος
2: Νίκο.
1: Ε.
2: Αφού,
1: για περίμενε παρακαλώ.
4: Καλημέρα
1: Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα!
4: Τι κάνουμε?
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα μου!
4: Πώς είστε?
1: Κωνσταντίνα μου, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, καλά, μια χαρά.
1: Χρόνια πολλά για αύριο, Κωνσταντίνα μου!
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα καλά. Μου! Τι γίνεσαι? Μαμάν, Κωνσταντίνα μου!
4: Έχω μέρες να σας ακούσω.
1: Είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου!
4: Καλά, καλά.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα μου, μπράβο,
4: όλοι
1: μπράβο.
4: Μπράβο. Για την κυρία Νίτσα αύριο να είναι καλά, πολλή χρόνια.
1: Ναι, μα σήμερα για πού είσαι, Κωνσταντίνα μου, πού θα πας να στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ?
4: Ναι, εδώ στη Λάρισα. Ναι.
1: Στον Άγιο Κωνσταντίνο,
4: ναι, αύριο στον Πατρίκιο και Παύλο εδώ.
1: Πω, άμα, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά, βρε. Ναι. Γιορτάζει και η Ελενίτσα μαζί.
4: Ναι, ναι, τα κορίτσια, ναι.
1: Τα κορίτσια.
4: Ελένη, ναι.
1: Γιορτάζει, ναι, άμα, Κωνσταντίνα μου, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα μου.
4: Ναι. Καλημέρα σε όλους, σε όλες τις κυρίες της εκπομπής.
1: Να είσαι καλά Κωνσταντίνα μου.
4: Καλημέρα.
1: Τις καλύτερες ευχές μας, χρόνια πολλά για αύριο
4: πολύ,
1: Κωνσταντίνα μου.
4: Πολύ, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά Κωνσταντίνα μου, καλή σου μέρα. Άρε Κωνσταντίνα μου, παρακαλώ.
5: Νικόλα.
1: Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ο Ραφαλής Ζήσαρος είμαι.
1: Ε, Ρε Ραφαήλ Λεβέντη μου, τι συγκίνηση είναι αυτή η Ραφαήλ Άρχοντα?
5: Πήρα να πω ένα χρόνο πολλά το αδερφάκι μου που έχουμε γενέθλια σήμερα.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα, Ραφαήλ, έχεις γενέθλια σήμερα, κομμάτι μου.
5: Και εγώ και ο αδερφός μου, ναι.
1: Ο αδερφός όπως τον είπαμε, Νίκο.
5: Κώστα.
1: Κώστα, και δηλαδή ο αδερφός σου Κώστας κάτσε γενέθλια σήμερα και γιορτάζει αύριο Ραφαήλ.
5: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ρε παιχταρά μου Ραφαήλ, πόσο χρόνο μου γίνεις ρε κουμάντο?
5: 32
1: φίλε. Εσύ φίλε πιάνεις την πέτρα και τη στίβεις τώρα φίλε μου Ραφαήλ.
5: Νικόλα, γυναίκα δεν έχουμε όμως.
1: Τι δεν έχεις?
5: Γυναίκα.
1: Ρε είναι δυνατόν ένα παιδί σαν και σένα ρε φίλε, δυο μέτρα σαν τα κρύα τενερά που πιάνει την πέτρα και τη Steve Cut να μην βρει? Εσένα πρέπει να έρχονται γυναίκες από δίπλα και να κάνουν διαδήλωση και απόψεις στη Φιλελλήνων, ναι φίλε.
5: Δεν ρωτάς και του Κουτσουμέρκο, μήπως έχει καμιά λιβαδιώτισσα.
1: Φίλε, θες να πάρεις βλάχα και λιβαδιώτισσα?
5: Ναι, ωραίες και απάνω.
1: Είναι αφράτες και τηλικάτες φίλε. Αφράτες και τηλικάτες. Άμα έμεινε καμία από τον Κουτσουμέρκο, θα κανονίσουμε φίλε μου με μεγάλης χαράς.
5: Άμα πάρει τηλέφωνο σήμερα να το ρωτήσεις.
1: Θα το ρωτήσω φίλε μου. Ρε Ραφαήλ κομμάτω μου γίγαντα, τι κάνει ο Ζουμπού ρε?
5: Ο Ζουμπού καλά είναι, αύριο τον περιμένω να μας φέρει τα άλευρα.
1: Ο μεγάλος Βασίλης Τσιάτας.
5: Και αυτός καλά είναι.
1: Το αδερφάκι σου ο Κώστας μένει στο Μορφοχωρί?
5: Όχι, δουλεύει στο Μορφοχωρί.
1: Α, δουλεύει εκεί στο Μορφοχωρί και έχω και το μεγάλο φούρναρι του Γιάννη Παναγιώτου του Λεβέντη.
5: Ναι, ναι. Έγινε με Νικόλα.
1: Ραφαήλ, χιλιόχρονος και καλή τύχη να έχεις τη ζωή σου, Λεβέντη μου.
5: Χαιρετίσματά μου στο γύρο Στέφανο και στο στιχουργό μας.
1: Αλλούρε!
5: Και άμα μπορεί να μας πει ο κύριος Στέφανος κάνα τραγούδι σήμερα.
1: Να ρε, Ραφαήλ και πάλι χιλιόχρονος φιλαράκι μου.
5: Ευχαριστώ, αλλούρε!
1: Αλλούρε!
5: Ουστ!
1: Αμάν! Άρε Ραφαήλ! Άρε Ραφαήλ γίγαντα, παιχταρά μου.
5: Καλημέρα, θα πούμε, άντε.
1: Να σε καλά Ραφαήλ, καλή σου μέρα Λεβέντη μου.
5: Γεια
1: σου Ραφαήλ γίγαντα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Λεβέντας, ο Βενίκο.
1: Καλό στον κύριο Στέφανο, τον αρχηγό μου. Κύριε Στέφανε, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Δόξα Θεώ, καλά εσείς?
1: Καλά και εμείς κύριε Στέφανε, μισό λεπτό.
6: Καλημέρα και στο Ραφαήλ, επειδή είχε παράσει τα λίγο το ράδιο, τι είπε, κάτι έχει αύριο?
1: Γενέθλια έχει ο Ραφαήλ σήμερα, κύριε Στέφανε.
6: Α, τα εκατοστήσει τα χρόνια και παραπάνω.
1: Ναι, ναι, και αύριο γιορτάζει ο αδερφός του Κώστας.
6: Α, ο Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά.
1: Ναι. Για να περίμενε λίγο. Στέλιο!
7: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα. Καλημέρα στο ηρωικό νέο περιβόλι Στέλιο Λεβέντη Άρχοντα. Παιχταρά μου.
7: Καλημέρα, να είμαστε καλά.
1: Τι κάνουμε ρε Στέλιο Δαρδακούλη, πως είμαστε ωραί?
7: Έχουμε χειμώνα εδώ σήμερα.
1: Γιατί ρε?
7: Κρύο τώρα σήμερα.
1: Ναι, σήμερα Στέλιο το πρωί τσουτσούρζι φίλε, τσουτσούρζι.
7: Εδώ ψάχναμε να βρούμε τις μπλούζες, πάντα κουντουμάνικα.
1: Ναι Στέλιο, είχε λίγο έτσι ψυχρούλα σήμερα το πρωί φίλε μου Στέλιο τα δακούλη. Αλλά δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ Στέλιο, είσαι κουμάντο, πέσεις χαμπάρι εσύ Στέλιο.
7: Όχι μωρέ, εντάξει. Αλλά βλέπεις την αλλαγή και την καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Έχετε κανέναν να γιορτιάζει αύριο Στέλιο, κανένα Κώστα, καμιά λένε τίποτα, Κωνσταντίνα?
7: Τίποτα, κάτι φιλαράκια μόνο εκεί.
1: Τίποτα δίπε.
7: Όχι. Τίποτα.
1: Χαιρετίσματα Βασίλης Κυρίτσης, Αρτοπίου, Αντωνιάδη, Παπαναστασίου, 33, Παπαμπούμπουα.
7: Καλημέρα στο φιλαράκι.

0: Στέλιο Θαρδακούλη από τα Ραϊκά, από το Ρεκό Νέο Περιβόλι.
1: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην οδό Βόλο, το Βασιλάκι, το Μίτσο.
0: Τσιου, τσιου, τα πουλάκια, νιάου, νιάου, τα γατάκια, γάσο, Αλεξάνδρα.
1: Τα δυο τα φιλαράκια που έχεις εκεί στη γραμμή, του Γιώργη και τον...
0: Τον κύριο Στέφανο, τον Λεβέντη, τον Γίγαντα, τον Πυροβόλο, τον Τρικάλων, έτσι.
1: Ναι, ναι, καλημέρα, να είναι καλά και τα παιδιά εκεί.
0: Στέλιο, για κανόνιση τώρα, αν έχετε καμιά καλή κουπηλιά εκεί πέρα, έχω τον Ραφαήλ εδώ, 32 χρονών, κομμάτο, Λεβέντη, δύο μέτρα, να με τον βρούμε καμία να τον πατρέψουμε.
1: Άκουσα, άκουσα, άκουσα, τον άκουσα.
0: Είναι
1: τον
0: παιδί διαμάντη, φίλε μου Στέλιο, αν έχετε καμιά καλή εσείς.
1: Έτσι, κάτι θα γίνει.
0: Για βάλ το λίγο στα υπόψη, φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη Γίγαντα.
1: Όταν μπαίνω στα υπόψη, κάτι γίνεται.
0: Ναι, ναι, Στέλιο μου, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι, φίλε, τι να κάνουμε, τι έτσι. Να κάνουμε.
0: Να είστε όλοι καλά, Στέλιο.
1: Έγινε, φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και είχε τριβούς, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα Δαρδακούλη μου, Λεβέντη, για να μου το παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα, στη γουργέ.
2: Έπεισε
0: στη γωνιά μου. Προκόπ, καλημέρα. Γεια σου.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Κύριε Στέφανε.
3: Ναι.
0: Πάτα το κουμπάκι λίγο.
3: Λίγο ή πολύ.
0: Πάτα το κουμπάκι, κύριε Στέφανε. Πάτα το κουμπάκι. Πάτα το.
3: Ευχαριστούμε και στην κυρία Νίσα και στην Αγία, στην κυρία Ελένη.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Πάτα το, κύριε Στέφανε.

με τα εργαλεία σου. Γεια σου, Ηλία.

0: Πω.
1: Συνέχεια και ξέρω σε αρέσει πολύ.
0: Κύριε Στέφανε, μιλάμε για αριστούργημα, κύριε Στέφανε. Μιλάμε για αριστούργημα, κύριε Στέφανε.
1: Ο Γιώργος είναι. Είπε ακόμα.
0: Ο Γιώργος είναι πονηρός. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Όταν λέμε πάντα το κουμπί, να μην λέμε πολλές κουμπές, γιατί τώρα είμαστε σε πόλεμη κατάσταση.
0: Είμαστε σε πόλεμη κατάσταση, φίλε μου Ηλία, με όλα σου τα εργαλεία.
2: Καλημέρα κύριε Νικόλα μου Χρυσέ.
0: Καλημέρα κύριε Ηλία μου Χρυσέ.
2: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο.
0: Κύριε Στέφανο.
1: Καλημέρα στο δραστήριο Ηλία.
0: Πω από κάτσε τώρα να ακούσετε δραστήριο. Παρακαλώ.
3: Πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις.
0: Ρε λάχανο. Ρε παλιού
3: Ρε παλιού
0: Παρθενού πιπίτσα. Ρε ξυφωνημένη κουδουνίστρα. Ρε καλά πι. Ρε παλιού τσιράπου. Ρε παλιού ζουντούβουλου. Ε ζουντούβουλου. Ε πήγες και έπιασες την κυρία από τα Τρίκαλα και της είπες κάνε μου μια φύτα.
3: Ναι, πίτα, δίγια, πίτα.
0: Φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, ξέρεις τι έκανε του λάχανο?
2: Άμα πουλούσε μέσα.
0: Πήγε και έπιασε την άλλη εκεί πέρα που είχε ήταν στο φορτηγό και βγήκε στη βεράντα μια κυρία και της λέει θα με κάνεις μια πίτα. Και σε έφτιαξε. Δεν λάχανο. Τι γυλάς μωρέ Παρθένο πιπίτσα, τι γυλάς μωρέ ξυφουνημένη.
3: Τώρα θα πάρω και τον Παυλάρα τον Άκο, την πάμε μαζί του. Πάμιο.
0: Την πήρες την πίτα ρε λάχανο, την έφτιαξε.
3: Ναι,
0: Νικολάκη μου, ναι! Την πήρε
3: την πίτα, Παύλο, την πήρε!
0: Τι κάνεις, Χρυσό μου, πώς είσαι!
3: Καλά, Νικολάκη, μόλις έφτασα σε Θεόπτρο εδώ να βαρέσω μια πραγματικότητα λίγο να ξυπνήσω.
0: Όμω, δεν έλεγες!
3: Να την άσχομαι να κάνω κάτι σαν κάτι πάλι.
0: Σταύρακα, κάνε μας το γάιδαρο, λέει ο Μιχάλης, το γάιδαρο, Σταύρακα, το γάιδαρο. Μπράβο, Σταύρακα, μπράβο, Σταύρακα, μπράβο, μπράβο. Καλά, αγόρασε. Με λέει ο Ηλίας ο Αλίγκας πήρε καινούργιο αυτοκίνητο. Λέει, με έστειλε μια φωτογραφία με ένα άσπρο αυτοκίνητο.
3: Πήρα καμιά δικαριά, πήρα. Πήρα καμιά δικαριά.
0: Ωραία, καλώ είναι την Αργύρο που έχει τα φλουριά τριγύρου. Κλαίνει χείρε, κλαίνει παντρεμένε.
3: Μια γέρα γίγκα, μη φέρετε το ψυχαμένο. Έχει 15 χρόνια πέρα σύνταξη που βάλα αυτού και εξαρτάται τριγύρου.
0: Πίσω γορίλα! Πίσω γορίλα! Τι θα σου πει τη γορίλα!

0: Ηλία, ε, τα έχω. Φίλε μου, Ηλία, σε αυλιά και γίγαντα.
1: Τι κάνεις, κύριε Κόλλα μου.
0: Τι να κάνουμε, Ηλία, τι να κάνουμε. Το χαζό και με μεγάλη επιτυχία που λέει και ο Αποστόλης.
1: Υπομονή
0: και όνειρα και τα λοιπά και τα λοιπά, φίλε μου, Ηλία, με όλα σου τα εργαλεία. Τι κάνεις, πως είσαι, φιλαράκι μου, καλό.
1: Χθες είχα ένα ξεχαρμάρισμα καλό με σάκι τζιλάκα.
0: Πω. Αμάν, φίλε μου. Ο Γιαννάκης, καλημέρα στο Γιαννάκη του Παναγιώτου.
1: Καλημέρα στο Γιαννάκη, καλημέρα.
0: Αμάν, με έστειλε ένα μήνυμα ωραίο τώρα, γιατί ο Ραφαήλ ψάχνει γυναίκα και λέει: ο Ραφαήλ ρώτησε κανένα παντρεμένο, λέει.
1: Πολύ καλά τον είπε.
0: Α, φίλε μου, φίλε μου. Χαιρετίζουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μόλις βάρεσε μια πονεμένη αναπάντητη ο Σάκης ο Τζιλάκας.
1: Ω, την καλημέρα μας είναι
0: ο Σάκης. Πω, φίλε μου, είχες ξεχαρμάτισμα με το μεγάλο Σάκη Τζιλάκα, φίλε μου.
1: Δυνατό. Ο κύριος ο Καρανίκας θα βγάλει κανένα ορταστικό έτσι πρόλογο για σήμερα.
0: Πού είναι ο Καρανίκας? Προς το παρόν έχω εδώ την ευλογία του αδερφού Ρότσα. Πού είναι, πού είσαι, αδερφέ?
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Δημήτρη.
2: Αδερφέ Νίκο!
0: Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα, καλημέρα φίλε μου, την ευλογία σου, αδερφέ. Πού είσαι?
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Του πετάμε και του πιάνουμε, αδερφέ.
2: Είμαι εισχαστήριος.
0: Α, είσαι μέσα, γιατί βλέπω κάτι χουρτινόξυλα εκεί, αδερφέ Ρότσα.
2: Είμαι μέσα γιατί το δακόνουμε σήμερα εδώ το πρωί.
0: Ναι ρε φίλε, έχει πολύ ψύχρα σήμερα το πρωί, αδερφέ Ρότσα. Βάλε τον Παπαδημήτρη να μας σώσει, σώσε μας,
2: Παπαδημήτρη. 9 βαθμούς εδώ.
0: 9 βαθμούς λέει η φίλη μου. Καλημέρα από τον τεράστιο γίγαντα. Ένα είναι ο Ηλίας υπερπολιτελείας Ηλίας Γιαβλιάκης, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Βλέπω, αμάν, ο αδερφός με δείχνει τον καφέ τον κερασμένο. Έγινε Θωμάς το Γιάννη σήμερα καφές κερασμένος, το βλέπω.
2: Και κερασμένο, πληρωμένος είναι.
0: Πληρωμένος είναι.
1: Γι' αυτό δεν του πει μη ευτυχία.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κερασμένος, αδερφέ Ρότσα, ο καφές.
1: Πληρωμένος είναι.
2: Δεν εμφανίστηκε ο γύφτος.
0: Δεν εμφανίστηκε ο γύφτος, αρε φίλε. Πω. Λέω κι εγώ, γιατί βλέπω ωραίο αυτό να πούμε, αδερφέ, λέω, άρα θα είναι κερασμένος, λέω.
2: Άρα ξετροπάρε τώρα, έρχεται το απόγευμα τάχα να μην κυρίσει στην εκκλησία και δεν προλαβαίνει, λέει, του πρωί γι' αυτό.
0: Δεν προλαβαίνει του πρωί τώρα, Θωμάς το Γιάννη, μας κάνεις και το αυτό. Ελληνία!
1: Θα είναι κλειστά και τα καφέ το απόγευμα, γι' αυτό.
0: Είναι κλειστά. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μας ο Ηλίας του Τζαβλιάκης, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Αδερφέ, έριξε με μεγάλο αυτό. Αδερφέ, τι κάνει ο Παπαδημήτρης ο Λεβέντης μας?
2: Ο Παπαδημήτρης είναι σε αρέσει η κατάσταση.
0: Την ευλογία του να έχουμε, αδερφέ Ρότσα, γίγαντα. Την ευλογία του να έχουμε. Έτσι. Θα σου στείλω μια φωτογραφία, αγαπητέ μου αδερφέ.
2: Ευλογία, ναι.
0: Αδερφέ Ρότσα, και σε σένα, Ηλία Τζαβλιάκη. Έγινε τεράστια, καλημέρα Σάκη Τζιλάκας, τεράστια συνάντηση χθες απάνω στο ηρωικό λιβάδι με τον μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, τον κιλοτάρχη μας και τον Θοδωρή Σολομό Τούρμπουλε. Τεράστια συνάντηση. Τεράστια συνάντηση. Θα σου στείλω, αδερφέ Ρότσα, τη φωτογραφία να δεις, διότι είναι συλλεκτική, παρακαλώ, του κιλοτάρχη με τον Θοδωρή Σολομό.
1: Και σε μένα, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, Ηλία, βεβαίως.
2: Πρέπει να τη στείλεις αυτή. Ναι, ναι. Αυτά τις φωτογραφίες δεν χάνονται. Μένουν στο αρχείο.
0: Την ευλογία του Βαρθολομαίου έχουμε, αδερφέ Ρότσα.
2: Τι κάνει το παιδί αυτό?
0: Ζωγραφίζει ο μεγάλος γίγαντας, ο γίγαντας Βαρθολομαίος, φίλε μου. Ζωγραφίζει.
2: Ένα από τα καλύτερα παιδιά.
0: Από τα καλύτερα παιδιά, φίλε μου, έτσι. Έχουμε κανένα αυτό για αύριο για τον Κωνσταντίνο και Ελένη, αδερφέ Ρότσα?
2: Έχουμε.
0: Α, μπράβο, έτσι. Έχουμε, έτσι, μπράβο.
2: Έχουμε την Big Sister, τη μεγάλη αδελφή.
0: Χρόνια πολλά στην Ελληνίτσα, φίλε μου. Χρόνια πολλά στην Ελληνίτσα. Θα τα πούμε και από το πρωί.
2: Επίσης, Νικολάκη, επίσης το ξέρεις.
0: Αγαπητό μου και αγαθό μου παιδί, αδερφέ Ρότσα, την αγάπη μας.
2: Την αγάπη μας.
0: Την πήρε την αγάπη μας, αγαπητέ μου Ηλία. Για πού είμαστε σήμερα, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα?
1: Εδώ,
0: χαλαρά και ωραία. Καλημέρα, Φάνης Καραμπάσης, αρχηγός. Γεια σου ρε Φάνη Καραμπάση. Παρακαλώ. Μπα. Βαράει και την κουπανάει. Σάκη Τζιλάκας, φίλε μου Ηλία. Καλημέρα και χαιρετίσματα από τον... Ηλία!
1: Έλα, φίλε.
0: Παναγιώτης Μαγκλέζος Τούρμπο!
3: Συντρόφια, τι γίνεται, Μακεδονομάχη!
0: Παναγιώτη Μαγκλέζο Τούρμπο!
3: Πού είσαι, Ηλία, πού είσαι, Ηλία!
1: Εγώ που είμαι, εσύ που είσαι, εσύ κάθηκες.
0: Πού είσαι, ρε Παναγιώτη Μαγκλέζο!
3: Στη δουλειά, φίλε, στη δουλειά!
0: Τι κάνουμε, μεγάλε Παναγιώτη!

0: την κατάσταση.
1: Τι κάνει ο Χατζηρούφας και ο Χατζηρουμάνος μου.
0: Μας πούλησε σήμερα, μας πούλησε.
1: Ο Χατζηρούφας.
0: Ο Χατζηρούφας.
1: Τον θέλω να είναι έτοιμος, πες του του μεγάλου Χατζηρούφα, Χατζηρουμάνου.
0: Έτοιμος είναι εσύ, κάνε τη δουλειά σου, εσύ και μην αγώνεσαι.
1: Τι έχει σήμερα, τι καλό φρούτο έχουμε, φίλε μου.
0: Ένα φρούτο έχουμε σήμερα, Σταύρος Φιντανίδης.
1: Ποιος?
0: Σταύρος Φιντανίδης.
1: Σταύρος Φιντανίδης, Πόντιος.
0: Ναι, φίλε μου, Πόντιος. Ορμόμενος από τα Σέρας, σου Βόλου.
1: Δωμάν, ορμόμενος ο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Δράμα στα Σέρας και Καβάλα.
0: Ήταν χωριανός της Κουνέλας.
1: Από πίσω Κουνέλα και σε έφαγα μέσα στον πίσω.
0: Πίσω Κουνέλα
1: και σε...
0: Τι γίνεται, Ηλία?
2: Καλά, Πανικό. Το παιδί με τα γυαλιά πώς το έχεις?
1: Το παιδί με τα γυαλιά πώς το έχεις, φίλε μου?
0: Άλλη απάτη μεγάλη εκεί.
1: Άλλη απάτη, φίλε μου, μεγάλη, λέω.
0: Εξαφανισμένος είναι κι αυτός.
1: Ο Βασιλάκης με τα κόκκινα γυαλιά, φίλε μου.
0: Εγώρι μου, ναι, δούλευε Σαββατοκύριακο το παιδί και μετά εξαφανίστηκε.
1: Ο Κοντογιάννης.
0: Είναι στις επάλξεις, ο Χαρούλης είναι στις επάλξεις.
1: Ο Σδούπης.
0: Σδούπης κάνει κόλλο στο ταμείο πάνω.
1: Ο Μπουμπούκος μου τι κάνει, ρε.
0: Α, κι αυτός φευγάτος είναι.
1: Κι αυτό, όλοι φευγάτοι είναι τελικά, φίλε μου.
0: Εμείς πέντε μείναμε.
1: Όλοι φευγάτοι. Καλημέρα από το Χάρη, από τη Φαλάνη, χαιρετίσματα.
0: Χαρούλη, το Κώστα και τα μάτια, τον Τίνο.
1: Τον Τίνο που γιορτάζει αύριο.
0: Αύριο γιορτάζει ο Τίνος αύριο.
1: Αύριο γιορτάζει ο Τίνος. Εκείνο το αυτό που είχαν την παλιά εκεί πέρα, Μανώλη, μόλις έρθει την όλη, τι πιάνει αυτός, ε.
0: Φευγάτος κι αυτός, φίλε μου.
1: Φευγάτος και παρεμένος.
0: Εντελώς, φίλε μου. Οδυσσέας, ο Σάμπα φευγάτος.
1: Ρε φίλε, ξέρεις πόσο καιρό έχω να δω το Σάμπα.
0: Φίλε, ο Σάμπα είναι περιμένει πώς και πώς το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα πες το, το ετοιμάζουμε.
0: Λοιπόν, εάν πάρει ο Ολυμπιακός το... πώς το λέτε, στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Φίλε, θα είναι τρεις μέρες μισισμένος.
1: Θα είναι άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, θα είναι ο Οδυσσέας σούρα.
0: Ναι, μιλέ, άμα πάρω στο ΆΚΑ, μετά με μένει μου κάνει να κάνει ο Βάζελος στο γήπεδο στο Βοτανικό και να πάω να σηκώσω το Ευρωπαϊκό με στο Βοτανικό.
1: Καλά πες, τον κανόνισε στο ΆΚΑ, μη σου κατεβάσουν την βράκα.
0: Εγώ τον είπα, εκ Τούρκους εκεί πέρα πολλούς.
1: Οχ αμάν, λελέ.
0: Εκ Τουρκαλάδες πολλούς του λέω.
1: Πίσω και σε έφαγα, τι θα σου παιδί γορίλα.
0: Πίσω γορίλα, λοιπόν. Την καλημέρα μας όλο τον κόσμο. Ηλιακό. Το παιδί με τα γυαλιά μας την έκανε κατσίκα.
1: Μας την έκανε κατσίκα το παιδί με τα γυαλιά και ζήτησε παραγγελιά, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα τη Θεία τη Φοφό.
1: Την ευλογία του Βαρθολομαίου, φίλε μου.
0: Ναι, πρέπει να πάμε για να την πάρει και το μικρό Μπακλεζάκι.
1: Άντε το Μπακλεζάκι να το ευλογήσω τα στυλά του, φίλε μου, για να γράψει καλά.
0: Ναι, τα Πάρκερ.
1: Τα Πάρκερ, φίλε μου, και τα Μάρκερ, έτσι.
0: Έτσι, άντε για...
1: Γεια σου, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο. Παναγιώτης Μπακλέζος, φίλε μου, Ηλία.
2: Μια κατηγορία μόνος
1: του, όλοι ιδεάλ μόνος του, φίλε μου, έτσι. Όλοι ιδεάλ μόνος του, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιά και άρχοντα. Έτσι, πω, φίλε μου, Ηλία, άρχοντα, γεια σου.
2: Το έργο τέτοις που είναι,
1: ρε. Πού ξέρω, θα σου πω τώρα. Πού να τον βρούμε, αυτός εδώ πατάει και εκεί βρίσκεται, φίλε μου, Ηλία. Γεια σου Χριστάρα, Προκόπης, χαιρετίσματα, Κάργα, καλημέρα. Πω, το πεπώνει, παγώνει, την πεπώνει. Έπαιρνε μεγάλη Τζίμι Δαλακώνη στα όπλα σήμερα και ο Δαλακώνη. Κυριλία μου Χρυσέ. Καλημέρα Κυριλία μου, άρχοντα.
2: Να είμαστε καλά, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Ηλία Ζαβλιάκη, που βάζεις το νερό στα βλάκι, παρακαλώ.
3: Νίκο.
1: Έλα.
3: Είχε κοπεί η γραμμή.
1: Ναι, κύριε Στέφανε.
3: Δεν ήθελα να φύγω από την εκπομπή έτσι ακομψά.
1: Ναι. Πάντα κομψά, κύριε Στέφανε, έτσι μπράβο, κομψά.
3: Ναι. Θα τα πούμε αύριο, θα πούμε και τραγουδάκι.
1: Να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε, βέβαια.
3: Καλό τύχη, καλόμερη του Κωνσταντίνου, η μάνα που έχει Κώστα όμορφο, Κώστα καμαρωμένο θα πούμε.
1: Πώς το είπες, κύριε Στέφανε?
3: Καλό τύχη, καλόμερη,
1: ναι,
3: του Κωνσταντίνου, η μάνα,
1: ναι,
3: που έχει Κώστα όμορφο, Κώστα καμαρωμένο. Θα το χαρίσουμε και στον Κωνσταντίνο, του σύζυγου της κυρίας Παρασκευής. Αυτό.
1: Στον Πατριάρχη αύριο γιορτάζει, κύριε
3: Στέφανε. Του Συνέλληνα.
1: Ναι.
3: Βγαίνει κάθε μέρα και σε όλους.
1: Το Κωστάκι το Συνέλληνα που γιορτάζει αύριο, κύριε Στέφανε.
3: Ναι, Νικολάκη μου, ναι.
1: Να είσαι καλά, κύριε Στέφανε.
3: Καλή συνέχεια, Νικολάκη.
1: Καλημέρα στα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα, αγαπημένοι μου, κύριε Στέφανε, Λεβέντη, Γίγαντα και Καραμποζουκλή. Πού σε ρε χάρη του και χωράβρι σου, καμάρι!
4: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Χάρη, του κεφαλόβρυσου καμάρι, το Γίγαντα, το Λεβέντη. Τι κάνουμε εδώ, Χάρη, άρχοντα?
4: Καλά ρε φίλε, εδώ μαζεύουμε αέρα.
1: Ωραία, έχει δροσούλα σήμερα.
4: Όλοι έχει από χθες. Όλη νύχτα φίλε, άσχε να πάνε.
1: Αέρα, παλαβοαέρας χάρη.
4: Ε, παλαβοαέρας έτσι είναι.
1: Παλαβοαέρας χάρη, ε.
4: Χτυπάνε τα τσίντια από εδώ, ακούγονται από τον άλλον τα τσίντια από εκεί.
1: Ωμπο.
4: Άσε να πάνε.
1: Τι λένε χάρη, έχει τόσο αέρα ρε.
4: Έχει φίλε, έχει όλη τη νύχτα.
1: Έχετε κανένα να γιορτάζει αύριο ο καπετάν χάρη του κεφαλόδου στο καμάρι.
4: Έχουμε φίλε, έχουμε.
1: Κοντινό, κοντινό ή μακρινό, μακρινό.
4: Έχω ξαδέρφια.
1: Ξαδέρφια, ε, μάλιστα.
4: Ναι.
1: Ξεκινάει και το μεγάλο πανηγύρι σήμερα στη Σικιά, φίλε, για τις αναλήψεις.
4: Ανάληψη Σικιά, εκεί.
1: Σήμερα και αύριο εκεί θα γίνει μπουρλότο. Ο Λάτσος ετοιμάζεται. Δοκιμάζει τα όργανα όλα, φίλε μου, χάρη του κεφαλόδου στο καμάρι γίγαντα.
4: Θα την άξω, μαμά, τα Σικιά.
1: Κυρατούλα 31.
4: Ε? Όλη στην ώρα.
1: Και εκεί, Ελένη, καλημέρα. Ναι.
4: Χαμός, χαμός φίλε.
1: Γιορτάζει και ο Ματσουλίνο αύριο, ρε.
4: Και ο Ματσουλίνο κάργα, φίλε, είναι βέβαια.
1: Ναι, ρε, φίλε.
4: Καλημέρα να πούμε στην Κεραμαρία που γιορτάζουν Ελένη και Ντινάκος αύριο.
1: Γιορτάζουν Ντινάκος το παλικάρι μας αύριο. Ουί, κόσμος και κουσμάξε. Ναι.
4: Και η Ελένη, η κόρη της, χρόνια πολλά.
1: Ναι, φίλε μου, χάρη του κεφαλόδου στο καμάρι γίγαντα.
4: Στην Αγιά να πούμε μια καλημέρα που γιορτάζει η κυρία Ελένη αύριο.
1: Η κυραντώνηνα αύριο, μεγάλη μέρα εκεί πέρα, πανηγύρι στο σπίτι του κυραντώνη εκεί πέρα με όλο το επιτελείο, φίλε μου χάρη και το φορέα στο καμάρι. Ναι.
4: Στο Γιαννούκα το φίλο μας μια καλημέρα.
1: Τον καπετάν Γιαννούκα, πότε θα πάρει την παλούκα.
4: Την παλούκα, έτσι.
1: Την παλούκα, Γιαννούκα, την παλούκα.
4: Έτσι, φίλε, έτσι. Καλημέρα, Νίκο. Μιλήσαμε τη Μειοψάλα χθες λίγο.
1: Τι κάνει ο Μίτσος, ε.
4: Καλά είναι το φιλάκι, καλά είναι. Είχε τα γενέθλια χθες.
1: Άντε ρε, είχε γενέθλια ο Μητσαράς.
4: Ναι ρε φίλε.
1: Να είναι καλά ο Μητσαράς, Λεβέντης, έτσι μπράβο. Το φιλαράκι μας εκεί. Θα δουλώσω, λέ. Ναι.
4: Ψάλα κάργο, ψάλα φίλε.
1: Ωραία φίλε μου, τεράστια χάρη από το κεφαλόβρισο. Ατελείωτε.
4: Έτσι φίλε, έξι δρόμοι, Ματσουλίνο, καλημέρα.
1: Κάργα.
4: Τώρα πότε παίζουμε, Νίκο, αύριο ή το Σάββατο.
1: Τώρα χάρη, παίζουμε, δεν παίζουμε, τα ξέρουμε.
4: Τα ξέρουμε τα τέτοια.
1: Τα παίζουμε, δεν παίζουμε, χάρη, του παίζουμε.
4: Να βρεθεί κάποιο.
1: Άι να δούμε χάρη. Άι να δούμε καπετάν χάρη του. Να δούμε φίλε μου χάρη του και φορά του στο καμάρι.
4: Να μην έχουμε τα ασανσέρ για αυτά φίλε.
1: Μαζί σου γίγαντα χάρη.
4: Τον κύριο Στέφανο στα Τρίγκαλα, τον Στέφανο στο Λιβάδι φίλε.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα καραπιάλα.
4: Έτσι καλημέρα το φίλο μας του Βαγγέλα.
1: Να σε καλά χάρη άρχοντα. Χάρη σαν το κεντρικό κεφαλόβρε σου Μιχάλη. Γεια σου Πιτσικό, παρακαλώ. Τάσο! Πού είναι Τάσο! Καλημέρα φίλε μου Τάσο, Κολοφοντιά άρχοντα, καλημέρα!
5: Τι έχουμε?
1: Τι γίνεται ρε Τάσο, πώς είσαι?
5: Καλά Νίκο.
1: Είσαι έτοιμο? Πότε ανεβαίνεις να πάνε στο χωριό?
5: Τάσο, κάνα δυο ώρες θα φύγουμε.
1: Όπως σε κάνα δυο ώρες φεύγεις?
5: Ναι.
1: Πω, κάτσε εδώ να σου πήγε καλημέρα, να το σκιώ. Λάζο!
6: Καλημέρα.
1: Λάζο εκεί κατά, έχω Τάσο Κολοφοντιά, τον καλύτερο γαμπρό του χωριού φίλε μου.
6: Καλημέρα και στον Τάσο.
5: Καλημέρα.
1: Λάζο, ετοιμαζόμαστε σήμερα, πανηγύρι σήμερα και αύριο στο ελληνικό πάνω Σικιά.
6: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ο Μαμάτας έτοιμος.
6: Είναι έτοιμος ο Μαμάτας, ο Ρόμπος.
1: Ο Πιπινίκος με πήρε και χθες τα ξαποστανιάσματα εδώ πέρα να πούμε, είπαμε μια κουβέντα κτλ. Ο Μανάκος, γιορτάζει και ο Μανάκος αύριο ρε.
6: Γιορτάζει και ο Μανάκος.
1: Ποιοι άλλοι γιορτάζουν τώρα, γιατί έχουν ο Ρόμπος, ο Ξεκούμπητος, πόσο λένε αυτόν, ε.
6: Δημήτρη.
1: Αυτός δεν γιορτάζει ο πατέ. Ο Πιπινίκος πόσο λένε στο μικρό, ε.
6: Γιώργο.
1: Ούτε αυτός. Ο Μαμάτας πόσο λένε στο μικρό.
6: Γιάννη.
1: Ο Μελισσοκόμος σου λένε Γιώργο να πούμε και τα λοιπά. Εντάξει. Ο Τρελάκιας σου λένε Σπύρο στο μικρό, ε.
6: Σπύρος
1: ο Τρελάκιας, έτσι πράγμα. Τι ώρα ξεκινάνε σήμερα τα κλαρινομασιών, φίλε μου Λάζο, απάνω στην ηρωική Σικιά εκεί πέρα τα ταραβέρια και όλα.
6: Με το σούρουπο.
1: Με το σούρουπο. Ο καιρός πώς είναι εκεί πάνω, φίλε μου Λάζο.
6: Μας έχει λαλήσει ο αέρας, ρε φίλε.
1: Αυτό με λέγει και ο Χάρης, ε. Παλαβοαέρας, κάργα, ε.
6: Ναι, από εκεί προς τα πάνω, από το Χάρη έρχεται, δεν πάρα πολύ όχι τρύπα.
1: Ο Χάρης είναι από πάνω από σας.
6: Είναι λίγο παραπάνω.
1: Και από εκεί έρχεται, ε.
6: Από εκεί.
1: Τώρα φυσάει ακόμα ή ψιλοσταμάτησε, φίλε μου Λάζο.
6: Όχι, φυσάει τώρα, δυνάμωση με φαίνεται.
1: Βαράει κάργα, ρε.
6: Βαράει κάργα.
1: Άμπρα κατά άμπρα, άμπρα κατά άμπρα. Θα σταματήσει, Λάζο, μη φοβάστε. Θα σταματήσει.
6: Ναι, θα σταματήσει, φίλε.
1: Βάλ του Μαμάτα εκεί και τον φίλο μου του Μανάκου να κάνει κανένα αυτό, κανένα μαγικό εκεί, ξέρει να αυτή, φίλε μου.
6: Πρέπει να βρουν την τρύπα.
1: Ωραία, μεγάλε Λάζο, γίγαντα.
6: Λοιπόν, άντε, κερνάμε σουβλάκι και μπύρες.
1: Έχει σουβλάκι, μπύρα, κάρκα, φίλε μου.
6: Ναι, έλα.
1: Μεγάλε λάζο εκεί κατά. Θα κανονίσω, άμα μπορέσω αύριο το απόγευμα με τον Άκη, το γειτονάκι, θα δούμε.
6: Άντε, ρε,
1: όλε, όλε.
6: Άντε, θα σου πω τα νέα αύριο.
1: Θα περιμένω, φίλε μου, Λάζο, να είστε καλά, καλημέρα.
6: Έγινε, έγινε.
1: Γεια σου, Λάζο. Τάσο!
5: Αύριο θα έρθει. Αύριο θα έρθει το γειτονάκι.
1: Αύριο θα έρθει ο Άκης στο γειτονάκι, από ό,τι μας είπε, ναι, ναι.
5: Αύριο. Έλα κι εσύ,
1: Τάσο, εσύ θα καθίσεις και αύριο ή θα πας και να φύγεις?
5: Όχι, Νίκο, θα φύγω.
1: Θα πας σήμερα και θα πάτε. Σε κανένα δύο ώρες φεύγει ο Τάσος Κολοφωτιάς.
5: Σήμερα είναι κατάσταση.
1: Σήμερα είναι καλή κατάσταση,
5: βέβαια.
1: Όπως σήμερα είναι καλή κατάσταση. Θα φύγει η κυρία Κολοφωτίνα.
5: Βέβαια.
1: Ναι, τι τώρα, μπράβο, έτσι. Μπράβο, έτσι. Αλίμονο φίλο μου, έτσι. Ο Παλάντζας θα κάνει κανένα ανεβασιά ή όχι?
5: Ποιος?
1: Ο Παλάντζας.
5: Μαζί θα πάμε.
1: Α, μαζί με τον Παλάντζα θα πας.
5: Ναι,
1: βάλα τον φίλε μου, βάλα τον Τάσο Κολοφωτιά μου, άρχοντα.
5: Ναι, Νικουλάκη. Ναι.
1: Τι γίνεται, καλά είμαστε?
5: Καλά, έχασα ένα φίλο χτες.
1: Τι λένε, φίλε?
5: Από το Μόλιο, το Παλάκα, το αδερφό του Χρήστο.
1: Ομπό, ήσασταν γνωστοί με τον αυτό, ναι?
5: Ήμασταν φιλαράκια, αφού ήμουν εκεί στο τόμι, εγώ το γνώμη.
1: Άστα να πάνε, φίλε μου, τίποτα. Καλά να είμαστε, Τάσο. Hey, τίποτα άλλο, φιλαράκι. Μέρα που περνάει, δεν ξαναγυρνάει, φίλε μου, Τάσο.
5: Ναι, αυτό είναι.
1: Και έχουμε πει, φιλαράκι, η ζωή είναι στιγμές, ζήσει του σήμερα, γιατί δεν ξέρεις ξημερώνει αύριο. Υγεία πάνω απ' όλα, Τασούλη!
5: Αυτό είναι, Νίκο, αυτό.
1: Τίποτα.
5: Μόνο.
1: Να περάσετε καλά, Τάσο!
5: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα περιμένω τα νέα αύριο το πρωί, Τασούλη μου!
5: Θα σε περιμένω το απόγευμα.
1: Να σε καλά, Τάσα, ρε!
5: Θα σε περιμένω το απόγευμα.
1: Πότε, ρε, σήμερα?
5: Ναι.
1: Σήμερα, ναι, σήμερα εδώ θα είμαστε.
5: Καλά.
1: Έπαινε, Τάσο!
5: Μου, άντε.
1: Καλημέρα, Τασούλη μου.
5: Καλημέρα.
1: Τάσος Κολοφωτιάς, κάργαρε. Ούτε τα σαρή γίγαντα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
1: Νάτος.
7: Να πλέσεις καλά ο Τάσος Κολοφωτιάς.
1: Χλάπατης.
7: Χλάπατης μου.
1: Πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι, παίχτη μου, πού είσαι, καλλιτεχνάρα μου, πού είσαι, γαλάρα μου.
7: Ο Θεοδός είναι καλά, ο Θεοδός.
1: Χαιρετήματα πολλά είσαι το Θεοδός. 14 προβατίνες θα έχετε σήμερα στα καζάνια με πληγούν στα μεγάλα καλύδια, Χλάπατης, Χλούπατης.
7: Να ακούσαμε κουρίκουλε. Μετά τι θα γίνει, θα βρούμε καμιά κουμπιλιά για τον Ραφαήλ.
1: Έχεις τίποτα εσύ στα υπόψη. Εσύ ρε φίλε που είσαι μεγάλο ψαχτήρι σε αυτά τα θέματα.
7: Έλα,
1: που...
7: Αφήνουμε τη δουλειά σου Στέλιο. Την αφήνουμε τη δουλειά σου Στέλιο. Κανονίζει ο Στέλιο. Συντάξει.
1: Τα κανονίζω. Εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο και το Στέλιο μεν, αλλά και το μεγάλο κουτσομέρο κοπάνε. Μήπως του βρήκαμε μια καλή βουλά.
7: Καλημέρα, Νικολάκη, το. Καλημέρα το Αγριόδημο. Ματσουλίνο, να πούμε καλημέρα του Βάιου του Κουτσόμπα, θα ακούσει τον Παταμόνα.
1: Τι κάνει ο Βάιου του Κουτσόσα,
7: Μια χαρά είναι.
1: Χαιρετήματα είσαι από τον Τάσο. Καλημέρα από τον Τάσο.
7: Του Γκώστα του Δρένη, του Γιάννη του Ντρούζη.
1: Τον
7: κόσμο Νικολάκη.
1: Γιάννη. Παπαρίζο.
7: Το
1: πεπόνι παγώνει το. Καλημέρα, κυρία Λόλα μου. Λεβέντησα. Αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα, είχα φοβερή συνάντηση χτες με την κυρία Λόλα και την κόρη σου. Στο 31 κυρία Παρασκευούλα. Σάκη Τζιλ, τι έγινε?
7: Του Ντούλου να πούμε καλημέρα.
1: Τι έγινε κύριε, ποιο είναι αυτή? Για να δω λίγο.
7: Μαντούλη καλημέρα. Κουντουγιάννη καλημέρα.
1: Αμάν. Αμάν. Ο Σάκη Τζιλ τρώει τώρα. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια στο Δωρή Βυσαρίτη μου, γίγαντα. Έλα στο Πλαταμό να κάνω δουλειές με Κώστα Ανδρέου, λέει. Χαιρετίσματα, χρόνια πολλά στον Κώστα που
7: γιορτάζει. Μερικές φορές στο τηλέφωνο δεν μπορώ να σε πιάσω, ρε.
1: Τώρα,
7: δεν
1: μπορεί
7: να μιλάει, αν δεν μιλάει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Χαιρετισμούς από τον Αντώνη. Λομπάρντο, τι κάνει ο Αντώνης, Θωμάς τον Γιάννη, τι έπαθες, τον πουνάει μέσα στον αδερφό, λέει. Τι έπαθε, Πετρονάκα, πού είσαι? Κωνσταντίνε, Ζαχαριά μου. Καλημέρα. Γιάννη, χρόνια πολλά στο φίλο μου στον Κωνσταντίνο του Ζαχαριά που γιορτάζει αύριο. Χαιρετισμούς Παναγιώτη.
7: Έχει
1: γουνό, Κώστα.
7: Κωνσταντίνος
1: Γιαννακόπουλος.
7: Λοιπόν,
1: και μόνο Μελάκη. Που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Θυμάσαι ποιο το έλεγε το τραγουδαυτό, ρε? Πατριάρχη μου. Έπεισε. Γιάννη, έπεισε. Ξαναπάρε πάλι, Γιάννη. Έπεισε ο Γιάννη, γιατί ρε? Μπα, τι. Στο καλό, ρε. Τι τραβάει αυτή τη γραμμή. Έχνε σαλτάρι. Α, είσαι το καλό. Κυρτάσο, καλημέρα, κυρία Ελευθερία μου, τα σέβη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, τι έγινε, Πού ρε?

0: τη οικογένεια εκεί, κύριε Παρασκευούλα. Την κουλώνα, κύριε Παρασκευούλα μου.
1: Δεν λες τίποτα, Νικολάκη, να είμαστε καλά μέχρι τα βαθιά γεράματα.
0: Να, μα, να τον χαίρεσαι αύριο το τέτοιο. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί, κύριε Παρασκευούλα μου.
1: Δεν θα μπορέσω, γιατί αύριο πρωί θέλω να διαμαστώ, γιατί είναι εκκλησία.
0: Α, θα πας στην εκκλησία, κύριε Παρασκευούλα.
1: Βέβαια, έχουμε ύψο, να σηκώσουμε. Εδώ έχω και δυο εγγόνια Κουστάδες.
0: Και δυο εγγονάκια, Κώστας 1 και Κώστας 2, ε.
1: Δυο Κουστάδες έχω. Δυο. Και τον Κώστα το μεγάλο.
0: Και τον Κώστα το μικρό. Ο μεγάλος ο Κώστας πόσο είναι, κύριε. Κύριε Παρασκευούλα.
1: Να τα πω. 83. Ο Κώστας ο δικός μου.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Ο εγγονός ο μεγάλος.
1: Εγγονός με 26. 26 και 25.
0: Πουα. Έτσι. Ναι. Να τα χιλιάσουν όλοι, κύρα, το, κύρα Παρασκευούλα μου.
1: Ευχαριστώ, Νικολάκη μου. Ό,τι καλύτερο στην οικογένειά σου.
0: Και σε σένα να δώσεις πολλά χαιρετίσματα και χρόνια πολλά τον κύριο Κώστα τον Λεβέντη.
1: Ευχαριστώ. Πάντα τον δίνω.
0: Έτσι.
1: Πάντα τον δύο, Νικολάκη. Και εγώ στην Κεραμαρία που γιορτάζει και ο γιος της.
0: Ο Ντινάκος.
1: Η κόρη της να το χαίρεται.
0: Και η Κερατώνενα που γιορτάζει αύριο, γιατί τη λένε και αυτή.
1: Όλοι.
0: Ναι, ναι,
1: όλοι,
0: Κερανίτσα, η Λεβέντισσα.
1: Η Κερανίτσα που γιορτάζει με την κόρη της και αυτή. Και όσες γυναίκες γιορτάζουν και άντρες, να είναι καλά και χρόνια καλά και ευλογημένα να έχουν στο.
0: Γεια σου, στόμα, κύρα Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
1: Αυτό τίποτα άλλο παραπάνω, Νικολάκη μου. Έτσι. Χρόνια καλά και ευλογημένα. Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Παρασκευούλα μου.
1: Έρχονται. Νικολάκη μου, χάρηκα.
0: Και εγώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και τα φιλιά μας και τα χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστήθηκα που άκουσα και την κυρατούλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να με πεις εσύ, είπε χρόνια πολλά, ποιον έχει κύριε Παρασκευή.
0: Αμάν λέω, αμάν, αμάν, αμάν, κύριε Παρασκευούλα μου.
1: Χάρηκα, Νικολάκη μου.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά, κύριε Παρασκευούλα μου. Να είστε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα την αγαπημένη μας την κύριε Παρασκευούλα. Άκη!
2: Νικολάκη, γειτονάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άκη, γειτονάκη, γίγαντα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, όμορφη πρωινή παρέα και χρόνια πολλά στις εκκλησίες στο Αβέρο, στο χωριό μας που είναι προσήμερα που εορτάζουν.
0: Ετοιμάζεται σήμερα ο Λάζος εκεί και όλο το επιτελείο, φίλε μου.
2: Ετοιμάζεται,
0: ο Μανάκος.
2: Είναι ενεργία. Λοιπόν, από μένα καλημέρα, Νικολάκη. Άκουσα πριν κάτι και με άρεσε. Το έβαλες λίγο στο πρόγραμμα για αύριο. Έχουμε να πραγματοποιηθεί.
0: Άι, να δούμε, φίλε, τώρα. Να δούμε.
2: Να δούμε, φίλε μου. Εντάξει,
0: να δούμε, τώρα, φίλε μου. Καλέ, καλέ μου, φίλε.
2: Σου δίνω πάσα το Γιαννάκο.
0: Το ζετέμ!
2: Το ζετέμ, ο οποίος θα σας πει και την ημέρα γεννήσεως να τον γράψει μέσα η κυρία Νίτσα, γιατί ντρέπει τη λέει.
0: Γεια
2: σου, μην τους κάνω τώρα, θα μιλήσει.
3: Γεια, Νικολάκη.
0: Γεια σου, φίλε μου, Γιάννη ζετέμ, γίγαντα. Γεια σου, Γιάννη ζετέμ.
3: Χρόνια πολλά για αύριο στους εορταζόμενους.
0: Ναι, Γιάννη ζετέμ, γίγαντα, ναι.
3: Θα τα πούμε και αύριο το πρωί, Νικολά, γιατί με βαράνε τηλέφωνο από την υπηρεσία τώρα.
2: Ψάχνουν, μην του σκόνεις, άκουλα
0: μου. Μην του σκόνεις, μην του σκόνεις. Ας του τα βαράνε, μεγάλε Γιάννη ζετέμ. Ας του τα βαράνε.
3: Δεν σκόνεται τώρα, έχει καιρό να σου δει.
2: Κάτσε, έρχεται ο γυρανός.
0: Περίμενε,
2: έρχεται ο γυρανός.
0: Έρχεται ο γυρανός, ορμάται,
3: ορμάται. Τι βγάλα,
2: Παντελάβη, Παντελάβη.
3: Νικολάκη μου, και πάλι γερός να είσαι με υγεία και σε όλους ακουρατές το ίδιο.
0: Να σε καλά, Γιάννη ζετέμ, γίγαντα. Να σε καλά.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ωραία, Γιάννη ζετέμ, παρακαλώ. Συνέλληνα. Συνέλληνα!
4: Τι γίνεται?
0: Καλημέρα! Χρόνια πολλά για αύριο, Συνέλληνα!
4: Ευχαριστώ.
0: Ωραία, γιορτάζεις αύριο, Συνέλληνα, ε!
4: Βεβαίως, πολύ ωραία εκκλησία, πάνω στα ορεινά της Καλαμπάκας.
0: Νικήτα, καλημέρα, χρόνια πολλά, Νικήτα. Γίγαντα.
4: Είναι μέσα στα έλθα.
0: Μέσα στα
4: έλθα. Αν υπάρχει παράδοση, υπάρχει κάτι παραπάνω.
0: Στη Χρυσομιλιά?
4: Ναι. Τυλιγμένη μέσα στο πάσο.
0: Τυλιγμένη Συνέλληνα.
4: Εξουκλείς τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Τι κάνει. Πώς είσαι Συνέλληνα, πώς είσαι Κωστάκι μου Λεβέντη, πώς είσαι κουμάντο μου.
4: Εντάξει, εδώ, προσπαθούμε.
0: Όρμα Κωστάκι, μη μασάς τίποτα.
4: Έγινε, καλημέρα. Όρμα.
0: Καλημέρα Συνέλληνα, παχταρά μου, χρόνια πολλά για αύριο, παρακαλώ.
5: Τώρα όλα τα παιδάκια.
0: Μπόζο τρώνε γαριδάκια.
5: Και το τολίδι όμορφα παιδάκια.
0: Παπλούκο! Παπλούκο!

0: Πώς είσαι, μανάρι,
1: παυλάρα μου, παυλάρα μου, που είσαι λαχτάρα μου, τι κάνεις ρε παυλάρα?
0: Πετάει η ομάδα σήμερα, πετάει. Τι να κάνουμε ρε φιλαράκι μου, εδώ χιλιόμετρο.
1: Τι γίνεται παυλάρα μου, λεβέ, την γίγαντα.
0: Τι να γίνε φίλε, μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Για σου Πάκμαν, πού είσαι παυλάρα μου, γίγαντα?
0: Πάω για καλαμπάτα.
1: Hey, να είσαι έτοιμος, την πήρε την πίτα ο Σταύρακας, μην πει.
0: Το πολλάκι μου, το πολλάκι μου.
1: Την πήρε την πίτα.
0: Ναι, δεν τον είδα σήμερα το πρωί γιατί άργησε να...
1: Έφυγε το ρίσι, έφυγε φαγουμένος, έφαγε δύο κόθρους. Την πήρε το αλάνι, την πήρε.
0: Τι να κάνουμε, άστο να την πάρει.
1: Τι κάνει ο Παναγιώτης ο Άγιος, ε?
0: Καλά είναι φιλαράκι μου, τον απόλαυσα χθες. Το μωρό μου μέχρι αργά.
1: Δεν απολαμβάνεται με τίποτα αυτός ο παίχτης, φίλε μου.
0: Δεν
1: χορταίνεται με τίποτα, φίλε μου.
0: Αφού τα 42 μείον είναι... Δεν χορταίνεται τώρα.
1: Κάτσε να τον ρίξω ένα special.
2: Εδώ τα καλά αγκούρια. Αυτά όλα είναι αγκούρια.
1: Α, εδώ τα καλά αγκούρια, Παναγιώτη Άγιε. Έλα. Έλα, Παναγιώτη.
2: Τα καλά αγκούρια. Αυτά όλα είναι αγκούρια. Έχει τα καλύτερα.
0: Τρελάκι.
1: Έρε παυλάρα μου, γίγαντα. Παυλάρα παιχταρά μου.
0: Αυτό αφού είναι όλοι καλά, φιλαράκι μου, μην αγχώνεσαι και τίποτα.
1: Και εσύ να είσαι καλά, φίλε μου, και καλό δρόμο να έχεις, παυλάρα μου, λεβέντη, άρχοντα.
0: Μια καλαμπάκα λίγο θα πάμε, λίγο καστράκι εκεί πέρα και ξανά πάμε.
1: Δώσ' τα γκάζια όλα, Παναγιώτη, παυλάρα μου, λεβέντη. Δώσ' τα γκάζια όλα, φίλε μου.
0: Τι να κάνουμε. Φιλάκια σε όλους.
1: Και να ετοιμάζεσαι γιατί γιορτάζει ο Πατριάρχης αύριο.
0: Αύριο είναι μεγάλη μέρα, φίλε. Μεγάλη μέρα.
1: Έτσι ακριβώς, φίλε μου, παυλάρα Νάκο.
0: Έτσι
1: ακριβώς, φίλε μου.
0: Θα τα πούμε, φιλαράκι μου.
1: Καλημέρα, φιλαράκι μου. Καλημέρα.
0: Γεια
1: σου, παυλάρα μου. Γεια σου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νικολάκη μου. Καλημέρα, φίλε μου.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Είμαι καλά. Αντρέας είσαι?
3: Πρόεδρος, λέμε.
1: Ε?
3: Πρόεδρος.
1: Πού είσαι, φίλε μου?
3: Πού να με, λοιπόν, άκου λοιπόν.
1: Yeah.
3: Πριν από λίγο είχα τηλεφωνική συνομιλία.
1: Ναι, Σάκη μου.
3: Με φίλο Ολυμπιακών Φρονημάτων.
1: Ολυμπιακών Φρονημάτων. Σου. Ναι.
3: Αυτός το 2007.
1: Ναι.
3: Έπαιρνε τηλέφωνο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Ναι.
3: Και ζητούσε τον κύριο Χαϊδάρη.
1: Να του πεις όπως είναι από μακριά το παλαμάρι του Βαρκάρη, πες του τον πέσα.
3: Δεν λέω ποιος είναι, αλλά είσαι επώνυμο, πρώην γνωστό υπουργού Θεσσαίου.
1: Να του πεις του Γιάννη τον πέσα το παλαμάρι του Βαρκάρη.
3: Έχει το επώνυμο, πρώην υπουργού Λαρισαίου.
1: Α, τρία τσόνια και δυο πιά με τον τζίμο του.
3: Να δεις τι μου είπε. Τι του κάνει του ανθρώπου.
1: Ρε, πού του πέτυχε στο λάχανο αυτό, ρε!
3: Τώρα, τώρα, μην πήρε τηλέφωνο πρωί.
1: Ο Τζίμος στο λάχανο!
3: Ναι, ναι, και μου φύγει σε αυτό το γεγονό. Ναι, φίλε. Τώρα, έχει πάει τα γέννη κι αυτό.
1: Ρε, όπου, του είχα πάει μια μπανάνα παλιά στο καφέ, ο Λε μέσα έβλεπε έναν αγώνα εκεί πέρα, φίλε, και του είχα πάει μια μπανάνα, ο μόλις είχε φάει το πρώτο γκολ.
3: Δεν τα λέει αυτά, Τζιμαράκη.
1: Δεν τα λέει αυτά. Είχες ξεκαρμάνει εδώ με ηλία Ζαβλιάκη, Σάκη μου!
3: Εχθές το πρωί, ναι.
1: Πω από φίλε μου, μεγάλες στιγμές, μεγάλες.
3: Ξεκίνησα από Τέρψη μέχρι να φτάσω μιλούσε χώρι, μιλούσαμε. Του λέω, Ηλία, ευχαριστώ πολύ, τώρα έφτασα, λέω, γεια. Καλώς για τις καρμάνιες μας.
1: Ο καλύτερος φίλε μου, άρα μεγάλε γίγαντα, αρχηγάρα μου, Σάκη Τζιλάκα. Το λέω και τα μάτια σου.
3: Messenger, μπες και δες φωτογραφίες που έστειλα.
1: Τι είδα, με τον πρόεδρο είσαι.
3: Γεια.
1: Γεια Καραντάν, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Πατριάρχη!
4: Καλημέρα, αδερφέ!
1: Χρόνια πολλά, Πατριάρχη μου! Αληθώς ο Κύριος, τελευταία μέρα σήμερα!
4: Και του χρόνου μου το Χριστός Ανέστη τελειώνει σήμερα το απόγευμα για φέτος.
1: Τελευταία μέρα σήμερα, Πατριάρχη μου, Γλεβέντη!
4: Έτσι. Θα σου πει καλά, Παύλος Μάκος γιορτάζει γενέθλια αύριο, να στην Έλληνα σκάρια όλοι.
1: Εσύ γιορτάζεις και ο Παυλούκος σε γενέθλια αύριο, φίλε μου!
4: Ναι, ναι!
1: Πού είσαι, Πατριαρχάρα μου!
4: Στον Βόλον.
1: Μεγάλε Πατριάρχη μου, τι κάνει και η σύζυγος Πατριάρχη?
4: Όλα καλά, χαιρετισμούς.
1: Τα χαιρετίσματά μας επίσης στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στον Σεραίο.
4: Είχα μολονίσια χθες κάργα.
1: Όλα πήγανε.
4: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, φίλε μου.
4: Δόξα τω Θεώ.
1: Πατριαρχάρα μου!
4: Να είμαστε καλά, αδερφούλη, χαιρετισμούς σε όλους. Ματσολίνο γιορτάζει κάργα, ο αδερφός Ματσολίνο.
1: Και εσύ γιορτάζεις, μεγάλε Πατριάρχη μου!
4: Γιορτάζει, σήμερα γιορτάζει και με τρώει όλο το μαράζι. Ζεμπέκι, με παπουγαδί και ζωνί.
1: Να σε καλά, πατριάρχη μου!
4: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αδερφιά.
1: Αληθώς, πατριάρχη, άρχοντα, αληθώς. Άρε, πατριαρχάρα μου, γίγαντα. Μανάκος!
5: Νικόλαος, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Κώστα Μανάκο, για αύριο. Θα τα πούμε και αύριο, πιστεύω.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν ξέρω, Νικόλα, κατά πώς θα γυρίσω τώρα.
1: Όχι, έχετε...
5: Θα πούσουλα, θα γυρίσω.
1: Τώρα δεν ξέρω, φίλε, γιατί, γιατί έχετε και το πανηγύρι σήμερα και θα γίνει χαμός εκεί πέρα, φίλε μου, καλέ Κώστα Μανάκο.
5: Γίνονται προετοιμασίες, θέλω να πάρουμε εδώ καφέ, εδώ και γίνεται χαμός, εδώ με κρεατικά, εδώ με 1002 η κυρία Αντίνα, εδώ...
1: Χαιρετίσματα πολλά στην κυρία Αντίνα και σε όλους εκεί, φίλε μου, Κώστα Μανάκο, γίγαντα!
5: Γίνεται χαμός, Νικόλα, χαμός!
1: Να δώσεις χαιρετίσματα σε όλους και τα φιλιά μου στον Γιώργο τον Μελισσοκόμο!
5: Νικόλαος! Καλημέρα στη Λάρισα, παιδιά, εκεί τώρα, Αντώνη Μπούρα, Αρσένη, Κυριακάκη, δε σόλ.
1: Να σε καλά, Κώστα μου, θα τα πούμε!
5: Έγινε, θα πούμε,
1: γεια σου, Κώστα, άρχοντα, παρακαλώ!
6: Καλημέρα, καλημέρα
1: στην Κυραντόνενα που γιορτάζει αύριο τη Λεβέντισσα.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά, Κυραντόνενα, Λεβέντισσα, για αύριο.
6: Καλημέρα, χρόνια πολλά και εσύ τη γυναίκα σου και όλους που γιορτάζει.
1: Άρε, Κυραντόνενα, ηρωίδα μου, να δώσεις χαιρετήματα σε όλη την οικογένεια, αλλά εσύ είσαι το πρόσωπο της ημέρας τώρα.
6: Ακούσαμε και το Στέλιο από την Καλαμαριά προχθές.
1: Ναι, ναι, το φίλο μας, το Στελάρα, το Γίγαντα. Να είστε όλοι καλά και χρόνια πολλά, κύριε Αντώνενα!
6: Χρόνια πολλά και καλά, καλή συνέχεια.
1: Καγκιά σου, κύριε Αντώνενα, παρακαλώ.
7: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
7: Εγώ ξέρεις, φεύγω, έρχομαι, εξαφανίζομαι, εμφανίζομαι ξανά. Καλημέρες, όμορφες και ωραίες, τα χρόνια πολλά.
1: Κότζακ!
7: Κότζακ!
1: Κότζακ! Κότζακ! Καλημέρα, καλημέρα στη Λεμεσό, καλημέρα στον Παναγιώτο Κότζακ!
7: Σήμερα έχουμε καλημέρα από Λάρνακα.
1: Α, είσαι στη Λάρνακα σήμερα!
7: Υπηρεσιακά
1: στη Λάρνακα σήμερα. Ντούμπουρ, ντούμπουρ, ντούμπουρ, ντούμπουρ! Παναγιώτη, ντούμπουρ, ντούμπουρ!
7: Ντούμπουρ, ντούμπουρ, ντούμπουρ, ντούμπουρ, μην το πεις παρέξω.
1: Λοιπόν, επειδή είμαι εντύπωση στο τέλος, φίλε, σε φιλώ με αγάπη. Πολύ χάρηκα, Παναγιώτη μου!
7: Την καλημέρα στον Πατριάρχη, τα λέμε, φιλάκια,
1: γεια σου, Παναγιώτη Κότσακ! Ούλε Παναγιώτη Κότσακ και κατά. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα. Γεια σου, φάρμα πατσούρα, γίγαντα. Ατελείωτε, παιχταρά μου.
8: Καλημέρα, Νικόλα, άρχοντα. Τι κάνεις, φίλε μου?
1: Είμαι καλά, φίλε μου, Δημητράρα. Καλημέρα, Χρήστος Φίλων. Καλημέρα, Μιχάλη Ντάσιο. Χάρη από τη Φαλάνη. Ευλογία από Παπαβασίλη. Σάκης Αποστόλης, Δημήτρης. Καλημέρα, γεια σου, Τάκη. Γεια σου, Ελευθερία. Ναι! Ναι!
9: Πέρα.
1: Καλημέρα!
9: Τι κάνεις?
1: Καλά!
9: Για αύριο σε όσους γιορτάζουν.
1: Ελευθερίας είσαι? Χρόνια πολλά, Ελευθερία. Καλημέρα και σου γιορτάσω. Να είστε όλοι καλά, Ελευθερία μου. Στη Χαλκίδα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Γεια σου, Ανδρέα Πασφαλιάρη. Γεια σου, Παναγιώτη Μερεντίτη, κυνηγός και φύση. Γεια σου, Χριστάρα, γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα Τετάρτη, ημέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Καρακώστας, χρόνια πολλά. Πάκμαν, την ευλογία σου. Λουτσαμπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Έρχεται Βάσου Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε. Ταχιά το πρωί πρωτο Θεός. Καλημέρα σε όλους. Καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Λεβέντες και καραπουζουκλίδες. Ορμάτε!
10: Από το 1871, τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
11: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
12: Όλα με Φερμουάρ.
13: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
12: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
13: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
12: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
13: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
14: Στεφαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.

2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαρκίδης.

0: σιδερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
2: Ε, είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
6: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
5: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.
9: Πω, νοστιμιά.
10: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
9: Ε, όχι και ένα.
10: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
9: Έχω φάει.
10: Σιγά.
9: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
10: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
9: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
11: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
9: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
11: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
9: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία. Εσείς λέτε κρύο το πρωί, κρύο το βράδυ. Εγώ, παιδιά, διανύω την καλύτερη ατμοσφαιρική μου περίοδο.
1: Την καλύτερη περίοδο, Βάσο.
0: Νίκο μου, αυτό το πράγμα, τη δροσούλα και τη ζέστη, πώς μ' αρέσει το απόγευμα και το βράδυ που βάζει τη ζακετούλα.
1: Και μέσα ήμασταν αζακέτου, κύριε.
0: Εσύ πάντα είσαι γενναίος, δυνατός και ωραίος. Ναι. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου 2026. Δεν θα ξαναπώ, σας τορκίζομαι, γιατί πάλι χθες μου το είπαν οι φίλοι εκεί στο καφέ, στο σούπερ μάρκετ που πάω, Νίκο, που ξέρεις. Πάλι χθες μου είπαν, κυρία Βάσο, μην ξαναπείς, μου λέει, ότι μια χαρά είμαστε, περάσαμε το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα τάδε, γιατί εμείς όταν περνάμε το δεύτερο δεκαήμερο κλαίμε μέχρι να έρθει τη σύνταξη στην τράπεζα. Λέω, θα το λέω για να έχουμε αισιοδοξία, αλλά δεν θα το λέω έτσι με στόμφο, πώς να σας πω, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: αφραγγείες, Βάσο, αφραγγείες.
0: Διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο, κλείνουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου με αφραγγείες, με χαμόγελα, με ό,τι να είναι. Άντε, και μια μακαρονάδα που λέει ο λόγος, η μια φακή κάνει καλό και στον οργανισμό. Λοιπόν, άκου να δεις, Νίκο, σήμερα είναι το Αγίου Θαλελαίου, του μάρτυρος γιατρού, αλλά και της Λιδίας, της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρει καμιά Λιδία, είναι και κόρη του Ευαγγελάτου.
1: Α, υπήρχε, ήταν και μια Λιδία παλιά, θυμάμαι. Όχι, ποια θυμάμαι, μια ηθοποιό. Λιδία Πρωτοψάλτη, πώς τη λέγανε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Η Λιδία Κονιόρδου.
0: Η Λιδία Κονιόρδου, πρωτοψάλτη ηθοποιό ήταν.
1: Ηθοποιό, όχι, τραγουδίστρια είναι άλκηση.
0: Ναι, μάλιστα το ξέρω.
1: Λιδία Κονιόρδου. Λιδία Πρωτοψάλτη, ναι.
0: Μπράβο, Νίκο μου, μπράβο. Μπράβο, έτσι θα ξέρει όλα. Νίκο, άκου να σου πω.
1: Πρέπει
0: Νίκο
1: να ήταν εκείνη που έπεσε στην ταινία που έλεγαν τον Αβαρχούκο και τα λοιπά, τότε με την Τζένι Καρέζη.
0: Ναι, καλά, ναι, εντάξει, ναι. Respect, Χαϊδάς. Έχει, δηλαδή, μιλάμε μία. Πώς το λένε.
1: Ναυαρχούκο μου, ναι.
0: Ένα μνημονικό, κάτσε καλά τώρα. Εγώ με ονόματα.
1: Έπεσε ο Νικολαίδης, έπεσε τον Αβαρχούκο, το θυμάμαι.
0: Μάλιστα, ναι. Ο Αβαρχούκο. Ναι, το θυμάμαι και εγώ τον Αβαρχούκο, το θυμάμαι και εγώ. Ναι. Νίκο μου, τοπικές βροχές και αύξηση της θερμοκρασίας, λέει η Διεθνής Προγνωστική Ομάδα αυτών των έγκριτων, και λέει ότι έχουμε και στα πελάγια 7-8 μποφόρ. Δεν μας νοιάζει εμάς τα πελάγια. Έσου να είναι, εδώ θα είμαστε, ας πούμε.
1: Πάντως προς τα μέρη της Ελασσόνας έχει πολύ αέρα από χθες το βράδυ. Χθες και παλαβού αέρα τελείως μιλάμε. Για να δούμε τι λέει.
0: Αέρα έχουμε πολλές μέρες τώρα, Νίκο. Εγώ
1: αέρα,
0: το καταλαβαίνω από τα φύλλα που πέφτουν στον κήπο. Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, και το σύστημα μόνο, σήμερα, αγαπητοί μου Βάσο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα Τετάρτη 20 του μήνα, σχεδόν έθριος καιρός με 25-26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Πέμπτη 21 του μήνα, Κωνσταντίνου και Ελένης, και αναλήψιος τώρα, λοιπόν, έθριος καιρός, 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αύριο, Λεβέντες.
0: Καταπληκτικό σε βρίσκω.
1: Ναι. Και μια πιθανή βροχή, έχουμε, λέει, το βράδυ κατά τις 9 η ώρα.
0: Και καλά, αυτό έλεγε. Το χθεσινό, ρε Νίκο, ψυχάλα. Ξεκίναγε μια ψυχάλα, σταμάταγε. Ξεκίναγε, σταμάταγε. Ναι. Καθόσουν στο μπαλκόνι, έμπαινε μέσα.
1: Σε
0: να καθόσουν
1: στο μπαλκόνι.
0: Τελικά
1: την γλιτώσαμε τη βροχή χθε. Λοιπόν.
0: Δεν είχε βροχή, αλλά είχε αυτό το εκνευριστικό που να στάζει και να σταματάει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Παρασκευή 22 του μήνα. Ξεκινάμε με συννεφιά. Μετά θα βγει και λίγο ήλιο, αλλά από το μεσημέρι και μετά δείχνει να έχουμε κάποια βροχούλα εδώ πέρα. Από τις 3 η ώρα και μετά μέχρι τις 6 ώρα δείχνει μια βροχούλα. Μετά στρώνει ο καιρός, 25 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, την Παρασκευή 22 του μήνα. Σαββατούλη τώρα, 23 του μήνα. Ξεκινάμε με συννεφιά το Σαββατούλη. Το μεσημέρι έχει βροχούλα από τις 12 η ώρα μέχρι τις 3 η ώρα. Μετά θα βγει ήλιος, 23 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, το Σαββατούλη. Με βροχούλες δείχνει το μεσημέρι από τις 12 και μετά. Και μετά από τις 4 η ώρα, 4.30 θα βγει ήλιος, 23 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, το Σαββατούλη, 23 του μήνα. Η Κυριακούλα μας, 24 του μήνα. Σχεδόν έθριος καιρός δείχνει την ερχόμενη Κυριακή, 24 του Μάη, με 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα, η οποία ξεκινάει αραιές νεφώσεις και βροχή το απόγευμα, 27 βαθμοί Κελσίου, και μια πρώτη ματιά για την μακρινή, βεβαίως, για την ερχόμενη Τρίτη, 26 του μήνα. Σχεδόν έθριος καιρός, αλλά θα έχουμε αέρα από το μεσημέρι και μετά, δείχνει να έχουμε 4-5 μπουφόρ, είναι νωρίς βεβαίως ακόμα, 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε βρίσκω πάρα πολύ.
1: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, θα τη βγάλουμε. Θα το δώσουμε. Special.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Λέει ο Θάνος. Καλημέρα Θάνο μου, καλημέρα αγαπημένα.
1: Ο τεράστιος Θάνος.
0: Από την εξωτική καρδίτσα.
1: Wow, ναι, ναι.
0: Και θα σου πω και μια απόφαση ομόφωνη που πήρα όλο το επιτελείο και το λογιστήριο σε επιχείρηση που είναι. Αλλά πριν από όλα θα σου πω ότι την ηθοποιώ τη λένε Λίλα Παπαγιάννη.
1: Πώς?
0: Λίλα.
1: Α, Λίλα τι λένε.
0: Λίλα Παπαγιάννη. Πού ρε φίλε.
1: Πώς σου παραλίγου, παραλίγου πρωταθλητής.
0: Καλά τι, ένα γραμματάκι ας πούμε, ναι. Όμως εκεί αποφάσισαν μετά τα αποτελέσματα και της Eurovision να προτείνουν τον Ακύλα ως οπλίτη στρατιωτικό ακόλουθο. Κατάλαβες τώρα τι είπε. Με τα 29 άτομα που θα πάνε σε πρεσβείες που θα είναι στρατιωτικοί ακόλουθοι σε πρέσβες και τέτοια, να προτείνουμε. Είναι ταλέντο τώρα εκεί.
1: Άμα είναι να στείλουμε τον Ακύλα, τον Σάκη Ρουβά, όλους αυτούς του Λάκη Λατόπουλο, όλους αυτούς που ήταν τιμημένοι φαντάροι.
0: Ναι, ναι, θα κάνει. Φίλε Νίκο, Θανό, θα κάνουν έναν πολύ ωραίο οίκο την πρεσβεία, έτσι ξεχωριστό, και όπως λέει ο Θάνος από κάτω τον οίκο, με αυτά που ακούμε λέει τρίζουν τα κόκαλα της Μαρινέλλας, και ξέρει ο Θάνος τι αδυναμία έχουμε στη Μαρινέλλα και μας το λέει. Καλημέρα Θάνο μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Θάνο, μου είπανε ότι όταν βάλεις φωτοβολταϊκά στο σπίτι μου, είπε ένας ειδικός, αλλά δεν είναι ακόμα, δεν έχει περάσει από τη Βουλή, είναι, ετοιμάζεται τώρα να περάσει από τη Βουλή, θα είναι με μπαταρία και θα είναι συνδεδεμένη με τον πίνακα, όπου υπάρχει ένα ειδικό σύστημα και δεν θα είναι μέσω της ΔΕΗ, αλλά θα καταναλώνει περίπου η δυναμική των φωτοβολταϊκών, θα είναι όπως λέει και η απόφαση μέχρι 25 περίπου της δαπάνης. Αλλά λέει μην πιστεύετε, λέει, ότι θα πέσει πολύ ο λογαριασμός, γιατί συνήθως η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι το 1/3 λογαριασμούς, όλα τα άλλα είναι δημοτικά τέλη, ΔΕΗ, ΕΡΤ κλπ. Θα τα πούμε βέβαια τη Δευτέρα με το Θάνο αυτά, θα μας δώσει την ανάλυση και σε αυτό, γιατί ξέρεις τι κάνουν Θάνο, με σταματούν στο δρόμο και μου λένε ερωτήσεις να σου κάνω, τις οποίες περισσότερες ξεχνώ βέβαια, αλλά έχω μάθει και τους δίνω το τηλέφωνο, δεν ξέρω αν σας τηλεφωνούν ή αν ντρέπονται, αλλά εν πάση περιπτώσει με σταματούν στο δρόμο και μου τα λένε. Λοιπόν.
1: Να, μα αν καλά λέει ο Λάμπρος εδώ, έχουν ξεφύγει τελείως λέει τιμές στα καύσιμα. Το είδα και εγώ σήμερα.
0: Το ξέρω, το έχω και εγώ εδώ πέρα.
1: 2-1-15 ήταν σήμερα εδώ.
0: Θα τα πούμε με τη σειρά τους όλα. Τώρα Νίκο μου προέχει κάτι άλλο. Προέχει ένα σοβαρό γεγονός. Πολύ σοβαρό γεγονός. Σκούπα στη Λάρισα. Σκούπα. Βγήκε ο Γερανός. Δεν ξέρω αν βγήκε και αν επισκευάστηκε ο Γερανός του Δήμου, για να μην πληρώνουμε και εργολαβία. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Γερόπουλο.
1: Τι σκούπα.
0: Βγήκε ο Γερανός. Ναι, ναι, μάζεψε 15 αυτοκίνητα. Εγώ ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα στόχος, λέει, μέχρι τέλος του χρόνου, του τουνού, του αλουνού, δεν ξέρω, να μαζέψουν 15, μαζέψαν άλλα 70. Άρα λέει συν τα 110 που μάζεψαν το 24 και το 25. Πολύ βραδείς οι κινήσεις είναι, που λέμε σπέβδε βραδέως, εδώ παρασπέβδες βραδέως. Λοιπόν, αν θα φτάσουμε, λέει, στο στόχο να αποσύρουμε 200 αυτοκίνητα τα οποία είναι εγκαταλειμμένα, είτε με πινακίδες είτε χωρίς πινακίδες, και που είναι και εστία μόλυνσης και που είναι προβληματικά κλπ. Όμως 15 μόνο, μωρά, αφού μου εξήγησε ότι είπε άλλα 70, λέει, στόχος είναι, λέει, μέχρι τέλος του 2026. Εν πάση περιπτώσει, επειδή διάβασα τον κανονισμό όπως μου τον είπε και ο κύριος Αργυρόπουλος, και που τι να κάνει ο άνθρωπος, κανονισμός είναι, ότι πρέπει, Νίκο μου, να εντοπιστεί, λέει, το όχημα, το εγκαταλειμμένο, όπως εντοπίστηκε εδώ το δικό μας που έχουμε, καταγράφεται, γίνονται περιοδίες και έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία, και αν είναι εγκαταλειμμένο για 3 μήνες, ψάχνουν μετά να βρουν τον ιδιοκτήτη.
1: Αν και άμα δεν τον βρουν, περιμένουν άλλους 3 μήνες.
0: Άλλους 3 μήνες, ναι. Για να έρθει να το πάρει ο Γερανός.
1: Α, και άμα περάσουν 3 μήνες και το πάρει ο Γερανός.
0: Ρωτώ εγώ. Γιατί, λέει, μπορεί να μετακινείται, λέει, το αυτοκίνητο. Ρωτώ εγώ. Όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο που έγινε εστία μόλυνσης, δεν έχει λάστιχα. Έχουν σκάσει τα λάστιχα από την πολυκαιρία. Δεν υπάρχει τίποτα στο αυτοκίνητο, ούτε λάστιχο, ούτε. Και καταλαμβάνει γιατί όντως αυτό το μέτρο γίνεται, και για την διευκόλυνση των άλλων οδηγών που θέλουν να βρίσκουν μέρος να παρκάρουν κλπ. Λοιπόν, τι περιμένεις, δηλαδή, να φουσκώσουν όλα τους τα λάστιχα?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και δεν φταίει,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Τώρα η... θυμάμαι το, την προηγούμενη Τετάρτη.
0: Και δεν φταίει ήταν... η Δημοτική Αστυνομία, ναι, αλλά είναι ο νόμος έτσι, ο οποίος είναι τελείως άλλο πρόσωπο.
1: Τώρα, εγώ θυμάμαι την προηγούμενη Τετάρτη, καθώς γυρνούσα από τη Λαϊκή από τη Καραθάνου. Γυρνούσα από τη Λαϊκή στο αριστερό μέρος. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο ύψος. Ήταν σχεδόν ένα μετά το άλλο, δύο αυτοκίνητα. Παλιά εκεί πέρα εγκαταλειμμένα, τα βλέπεις και απάνω γεμάτο κουτσιλιές, στουλίες, καταλαβαίνεις κλπ.
0: Ναι.
1: Και είχαν και αυτό χαρτί πάνω που πρέπει να τα είχαν εντοπίσει εδώ και πολύ καιρό.
0: Σου λέει θέλει 3 μήνες παρακολουθείς, λέει το αυτοκίνητο.
1: Αυτά εκεί πέρα πρέπει να έχουν κανένα χρόνο.
0: Και το βλέπεις,
1: από ό,τι μου είπε ένα γείτονας απέναντι και που τον ρώτησα.
0: Με συγχωρείς τώρα, Νίκο. Εδώ 2 χρόνια, 3 έχει αυτό εδώ μπροστά το κόκκινο που βλέπουμε, έτσι. Εδώ μπροστά από τη δουλειά μας. Λοιπόν, και λέω, γιατί είναι τόσο, ο νόμος είναι τόσο, ας πούμε, καθυστερημένος. Είναι δυνατόν να είναι ένα αυτοκίνητο που σας λέω εγώ με σκασμένα τα λάστιχα από την πολυκυρία. Έχουν καεί, έχουν λιώσει τα λάστιχα, έχουν εξαφανιστεί. Με βρωμιές, κουτσουλιές, εστία μόλυνσης. Νίκο μου, πιθανόν να υπάρχουν και ποντίκια μέσα, τα οποία έχουν κάνει τη φωλιά τους. Γιατί να μην μπήκανε. Εγώ χθες στη Γιάννουλη είδα ένα σκοτωμένο ποντίκι στο δρόμο. Και ξέρεις τώρα με το χαρτί.
1: Να και εδώ απ' έξω έχει ένα. Άμα το είδες, δεν το είδες.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Όχι, δεν το είδες.
0: Τέτοιος
1: αρουραίος.
0: Ναι, με λες τέτοια. Ναι. Και με το χανταϊό τώρα, Νίκο, είμαστε τρεχάτε ποδαράκια μα.
1: Ένα αρουραίο εδώ μπροστά να είμαστε. Τέτοιο.
0: Να, και ο κύριος Γουργουλιάνης είπε ότι δεν κινδυνεύουμε άμεσα από το. Γιατί πρέπει να έρθουμε σε επαφή με. Από όπου έχει περάσει ο ποντικός, να έχει αφήσει τα κόπρανά του, να έχουμε ανοιχτή πληγή κλπ. Το θέμα όμως, Νίκο, μου να σου πω κάτι. Τώρα βλέπεις τον ποντικό και δεν φοβάσαι.
1: Μόλις τον είδαμε χθες το μεσημέρι εδώ που φεύγαμε, αμάν λέω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, στόχος είναι τον, να αποσυρθούν στο άθροισμα 110 που είχαν αποσυρθεί το 24 και το 25, 15 που αποσύρανε αυτές τις μέρες, άλλα 70 μέχρι τέλος του χρόνου, να φτάσουμε το στόχο τα 200. Να ελευθερωθούν 200 θέσεις καταρχάς στάθμευσης. Δεύτερον, να μην είναι εστία μόλυνσης, γιατί είναι και επικίνδυνα τώρα αυτά τα αυτοκίνητα. Παρατημένα. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, Νίκο, δεν πρέπει να είναι ο γερανός του Δήμου. Γιατί είδα ένα δέσιμο.
1: Μπορεί να πήραμε κανένα δανεικό γερανό.
0: Πώς σηκώνεις την παλέτα, ξέρεις, με τους ημάντες που κάνουν σταυρό. Τέτοιο πράγμα. Όχι να μπουν σε ράμπα για να ανέβουν πάνω, για να φύγουν. Δεν πρέπει να είναι εργολαβία. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, θα ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Άλλο θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αν πάτε στα επίγοντα στα νοσοκομεία της Λάρισας, να ξέρετε 2 κανόνες και 2 νόμους. Ακόμη και αν δεν υπάρχει δυνατότητα, πάτε να κάνετε, ας πούμε, έχετε ένα τραυματισμό και φοβόστε για σπάσιμο ή κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει πλέον η ακτινογραφία που υπήρχε. Είτε θα σας δώσουν σε δισκέτα την εξέταση στα επίγοντα, έτσι. Είτε θα δώσετε το email σας να μεταφερθεί αμέσως η εξέταση στο προσωπικό σας email. Και βέβαια, όταν πάτε στα επίγοντα, γίνεται αυτόματα η διάγνωση από τους γιατρούς που εφημερεύουν. Γι' αυτό άλλωστε είναι τα επίγοντα. Δεν σου κλείνει ραντεβού. Δεύτερον, για όλες τις εξετάσεις που θα γίνουν κατά τη διαδικασία της επίσκεψής σας στα επίγοντα, να ενημερώσουμε και τις νοσηλεύτριες, δεν πληρώνει τίποτα ο ιδιώτης. Ο πολίτης δεν πληρώνει τίποτα, γιατί καταγράφηκε ένα περιστατικό στο νοσοκομείο της Λάρισας, ότι όταν πήγε να κάνει την εξέταση του είπανε δεν μπορούμε να σου δώσουμε την εξέταση, αλλά ούτε του είπαν ότι μπορεί να μεταφερθεί στο προσωπικό του email, λάθος και αυτό. Πιθανό να είχε πέσει το σύστημα, θέλω όλα να τα δικαιολογώ. Εν πάση περιπτώσει, και το δεύτερο, μία νοσοκόμα νοσηλεύτρια του είπε ότι αν θέλετε να σας κάνουμε και, γιατί φοβήθηκαν οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από το τραυματισμό, έτσι, Νίκο, τραυματισμό, παράσυρση, έτσι. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να πληρώσετε. Όχι, δεν πληρώνετε τίποτα. Στα επίγοντα δεν πληρώνουμε τίποτα. Τίποτα. Το καταλάβατε, τίποτα. Και πρέπει να γίνεται και εξονυχιστικός έλεγχος. Αν δεν το κάνουν, τηλεφωνήστε ή μιλήστε ή ζητήστε τη διοίκηση, τους ανωτέρους. Καλύτερα, λέει, να σας φοβούνται παρά να σας αγνοούν. Το ξέρετε αυτό. Πάμε τώρα. Ψηφίστηκε, Νίκο. Ψηφίστηκε. Το δέντρο.
1: Ποιο?
0: Το δέντρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερος ανθρώπινο κομμάτι. Ναι. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερος ανθρώπινο κομμάτι. Ένα κομμάτι μνήμης. Εγώ θα ήθελα παντού να υπάρχουν κομμάτια μνήμης.
1: Και παμψηφί, έτσι.
0: Καλά, υπήρχε περίπτωση, Νίκο, να κάνει κάποιος πίσω. Έτσι. Τελικά, μου φαίνεται μερικοί άνθρωποι, όπως και η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, παμψηφί το ψήφισαν, έχουν πιο πολλές ευαισθησίες από ανθρώπους που θα πρέπει να καίγονται για αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε το τρίπτυχο των δέντρων. Στη Λάρισα, λοιπόν, θα εγκατασταθεί το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη, γιατί η ονομασία ήταν να γίνει το δέντρο της δικαιοσύνης, και ζήτησαν οι συγγενείς, και όπως λέει και η απόφαση του και η επιστολή και ανακοίνωση μας έστειλε ο κύριος Μαμάκος, είναι, λέει, με πάνω απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων του τόπου μας, που ζήτησαν να ονομαστεί το δέντρο το Αγώνα για τη Δικαιοσύνη, στη μνήμη των 57 θυμάτων των Τεμπών. Αυτό θα τοποθετηθεί, Νίκο, στο Χατζηχαλάρ. Ναι. Και είναι μια ακολουθία του ιδίου καλλιτέχνη, ένα τρίπτυχο. Και είναι το τελευταίο δέντρο το οποίο θα τοποθετηθεί εδώ στη Λάρισα. Τα δύο προηγούμενα είναι το ένα στην Αθήνα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Όπου στη Λάρισα το δέντρο του Αγώνα για τη Δικαιοσύνη είναι ο επίλογος του τρίπτυχου, Νίκο. Εντάξει, μπράβο αυτό που κάνουν και στο Χατζηχαλάρ. Πρέπει όμως με βάση και τα μνημεία που βάζουμε και τοποθετούμε να συντηρούμε και το χώρο τόσο πολύ που να είναι και χώρος ιδιαίτερος επισκέψιμος. Γιατί είδα πως φτιάξαμε το μνημείο του Ιπποκράτη, Νίκο. Γίναν γιορτές και τελετές. Εύχομαι να το συντηρούν και όχι αύριο μεθαύριο να δούμε πάλι γκράφιτις και σπασμένα μάρμαρα.
1: Και όπως βλέπω τώρα εδώ, ο εκπρόσωπος της κατασκευάστης εταιρείας δήλωσε ότι θα δώσουμε την ψυχή μας να δικαιωθούν τα 57 θύματα.
0: Καλά, αυτό όλος ο κόσμος το θέλει. Δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπος που δεν το θέλει.
1: Μακάρι.
0: Θα μου πεις να υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το επιδιώκουν αυτή την περίοδο γιατί έχουν προσανατολιστεί αλλού. Αλλά εγώ δεν θα το σχολιάσω, θα σχολιάσω άλλα πράγματα επ' αυτού και περί αυτών των ανθρώπων. Όχι όμως σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, Νίκο. Είδα. Μίλησαν κάποιοι παραγωγοί στην Αθήνα, λοιπόν. Υπάρχει κατάστημα που πωλεί τα κεράσια της νέας οδειάς 18 ευρώ το κιλό.
1: Εντάξει, έχει γίνει ένα θέμα
0: και υπάρχει,
1: τώρα.
0: Υπάρχει και κατάστημα που πουλάει, ναι, τα ντοματίνια 9, ναι, ευρώ το κιλό.
1: Λοιπόν, τα κεράσια στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές εκεί κάτω, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και στη Λαμία, δεν θυμάμαι, και τα λοιπά.
0: Εδώ μιλάμε για σχολκέρδια.
1: Εδώ πέρα, εντάξει, γι' αυτό λέμε υπάρχει.
0: Εδώ μιλάμε για σχολκέρδια.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι ανεξέλεγκτα τα θέματα όσον αφορά τις τιμές. Δεν υπάρχει έλεγχος,
0: ναι,
1: πουθενά.
0: Πάρεις, ναι.
1: Εδώ πέρα τα κεράσια στην πόλη μας, αυτό μου έλεγε και χθες παραγωγός, υπάρχει μεγάλη παραγωγή φέτος, ναι, πάρα πολύ μεγάλη, ναι, παραγωγή και καλά κεράσια.
0: Και θα φτάσουν 5
1: λοιπόν,
0: ευρώ, λέει.
1: Αυτή τη στιγμή το ακριβότερο κεράσι εδώ να το βρεις θα ήταν γύρω στα 5 ευρώ. Στη, ναι, Λαϊκή που έχει σήμερα θα τα πάρεις ακόμα και 2 ευρώ τα κεράσια του κιλό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θα τα πάρεις ακόμα και 2 ευρώ τα κεράσια. Έτσι. Εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα θα γίνεται σε άλλες περιοχές, λοιπόν, και να στην πρωτεύουσα.
0: Σε αυτά τα γκουρμέ όπορο λαχανικά, πώς το λένε, μανάβικα, πώς το λέμε εμείς εδώ στον τόπο μας, αν πουλάνε 18 ευρώ το κεράσι και 9 ευρώ το ντοματίνι, το ντοματίνι δεν είναι φτηνό, Νίκο, είναι ακριβό. Αλλά είναι γύρω στα 4-5 ευρώ το κεράσι.
1: Αλλά να στο πουλάει τώρα και στην πρωτεύουσα
0: εκεί
1: πέρα δεν υπάρχει έλεγχο. Αλλά το ντοματίνι
0: στην παραγωγή, αυτό, στη Λαϊκή, δεν είναι το ντοματίνι του παραγωγού, είναι το ντοματίνι του έμπορα. Όπου και ο έμπορος, Νίκο, το πουλάει ακριβά εδώ στη Λαϊκή το ντοματίνι. Τα ντοματίνια, ναι. Που είναι πεντανόστιμα, βέβαια, καμία σχέση με την ντομάτα. Εγώ περιμένω την ντομάτα από την Βελδικούσια.
1: Είναι ο φίλος μου, μας ο Χρήστος, ντομάτα από την Αργεντινή τώρα.
0: Ο Χρήστος είναι ο φίλος μου, ο Χρήστος εκεί πέρα, που σε κάνα μήνα όμως θα έχουμε μια ντομάτα, Νίκο, που μυρίζει όλο το σπίτι μόλις τη βάλει στο καλαθάκι. Λοιπόν, και ντομάτα ποτέ στο ψυγείο, έτσι το ξέρετε. Αυτό σας το έχουν πει, έτσι. Λοιπόν. Άκου τι λένε οι παραγωγοί. Οι παραγωγοί λένε πάντως εδώ οι δικοί μας από την Αγία Νίκο ότι θα πάνε 5 ευρώ το κιλό τα κεράσια.
1: Τα κεράσια, σου λέω, αυτή τη στιγμή.
0: Ο παραγωγός τώρα θέμα θα το δει, ναι, στο site.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω έξω. Δηλαδή περνάς και σε μανάβικα, δηλαδή πολύ καλό κεράσι να έχει 4,90. Και στη Λαϊκή τα
0: εμείς
1: κεράσια.
0: Φάγαμε
1: είναι
0: καλό κεράσι πάντως.
1: Πολύ
0: φέτος.
1: Καλά κεράσια.
0: Ναι, λοιπόν, φάγαμε καλό κεράσι.
1: Πάνε, ναι, πολύ, ναι, καλό από το Θουμά. Λοιπόν, η πλάκα, ναι, είναι, σου λέω τώρα, στα μανάβικα αυτή τη στιγμή είναι γύρω, παίζει 4 με 5 ευρώ. Έτσι, που εκεί πέρυσι, ξέρω εγώ, είχαν γύρω στα 7 με 8 ευρώ. Αλλά φέτος αυτό μου λέγανε, υπάρχει μεγάλη παραγωγή. Στη Λαϊκή θα τα βρει πολύ φτηνότερα.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο. Νίκο, τα καρπούζια πότε τα βλέπεις να έρχονται?
1: Θέλει καιρό ακόμα για
0: τα. Έλα, μωρέ, Νίκο.
1: Έλα, εντάξει.
0: Τα πεπονάκια.
1: Ναι, τα πεπόνια δεν έχουν και μεγάλη δυναμία, αλλά το καρπούζι, καλά, θέλει ακόμα κάμια κουσαριά μέρες, κάπου εκεί. Αν και κάναν και τώρα την εμφάνιση, έβλεπα σε σούπερ μάρκετ, είχαν κάτι καρπούζια.
0: Και εγώ τα είδα, αλλά δεν πλησίασα να τα πάρω, γιατί μπορεί να
1: είναι. Είναι νωρίς ακόμα, ναι, για καρπούζι, ναι,
0: ναι. Και για πεπόνι, το ίδιο δίπλα τα έχουν. Εγώ, Νίκο, μου το θέλω το πεπόνι και μου αρέσει και το αργίτικο. Λοιπόν, Να πάμε τώρα. Α, να πούμε ότι αύριο, αύριο Κωνσταντίνου και Λένης, έτσι, αύριο. Εγώ ξέρεις, είμαι βάσο οικονόμου του Κωνσταντίνου, έτσι. Έτσι.
1: Άρα, εκεί εμείς είχαμε τρεις θείους Κωνσταντίνους, Κατελένες από εδώ.
0: Έχω Ανήψια, έχω το Δούκα Κωνσταντίνο Ανιψιό, έχω την Ανιψιά την Κωνσταντίνα που ζει στην Αργεντινή και θα μας έρθει τώρα τον Ιούλιο. Έχω τον μικρό μας τη Λέρα της οικογένειας, τον Δούκα Κωνσταντίνο Ξερομερή, τη μεγάλη μας αδυναμία. Ο οποίος ολοκληρώνει τις σπουδές του τώρα στο Πολυτεχνείο στην Ξάνθη. Έχουμε Κωνσταντίνους πολλούς, θείους, θείες.
1: Γενικώς ναι. Η εορτή του Κωνσταντίνου και Ελένης είναι μέσα στο top 3.
0: Αλλά και εμείς, Νίκο, έχουμε πολύ το Κωνσταντίνο και Ελένη στο σπίτι μας, στην οικογένεια.
1: Βέβαια, σου λέω τώρα, Κωνσταντίνο και Ελένη είναι στο top 3 πάνω, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, χθες ανέβασε ο ξάδερφός μου, ο Γιώργος Δαλακούρας, μαζί με τον Δημήτρη, τον Παπαστεριό, το φαρμακοποιό. Το ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Αλλά κάνανε reunion. Και ανέβασαν μια φωτογραφία με τη συνάντηση που κάνουν εδώ κάπου στο Βέροφ, μια γιορτή. Λοιπόν, ή τα μάτια μου είναι, ή η φιλία μου είναι, ο Δημήτρης Παπαστρίγιου και ο ξάδερφός μου ο Γιώργος Δαλακούρας, νομίζω ότι ήταν η πιο όμορφη. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα στη φωτογραφία, αλλά να σας πω την αλήθεια, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Εντάξει, καμιά φορά ξέρετε, βλέπεις και την εικόνα και είναι ο δικός σου άνθρωπος, ας πούμε, και τον βλέπεις διαφορετικά. Εγώ με τον Δημήτρη τον Παπαστρίγιου είμαι κάθε μέρα, Νίκο. Με τον Γιώργο τον Δαλακούρα είμαστε από μανάδες πρώτα ξαδέρφια. Τώρα λίμωνα, άμα δεν βλογείς το σπίτι σου, έτσι, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είδες πόσο καθυστερώ να φτάσω στην ουσία. Πάμε τώρα στα σκληρά που λένε. Η κυρία Καριστιανού θα μας ανακοινώσει αύριο το κόμμα της. Τελικά, Νίκο μου, εκατοντάδες είναι υπογραφές, όχι 70.000 που ήταν ο στόχος. Αλλά δεν πειράζει, φτάνουν και εκατοντάδες. Γιατί αύριο λέει μάλλον θα το καταθέσει πρώτα στον Άριο Πάγο και μετά θα το ανακοινώσει επίσημα. Θα κάνει δηλώσεις και παρουσίαση. Δεν είναι εκεί όμως η είδηση. Η είδηση είναι το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μαζί με τον κύριο Αυγερινό, έχουν κάνει μήνυση κατά του, αυτόφορη διαδικασία κατά του κυρίου Καραχάλιου, γιατί είχε σχολιάσει και είχε πει ότι ήρθε η εντολή από τη Μόσχα να ανακοινώσει γρήγορα το κόμμα. Και λέω εγώ, ρωτάω σαν απλός πολίτης, έτσι.
1: Και από ό,τι είδα και χθες το βράδυ σε ανάρτηση που έκανε η κυρία Καριστιανού, εξαφανίστηκε σήμερα, δεν ήταν, δεν τον έβρισκε αστυνομία πουθενά, λέει.
0: Ποιος, ξανά, τον
1: κύριο Καραχάλιου.
0: Μίλησε και εδώ είμαι.
1: Ναι, δεν τον πήγαν στο σπίτι, δεν τον βρίσκα πουθενά.
0: Καλά, μπορεί
1: και πουθενά. Εξαφανίστηκε. Δεν τον πετυχαίναν πουθενά.
0: Μπορεί να ήθελα να αποφύγει το αυτόφορο, εσύ δεν το έκανε. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Εγώ δεν θα έλεγα για κανέναν τίποτα όμως.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, γιατί να μην πεις, εμείς δεν το είπαμε εδώ. Και να σου πω κάτι, από τη στιγμή που κάνει ο πρόεδρος της μειονότητας εκεί, της ελληνικής μειονότητας στη Ρωσία, ότι μιλάει, εξαίρει, εδώ είμαστε, τα είδε στα χθεσινά τις δηλώσεις του.
1: Τα είδα.
0: Μα αλλά είναι δυνατόν να μην πω εγώ ότι
1: αλλά
0: είναι τεταλμένος.
1: Όταν κατηγορείς κάποιον, συσσαγωγικά το κατηγορείς τώρα, όταν λες κάποιον
0: για
1: ναι, ναι, ναι, λέμε τώρα. Όταν εσύ είσαι, ξέρω εγώ, κάποιο δημόσιο πρόσωπο.
0: Τώρα
1: εσύ
0: πιστεύεις ότι ο Καραγάλιος έτσι λοιπόν, τώρα τίμια.
1: Δεν
0: θα κατηγορηθεί.
1: Λοιπόν, αποδείξε το αυτό που λες.
0: Μα γιατί εγώ τι να αποδείξω, αφού το λέει ο ίδιος, αφού το έχουν πει οι ίδιοι.
1: Εσύ που το λες όμως.
0: Ο Αυγερινός, φίλε μου. Τι να αποδείξω.
1: Βρε τον Αυγερινό τώρα και την πουλια
0: βάζω.
1: Αυτό του λένε τώρα. Γι' αυτό και του κάναν τη μήνυση και του λένε. Αποδείξε τα αυτά.
0: Ναι, το αποδεικνύω με αυτά που λέτε εσείς που είστε μέσα στο κόμμα και γίνετε στελέχη.
1: Αυτά δεν είναι.
0: Αυτά είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το αποδεικνύω αυτομάτως εγώ.
1: Μπα.
0: Γιατί και εγώ γιατί δεν μου κάνει μήνυση και εμένα. Εγώ διάβασα την ανάρτηση του κυρίου. Πες τον Ευρέ, το ξέχασα το όνομά του. Την ανάρτηση του, των στελεχών. Τώρα τι να πεις να. Πού να τα θυμηθείς τώρα. Ο Στράτος ο Σιουρδάκης. Ο Στράτος ο Σιουρδάκης, παιδιά. Μόνο που δεν είπε ότι έχει πάρει και το διαβατήριο από τα χέρια του ιδίου του κυρίου Πούτιν. Ο ίδιος ο Αυγερινός τα ίδια μας είπε. Δηλαδή τώρα είναι άδικο να το συνδέσεις όταν έχεις αυτές τις δηλώσεις. Όταν εξαίρει ο κύριος Σιουρδάκης, εξαίρει το μοντέλο οικογένειας της Μόσχας. Όταν μέσα στην ανάρτησή του λέει το ρόλο του άνδρα στη Ρωσία, στην Πετρούπολη, το ρόλο της γυναίκας στην Πετρούπολη, που η γυναίκα αφήνει, λέει, άκου να δεις τι είπε ο κύριος Σουρδάκης. Στην Αγία Πετρούπολη, λέει, στη Ρωσία, η γυναίκα αφήνει τις προσωπικές της φιλοδοξίες και βάζει πρώτα την οικογένεια. Να κάνει οικογένεια και μετά τις προσωπικές της φιλοδοξίες. Δηλαδή, ένας επιστήμονας, γιατρός γυναίκα, πρώτα θα κοιτάξει να κάνει οικογένεια και όχι να ασκήσει την ιατρική. Μας τρελάνουν. Μας τρελάνουν. Και μετά λέει να αποδείξει ο Καραχάλιος ότι δεν είναι εντεταλμένοι. Με αυτό το δηλώνουν οι ίδιοι. με αυτά, με τις δηλώσεις. Έρχεται ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος ο κύριος Αυγερινός, το ξέρουμε όλοι μας, όλοι μας, πόσο φιλορωσική είναι η στάση του. Δηλαδή τι να αποδείξω εγώ, ότι δεν είμαι ελέφαντας? Μα δεν με βλέπεις, δεν είμαι ελέφαντας.
1: Του Καραχάλιου τι πόνος τον έπιασε τώρα?
0: Δεν τον γύρισε ο Καραχάλιος και λέει, εγώ εδώ είμαι, λέει. Εδώ είμαι, λέει. Γιατί λέει τέτοιο μένος για μένα, λέει, κύριε. Το είπα από χθες το βράδυ. Είμαι παντού, λέει. Τι έχεις πάθει μαζί μου, λέει. Της απαντάω, ο κύριος Καραχάλιος, ο ίδιος ο κύριος Καραχάλιος. Τώρα με συγχωρείς. Εσύ τώρα θεωρείς ότι είναι λογική μία μέρα πριν την ανακοίνωση του κόμματος να κάνει μηνύσεις σε κάποιους που λέει ότι είναι εντεταλμένοι, όταν οι ίδιοι έχουν κάνει προπύργιο το γραφείο της κυρίας Γρατσία με τα στελέχη, τον κύριο Αυγερινό και τον κύριο Σουρδάκη, που να εξέρουν το ρωσικό μοντέλο οικογένειας? Μην τρελαθούμε, ρε παιδιά, τώρα. Μην χάσουμε δηλαδή και εμείς τον προσανατολισμό μας και λέμε είμαι αγάση παπάς. Λοιπόν, και απορεί η κυρία Καριστιανού μία μέρα πριν. Δεν ξέρω τι να πω. Κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία αυτή. Κάτι δεν πάει καλά. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι μάχη κυριαρχίας μεταξύ Βελόπουλου, Καριστιανού και Νατσιού στα μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας, Νίκο. Και αυτό θα το δούμε τώρα, γιατί ακόμη και το μοντέλο θρησκείας το εξαίρει με τις ανακοινώσεις του και ο κύριος Αυγερινός και ο κύριος Σουρδάκης, τα βασικά στελέχη, τα πρώτα στελέχη που παρουσίασε η κυρία Καριστιανού και τον ηθοποιό που παρουσίασε. Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι με βρήκε ο Σταύρος, ο Σουρδάκης δηλαδή, και μου έκανε μαθήματα ρωσικών και με έβαλε στο κόμμα. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που ανακοινώθηκαν. Γιατί δεν ανακοίνωσα άλλα άτομα από άλλες περιοχές που δεν έχουν σύνδεση με τη Μόσχα, με την Αγία Πετρούπολη? Γιατί δεν έδωσε στη δημοσιότητα και άλλα ονόματα, Νίκο, στελεχών?
1: Πες μου σε τώρα,
0: εκατοντάδες λοιπόν, υπογραφές. Μην τρελαθώ τώρα εγώ.
1: Ειδικά το θέμα με την Εκκλησία και πώς εκμεταλλεύονται
0: την Εκκλησία. Το πατάνε όλοι, ναι.
1: Λοιπόν, πες μου εσύ τώρα, γιατί βλέπουμε καθημερινά και ειδικά σε γιορτές και τα λοιπά, υπουργούς, βουλευτές, από εδώ και από εκεί ένθεν και ένθεν, φωτογραφία με τον τάδε Μητροπολίτη ανεβάζει ο ένας, πήρα την ευλογία του αλουνού.
0: Αυτό λες, Νίκο.
1: Και αυτά τα λένε για να κερδίσουν ψήφους από το λαό, γιατί δεν ξέρουν
0: αυτό
1: που χτυπάνε.
0: Αυτό γίνεται γενικά, Νίκο. Εδώ πέρα είναι εξειδικευμένη η κατάσταση. Εδώ πέρα είναι εξειδικευμένη. Εδώ ανακοινώνουν τη σχέση της Ρωσικής Εκκλησίας με την Ελλάδα. Τι θέλεις άλλο δηλαδή να δεις? Διάβασες τις αναρτήσεις του κυρίου Σουρδάκη? Αν τις διαβάσεις, Νίκο μου, θα καταλάβεις και θα μου δώσεις δίκιο. Άλλο θέμα τώρα για τα μοναστήρια. Γιατί ο κύριος Νατσιός από πού βγήκε, Νίκο? Η Νίκη από πού βγήκε, Νίκο? Μόνο από την Εκκλησία δεν ψηφίστηκε? Και από την... Μην τρελαθούμε τώρα. Προηγουμένως ο κύριος Βελόπουλος τι έκανε? Τάματα και ιστορίες. Έτσι. Όλοι δεν πάνε, δεν περνάνε όλοι από τα Άγιο Όρος για να κατέβουν υποψήφοι για να αποκτήσουν κοινό? Όλοι δεν ψάχνουν να βρούνε πώς θα μπουν στην αυλή του Αρχιεπισκόπου ή του Πατριάρχη ή του Μητροπολίτη για να πάρει εντολή από την Εκκλησία?
1: Αυτό σου έλεγα πριν. Παίρνουν την ευλογία της Εκκλησίας για
0: εδώ να όμως το έχουν. Ναι, αυτό είναι νόμος. Γινότανε πάντα, Νίκο μου, γιατί η πατρίδα, θρησκεία, η οικογένεια μας δίδαξε. Μας δίδαξε η επταετία και κρατήσαμε κάποια από αυτά. Λοιπόν, το θέμα για μένα ξέρεις ποιο είναι? Ότι εδώ είναι πολύ χοντρό. Διότι ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού τα πρώτα στελέχη που έχει δίπλα της, την κυρία Γρατσία που ήταν υποψηφία με τον κύριο, με την Νίκη, με τον κύριο Νατσιό. Μην τρελαθούμε τώρα. Μετά ανακοινώνει τον κύριο Σουρδάκη και τον κύριο Αυγερινό, και οι οποίοι εξάρουν και τον ηθοποιό, ο οποίος είναι λόγω του κυρίου Σουρδάκη εκεί. Αυτά τα στελέχη παρουσίασε. Γρατσία, Σουρδάκη, Αυγερινό και τον άλλο τον ηθοποιό που πάντα ξεχνάω το όνομά του, ο Νίκος ο Ζάγκος. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα στελέχη που ανακοίνωσε είναι de profundi στελέχη που προέρχονται από θρησκεία πατρίδα Ρωσία, Αγία Πετρούπολη. Δεν θα με κατηγορήσει εμένα γιατί τα λέω, αφού λέω, επαναλαμβάνω, αυτά που έχει δημοσιοποιήσει η ομάδα της. Όχι ότι είμαι υπέρ του Καραχάλι, αλλά τώρα σε αυτή την περίπτωση κακώς το έκανε. Αυτό δεν είναι πολιτική κίνηση. Λοιπόν, αύριο τα νεότερα από την κυρία Καριστιανού, να τελειώσουμε εδώ. Και να πάμε σε μια άλλη σοβαρή, κυρίαρχη, ξεχωριστή πολιτικό του τόπου μας. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νίκο, η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες ήρθε η ασυλία της από τη Βουλή. Θα βρεθεί στα ελληνικά δικαστήρια αντιμέτωπη. Πρώτον, Νίκο, στη μήνυση που της έκανε η Ένωση Δικαστών, η πρώτη υπόθεση, ήρθε η ασυλία της και αυτή την υπόθεση, και δεύτερον η μήνυση που της έκανε ο Άνδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Με την υπόθεση της έκρηξης του εργοστασίου Βιολάντα Νίκο, που επιτέθηκε στον Γεωργιάδη, όπου είπε ότι ο Γεωργιάδης υπέθαλψε όλη αυτή την κατάντια και ήταν ένας από τους υπεύθυνους του θανάτου των 5 των γυναικών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 2 γυναίκες. Πόσες ήταν οι κοπέλες που χάσαμε στη Βιολάντα? Χάσαμε, ναι. Λοιπόν, πώς ξεχνούνται, ρε παιδί μου, τι κρίμα οι άνθρωποι που φεύγουν. Όντως πρέπει να κρατάμε τη μνήμη τους ζωντανή. Λοιπόν, άρση ασυλίας για τη ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Πρώτον για τη μήνυση των δικαστών από τη Λάρισα και δεύτερον για τη μήνυση Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση στην υπόθεση Βιολάντας. Η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου ψηφίστηκε από όλη τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Παρόν δήλωσαν κάποια κόμματα, Νίκο, και κάποιοι άλλοι δεν ψήφισαν καθόλου, απήχανε. Δίπλα της είχε το ΣΥΡΙΖΑ, την Ανταρσία, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, την Αριστερά και άλλο ένα κόμμα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η ίδια στην δευτερολογία της, μετά την απόφαση της άρσης της ασυλίας της, είπε ότι προσπαθούν και μίλησε πολύ έντονα ότι αυτή είναι μια προσπάθεια για πολιτική εξόντωση της ιδίας. Τώρα, ή δεν έχει αυτογνωσία η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί εδώ εμένα μου αρέσει να σχολιάζω και έχω και την ευθύνη του λόγου μου, ή η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν αντιλαμβάνεται ποια είναι η στάση της και πόσο προσβλητική είναι αρκετές φορές απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ σας έχω πει ότι για να πάρω συνέντευξη από την κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή και εγώ είμαι αιχμηρός άνθρωπος, λίγο σκιάζομαι, λίγο φοβάμαι. Δηλαδή, αν μπορώ και είναι στα πλαίσια του δυνατού και δεν μου επιβληθεί η συνέντευξη, θα την αποφύγω. Γιατί δεν νομίζω να μην κάνω ερωτήσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου του στυλ, γιατί είστε τόσο θυμωμένοι στην πολιτική σας καριέρα και πορεία, γιατί είστε τόσο επιθετικοί, γιατί χρησιμοποιείτε ένα λόγο ο οποίος είναι άκρος προσβλητικός. Αυτά δεν μπορώ να μην δεν τα ρωτήσω. Γιατί σας βλέπουμε μονίμως θυμωμένοι? Γιατί μια-δυο φορές όταν να επιτεθείτε και να ειρωνευτείτε σε κάποιον, βλέπουμε το χαμόγελό σας, που δεν είναι χαμόγελο χαράς, δεν είναι χαμόγελο χαιρετισμού, είναι χαμόγελο ειρωνίας. Τουλάχιστον στο δημόσιο βίο σας. Και από την άλλη, τώρα τελευταία έχει παραγίνει, Νίκο. Έχει χωρίσει με τον Καραναστάση ή είναι μαζί?
1: Α, τα προσωπικά δεν ξέρω.
0: Μήπως στέκει και αυτό, ναι, δηλαδή. Καμιά φορά ξέρει, θα σκέφτομαι όλα.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέπει ότι πήρε την κατηφόρα το κόμμα.
0: Οριακά είναι στη Βουλή,
1: λοιπόν,
0: το ξέρεις.
1: Τώρα δεν ξέρω, οριακά κτλ. Το θέμα είναι το ότι έχει πάρει την κατηφόρα. Λοιπόν, ναι. Και βλέπει ότι έρχονται νέα κόμματα τα οποία, από ό,τι δείχνουν, έχουν μια δυναμική πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει αυτή. Και μετά βλέπει την έχει πιάσει μια ταραχή και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: και φοβάται μην μείνει απ' έξω.
0: Επίσης,
1: από το
0: δεν είναι μόνο ότι την έχει πιάσει ταραχή, αλλά δημιουργεί τώρα και άλλα μέτωπα. Τα έχει βάλει με το δικό μας τον
1: Γιώργο Λαμπρούλη. Εναντίον όλων.
0: Ο οποίος ο Γιώργος Λαμπρούλης είναι πολύ ήρεμο πλάσμα στην πολιτική, είναι από τους ανθρώπους που αγαπάς. Έτσι, ο βουλευτής εδώ της Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και πρώην δημοτικός σύμβουλος και στέλεχος μεγάλος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, ο άνθρωπος τα παράτησε, Νίκο, σηκώθηκε από την
1: έδρα. Είναι απλά τα πράγματα. Βλέπει ότι χάνει το παιχνίδι, ναι, και δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Έχει χάσει τον έλεγχο του εαυτού.
0: Έχει βάλει
1: της
0: με το Φλωρίδη. Εντάξει, το Φλωρίδη τον έχει στο μάτι, δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, καλά κάνει και τον έχει υπουργό. Είναι όποιος έχει τα μεταξωτά βρακιά, ας τα υποστεί. Λοιπόν, αλλά με την άλλη τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος που δεν ακούστηκε ποτέ η γυναίκα, αυτή πώς την έχει, Κομνινάκη. Καλά το λέω το όνομα. Κομνινάκα, καλά το είπα. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τη έφτασε η κοπέλα να τη πει, η οποία δεν έχει ποτέ, γιατί έπιασε προσωπικές στιγμές για ονόματα, συγγενείς, αδέρφια, πατεράδες. Δηλαδή, μιλάμε, δεν έχει όρια η ζωή. Και γυρίζει και τη λέει η Κομνινάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τη λέει. Και μετά τη λέει, μίλα μόνη σου. Ο άλλος, ο Λαμπρούλης, σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή, αυτά δεν τα αντιλαμβάνεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ότι καταντάει σε αυτό που είπε μόλις τώρα ο Νίκος, ότι είναι μόνη της και πέφτει κάθε μέρα.
1: Έχει χάσει τον έλεγχο της.
0: Δηλαδή, Νίκο, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Ναι. Τέλος πάντων. Όμως, επειδή αυτό είναι κάτι που ας το κρίνει ο κόσμος, δηλαδή, γιατί κάποιοι πολύ θυμωμένοι πιθανόν να γουστάνουν να είναι και μαζί της. Δεν ξέρω, θα δείξει. Εδώ είναι, εδώ είμαστε. Σε ένα χρόνο, το αργότερο θα ξέρουμε τι γίνεται. Σε ένα χρόνο, σε κάτι μήνες. Λοιπόν, εκλογές θα έχουμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ χθες η εικόνα της Βουλής. Και η εικόνα της Βουλής στο σύνολό της, από τους Εύζωνους, οι οποίοι φορέσανε ποντιακή φορεσιά, από τον ποντιακό χορό, τον περήφανο χορό των ποντίων που είδαμε, Νίκο μου, στο Σύνταγμα, με την καταιγίδα και να χορεύουνε. Δηλαδή μιλάμε με αυτή τη σφοδρή βροχή, την βρήκα τη λέξη, να βλέπεις τους, τα παιδιά, τους νέους, τους πόντιους με την ποντιακή φορεσιά να χορεύουνε. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα που η Ευρώπη δεν έχει αναγνωρίσει την ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Στεναχωρήθηκα πραγματικά. Έτσι, κάτι που τα έχει γνωρίσει η Αμερική, Νίκο, έτσι, μέσα από το Κογκρέσο. Και είναι ένα όπλο που χρησιμοποιεί ο κύριος Ερντογάν. Ο οποίος κύριος Ερντογάν λέει ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Δηλαδή δεν μας κάψανε στη Σμύρνη, δεν μας δολοφονήσανε, δεν αφανίσανε τον πληθυσμό μας. Εν πάση περιπτώσει, χθες παιδιά στο Σύνταγμα, πραγματικά είναι κάποιες εικόνες, κάποιες στιγμές που βλέπω. Το ίδιο θα ένιωθα και για όλες τις, για όλες τις φυλές μας όταν γιορτάζουμε την ιστορία του τόπου μας. Πραγματικά respect, είμαι πάρα πολύ υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα. Πάρα πολύ υπερήφανη, γιατί και δημοκρατία διδάξαμε, αλλά και ο ελληνισμός μας είναι παντού ισχυρός. Και με αυτό, Νίκο, με τον περήφανο χορό των ποντίων στη σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα θα πάμε. Α, και επίσης οι Εύζωνες, το είπα, φόρεσαν ποντιακή φορεσιά, Νίκο. Έλεγαν αλλαγή φρουράς με ποντιακά. Και φωτογραφήθηκε με την ημέρα μνήμης γενοκτονίας ποντίων η Βουλή. Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία αυτά. Πάρα πολύ μ' άρεσαν. Και εδώ γιορτάσαμε. Και εδώ και η Λάρισα έκανε πολλές εκδηλώσεις.

0: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
2: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
1: Τι το δίνεις?
2: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Νοστιμιά.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
6: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
6: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακάς.

0: νερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.

0: αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
1: Καλώς τον Άκια άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
2: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
2: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: TRT 95,1 FM Stereo.

0: εκδρομή, όντως, μια εκδρομή είναι η ζωή. Παιδιά, χαμογελάστε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό, δεν υπάρχει. Και για να σας κάνω εγώ να χαμογελάσετε ακόμα περισσότερο, θα σας κάνω τον πρωινό μας περίπατο. Ναι, ρε Νίκο, να σου πω και κάτι. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Και δεν είναι τα ευχάριστα γιατί εμείς θέλουμε να τα κάνουμε ευχάριστα. Είναι ευχάριστα γιατί από μόνα τους είναι ευχάριστα. Γιατί εμείς έχουμε την πολυτέλεια να διαλέγουμε τους καλύτερους να έχουμε κοντά μας. Και θα το λέω όσο έχω αυτή την εκπομπή. Έτσι, Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί κανείς να συγκριθεί με τον πρέσβη στον χώρο του εξοπλισμού καταστήματος. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι θα πάει ένα βήμα παραπάνω τις υπηρεσίες που προσφέρει. Δεν μπορεί να λέει ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας ότι εγώ θα κάνω την αρχιτεκτονική στον εξοπλισμό του καταστήματος. Υψηλή τεχνολογία και αρχιτεκτονική. Ναι, ρε παιδιά, αρχιτεκτονική. Να μην υπάρχει ούτε ένα εκατοστό του, χιλιοστό του εκατοστού ανεκμετάλλευτο. Και να είναι και ευχάριστος ο χώρος που εργάζεσαι. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, είτε θες να φτιάξεις την επιχείρησή σου, είτε να την εξοπλίσεις επιπλέον, είτε να επισκευάσεις, είτε να ανανεώσεις, μία λύση έχεις. Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Και συνεχίζουμε με τους επόμενους κορυφαίους. Πάμε στο δεύτερο κορυφαίο. Που ποτέ δεν μπορώ να συγκριθώ. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Ο Όμιλος Γουλιώνη δεν είναι κορυφαίος. Δεν είναι κυρίαρχος στον χώρο των περιφράξεων. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει συνείδηση που να μην έχει γράψει την επωνυμία Γουλιώνης, Βόλου 11, Λάρισα. Γιατί? Γιατί τρεις γενιές τώρα και έχοντας τη δυνατότητα με δικές τους παρασκευές σειρματοπλεγμάτων κλπ. Να είναι κορυφαίοι. Να είναι άνθρωποι που λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω περίφραση σε κανέναν πελάτη, Νίκο, αν δεν δω το έδαφος, αν δεν εξασφαλίσω ότι για τα επόμενα 30, 40, 50, 100 χρόνια η περίφραξη θα είναι εκεί. Περιφράξεις Γουλιώνη. Παντού είναι. Παντού είναι αυτή η επωνυμία. Δεν είναι παντού στη Θεσσαλία. Είναι παντού στην Ελλάδα. Δεν είναι παντού στην Ελλάδα, είναι παντού και στην Ευρώπη. Μεγάλες δουλειές, μεγάλα πάρκα, μόνο περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα επιλέγουν. Γιατί δεν είναι τυχαίο. Και όταν λέει ο Σταύρος από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, όχι μόνο κυριολεκτή, και λίγα λέει. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Πάμε στο pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Τι να πεις τώρα για τα τρυφερά μας, να πεις ότι δεν υπάρχουν τροφές οι καλύτερες ποιότητας γιατί κάνουν την εισαγωγή στις καλύτερες τιμές, να πεις δεν υπάρχουν αξεσοάρ, να πεις δεν υπάρχουν υπηρεσίες καλοπισμού και υγιεινής στο κατοικιδίο σας, με τα καλύτερα. Μα εκεί θα βρεις τα καλύτερα, στις καλύτερες τιμές από έναν άνθρωπο που θα σκύψει πάνω σου, θα σου πει τι θέλεις, τι χρειάζεσαι, θα σε συμβουλέψει. Γιατί ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Γουλιώνης που συμπληρώνουν την Τριανδρία Γουλιώνη είναι απίκορε παιδιά, είναι εκεί. Έτσι λέμε, pet market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και να σας πω και το τελευταίο, και delivery 2414-015-900. Πάμε πάλι. Γι' αυτό δεν είμαι εγωίστρια, ταπεινά το λέω. Το νούμερο ένα catering για την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνον είναι εδώ δίπλα μας. Catering Καψιόχας. Catering Καψιόχας. Πάρτε μολύβι και χαρτί. Catering Καψιόχας. 2410-592-800. Είτε θέλετε να εξασφαλίσετε το γεύμα της ημέρας με τα καταστήματα που είναι στις τρεις πόλεις της Θεσσαλίας, έτσι, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, το γεύμα, το πιάτο της ημέρας, να μην κουραστείς. Είτε θες να κάνεις μια γιορτή για 5 άτομα, για 50 άτομα, για 5.000 άτομα, για 50.000 άτομα, θα απευθυνθείς στο Catering Καψιόχας. Γιατί είναι κυρίαρχος. Γιατί το νούμερο ένα, λέω, στο Catering Καψιόχας, το νούμερο 2 είναι, δεν είναι στην αλφάβητο, είναι πιο κάτω. Δηλαδή το α με το ω, μετά είναι τα επόμενα. Γιατί έχει όλη την αλφάβητο Καψιόχας. Ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα έχουν αγάπη. Έχουν μια σαν να είναι ένας αητός που αγκαλιάζει τα παιδιά του. Δηλαδή πραγματικά σας μιλώ, οι υπηρεσίες Καψιόχα σε γεύσεις, σε ποιότητα, σε ευγένεια, σε σεβασμό, σε χώρους που μπορούν να σας φιλοξενήσουν, δεν έχει αντίπαλο. δεν έχει αντίπαλο το catering Καψιόχας. Γι' αυτό λοιπόν, είτε στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, είτε στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, μπορείτε να κάνετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το γάμο σας, τη βαφτισή σας, ένα πάρτι, μια εταιρική εκδήλωση, μικρή ή μεγάλη, γιατί δεν παίζει ο ρυθμός ρόλο στο catering Καψιόχας. Παίζει ποιότητα, παίζει ευγένεια, παίζει το χαμόγελο. Έτσι, είτε στο χώρο σας, είτε στο δικό τους χώρο που μπορούν να σας φιλοξενήσουν, θα έχετε τις καλύτερες υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν, πάρτε μολύβι και χαρτί. Catering Καψιόχας. Τηλέφωνο 2410-592-800. Και θα κλείσουμε τον υπέροχο περίπατό μας με το ένα και μοναδικό παραδοσιακό στη Νεάπολη, πρώτης μεραρχίας, το δεύτερο παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19, το τρίτο όσον ούπο στη Γιάννουλη και το τέταρτο όσον ούπο στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Γιατί εδώ ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου γιγαντώνεται. Γιατί γιγαντώνεται? Γιατί έχει μότο και έχει απόφαση και ξέρει ότι η δική του επιχείρηση, το παραδοσιακό στην Νάπολη, το παραδοσιακό στο ποτάμι και όλα τα άλλα παραδοσιακά που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, θα έχουν πάντα φρέσκο, ντόπιο κρέας ημέρας. Και εδώ το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Καλέστε παρακαλώ στο 2410-254-255 και εξασφαλίστε, εδώ θα το πω και αυτό, στις καλύτερες τιμές, το μενού της ημέρας. Το μενού της ημέρας. Και ξεκούραστα και πεντανόστιμα και άριστης ποιότητας. Θαύμα. Λοιπόν.
1: Είχαμε χθες και τώρα που είπε και ο φίλος ακροατής εδώ, ένα πολύ δυνατό θέμα στην πρωτεύουσα.
0: Για το που μύριζε.
1: Ναι.
0: Νίκο μου, να σου πω κάτι. Αυτά είναι άνεμοι. Όταν η ίδια εταιρεία λέει, γιατί και εγώ το είδα, αλλά δεν αφορά εμάς να το σχολιάσουμε.
1: Ναι, όχι.
0: Διότι
1: αλλά...
0: δεν είναι και αποδεδειγμένο ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Τώρα... εμείς εδώ είχαμε το εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Έξω από τη Λάρισα και ερχόταν η μπόχα σε όλη τη Λάρισα.
1: Ναι, γιατί είχα δει και αναρτήσεις από Αθήνα και τα λοιπά. Είχαν πάθει σοκ χθες απόγευμα.
0: Το θέμα είναι ότι διαβεβαιώνει λοιπόν, ότι δεν υπάρχει διαρροή πουθενά.
1: Λοιπόν, λέει, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Άγνοια για την προέλευση της μυρωδιάς στα νότια των Αθηνών. Η ανάλυση των αέριων μαζών δείχνει ότι ο αέρας που έφτασε στις περιοχές της Αττικής, λέει, είχε περάσει στο Θεσσαλονικό και το νότιο παραλιακό μέτωπο, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί η ακριβής πηγή της οσμής, λέει.
0: Διαβεβαιώνω όμως ότι δεν υπάρχει διαρροή.
1: Αναστάτωση, λέει, προκλήθηκε στους κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής λόγω της έντονης δυσάρεσης οσμής αερίου, η οποία ήταν αισθητή, λέει, στην ατμόσφαιρα. Όπως ανέφερε, λέει, στο Μέγκα ο καθηγητής χημίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Μιχάλης Χάλαρης, υπήρξε έλλειψη ενεργοποίησης των αρμόδιων μηχανισμών και υπηρεσιών,
0: όπως
1: το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θα έπρεπε να προβούν σε άμεσες μετρήσεις και αναλύσεις ποιότητας του αέρα, λέει. Εάν είχε ενεργοποιηθεί, λέει, κτλ. Ο κύριος εδώ, λέει, απαιτούνται συνδυασμένες μετεωρολογικές αναλύσεις, χημικές μετρήσεις, τώρα λένε οι άλλοι, και έλεγχοι πεδίου για να εντοπιστεί η πραγματική αιτία της οσμής, λέει. Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και το 2023 χωρίς να αποδειχθεί σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, υποδεικνύοντας την ανάγκη συστηματικής διερεύνησης. Παρενέβη και ο κύριος Κουλιδάς, ο οποίος είπε και αυτό στα δικά του κτλ. Πάντως, δηλαδή τώρα να είσαι σε μια περιοχή και να μυρίζει αέριο και να μην ξέρεις από πού προέρχεται τώρα.
0: Νίκο, να σου πω,
1: γρίφος, λέει ο κύριος Κολυδάς.
0: Ένα πολίτης, αν ήταν επικίνδυνο, θα είχε γίνει έκρηξη.
1: Ναι. Τώρα που έρχεται. Ναι. Γρίφος, λέει ο κύριος Κολυδάς.
0: Να είναι καλά ο ακροατής μας που το είδε. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν. Ωραίος είσαι, Βασίλη μου. Τι να πεις τώρα. Αχ, φίλε μου. Πετούν. Εδώ τι πετάει.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Κώστα, εδώ του φίλου μας.
0: Καλημέρα αγαπητέ Κώστα.
1: Και χρόνια πολλά για αύριο.
0: Χρόνια πολλά, ναι. Με υγεία. Ακούμε.
2: Ευχαριστώ. Δεν θα περάσω, δεν θα σκεράσω.
0: Να είστε καλά. Εδώ είμαστε.
2: Για αυτή τη μυρωδιά του αερίου, ήθελα να πω. Για το θέμα που αναφέρατε. Μήπως είναι το αέριο αυτό που έχει χρόνια από κάτω η Ελλάδα και άρχισε και βγαίνει μοναχό του πάνω. Μια και δεν μπορούμε εμείς να το εξορίξουμε.
0: Να το εκμεταλλευτούμε και να το αξιοποιήσουμε. Πες το, μήπως είναι τώρα που ψάχνουμε να βρούμε τη γραμμή, να έχουμε δική μας ενέργεια και να το πουλήσουμε. Να σε καλά, ρε Κωστή.
2: Βγαίνει μόνο του.
0: Πάντως, Κωστή, αν ήταν αέριο που είναι επικίνδυνο, όλοι οι κάτοικοι της Αττικής δεν έχει ανάψει κανείς τσιγάρο.
2: Είναι αέριο σε φυσική μορφή.
0: Έτσι, καλά μου.
2: Είναι αέριο σε φυσική μορφή.
0: Μπορεί να είναι και αιματικό. Έτσι, έτσι.
2: Κάτω από τη γη, το οποίο πρέπει έτσι να το εκμεταλλευτούμε αυτό, να το βγάλουμε.
0: Δεν έχει άδικο τώρα που τα λέμε. Έτσι, έτσι.
2: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, χρόνια πολλά και ευτυχισμένος. Μ' άρεσε πολύ ο Κώστας, να είναι γερός. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απειλούν πως γέμισαν τα όπλα και είναι έτοιμες να επιτεθούν ξανά στο Ιράν. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Η Le Monde μας λέει ότι νέα γαλλική νομοθεσία πέρασε από την εφημερίδα και αυτή της κυβέρνησής τους, επιτρέπει την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Μια πάρα πολύ καλή αρχή, Νίκο μου. Δυστυχώς εμείς αυτό το βλέπουμε στα ψηλά γράμματα, αλλά πρέπει να το δούμε καθαρά ότι αν αρχίσει και επιστρέφονται τα αρχαία από το Λούβρο, επόμενο είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Ανοίγει ο δρόμος, Νίκο μου, και κάτι πάει καλύτερα. Δεν είναι στην εποχή που λέγανε «Go home, mom». Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι η φωτιά ή τιμές, το ανέφερε στην αρχή της εκπομπής μας ακροατής μας που μας έστειλε μήνυμα. Φωτιά ή τιμές πετρελαίου και καυσίμων. Η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 το λίτρο παρά τη διόρθωση στις διεθνείς τιμές. Ας ελπίσουμε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει γρήγορα, γιατί όλη η ιστορία με τα καύσιμα από εκεί έρχεται αυτή την περίοδο. Όμως πάμε στο εξωτερικό για να δούμε τι έγινε στην Αυστραλία. Ένας ομογενής Έλληνας στην καταγωγή γιατρός, Νίκο μου, κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Σήμερα είναι 75 χρονών, έχει αποσυρθεί, έχει συνταξιοδοτική, αλλά ανοίξανε τα στόματα. Στο Πασόκ λέει ότι η Καριστιανού δεν μας αφορά, κρατούμε μικρό καλάθι για τον Τσίπρα. Μην κρατάς και τόσο μικρό. Άλλο θέμα. Τα μυστικά του ανακαινίζω, Νίκο. Επιδότηση θα έχουμε έως 95%, αλλά με πάγωμα ενοικίου για 3 χρόνια. Και το ανακαινίζω δεν είναι μόνο για αυτούς τους ιδιοκτήτες οι οποίοι ανακαινίζουν τα ακίνητά τους προς ενοικίαση. Και δεσμεύεται ότι για 3 χρόνια θα έχει παγωμένο ενοίκιο στον μισθωτή. Παγωμένα. Για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, όπως είπα και στο Θάνο, συνεχίζεται λοιπόν, ολοκληρώνει τη διαδικασία προς ψήφιση και θα είναι, λέει, σε ένα όμφελος 25 περίπου τα 100 της κατανάλωσης μόνο του ηλεκτρικού ρεύματος, προσέξτε, του ιδιοκτήτη, όχι των παγίων και άλλων παροχών που πληρώνει. Δεν ξέρω όμως αυτή την περίπτωση, αν είναι ειδικό του ρεύμα ο άλλος και καταναλώνει μόνο το ρεύμα που έχει, αν θα δίνει λογαριασμό στους λογαριασμούς. Δηλαδή, αν οι λογαριασμοί έρχονται μόνο με τα πάγια, σου λέω, γιατί αν τα πληρώσω, τι θα έρθει, έρθει να μου κάνει δίωξη. Δεν ξέρω, κάπως αλλιώς θα το προστατεύουν. Όλα αλλάζουν στο μεταναστευτικό, φρένο στο άσυλο με αυστηρό screening. Κράτηση return hands, δηλαδή πολύ γρήγορα, χέρι-χέρι, Νίκο μου, θα φεύγουν. Θα έρχονται, θα βλέπουν σε τρίτες χώρες. Πώς λένε, ήρθαμε, μας είδατε, γεια σας, θα φεύγουν αμέσως. Θα επιστρέφουν χέρι-χέρι, όσοι δεν είναι πρόσφυγες. Λοιπόν, ξεκινά τριήμερο με υψηλά πολιτικά θερμόμετρα στη Βουλή για ΟΠΕ και ΠΕ και υποκλοπές. Ξεκινάει Νίκο μου και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γίνεται χαμός με τις εγκληματικές οργανώσεις που πλέον χαρακτηρίζονται οι οικογένειες στα βορίζια και σε άλλες περιοχές, Νίκο. Διότι όπως είπε και η κυρία Δημογλίδου, άκου τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Καθυστερήσαμε, λέει, είχαμε πληροφορίες, αλλά έπρεπε να δέσουμε την υπόθεση ως εγκληματική οργάνωση.
1: Άμα δεν τη δέσουμε, γιατί, τι θα κάνουμε,
0: γιατί
1: τη λύσουμε.
0: Αν ανακοινώναμε μία καταπάτηση ενός καταγγέλλοντος το χωράφι του, δεν θα μπορούσαμε να συστήσουμε, να δέσουμε την υπόθεση και να φανεί η σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης. Είπε και όλες η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι ακολουθούν ακόμη και άλλες 3-4 παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, σε άλλα χωριά που είναι άβατα, Νίκο μου, υπάρχουν άλλες συμμορίες, οικογένειες, οι οποίοι καταπατούσαν τα δικαιώματα των άλλων κατοίκων. Οι πληβίοι, κατάλαβες. Λοιπόν, πηγαίναμε, λέει, σαν τους κλέφτες να μαζέψουμε τις ελιές μας, λέει, θύμα της μαφίας των Βορειοζίων στα Βορίζια. Και να πούμε και ένα θέμα το οποίο με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, πάρα πολύ ιδιαίτερη εντύπωση, Νίκο, το θέμα στην Πορτογαλία. Το θέμα στην Πορτογαλία, που εδώ θα είσαι και θα τα λέμε αν είμαστε γεροί το επόμενο διάστημα, το ότι θα το πω τώρα, ότι στην Πορτογαλία, Νίκο μου, έχουμε αύξηση των θηριανών. ανθρώπων, οι οποίοι είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και επιμένουν να επισκέπτονται κτηνιάτρους για να κάνουν τις εξετάσεις σε προβλήματα υγείας. Εδώ λοιπόν αυτοί κυκλοφορούν και ανάλογα με το ζώο που με το οποίο ταυτίζονται, ναι, γαυγίζουν, μιαουρίζουν και περπατούν στα τέσσερα
1: νύχια. Εδώ να δεις έξω πως γαυγίζουν, να πούμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Αυτό έχει γίνει μέσα από τα social media. Έχει απλωθεί πάρα πολύ, Νίκο. Έχει γίνει θέμα μεγάλο στην Πορτογαλία. Η Ένωση Κτηνιάτρων της Πορτογαλίας έχουν αποφασίσει και εξηγούν ότι αρνούνται να δεχτούν αυτούς τους ανθρώπους ως ασθενείς. Τους μιλούν στη γλώσσα την πορτογαλική και αυτοί γαυγίζουν, νιαουρίζουν.
1: Βρε, εγώ τώρα σου λέω, εδώ είμαστε.
0: Μέχρι αρκούδες υποδιώνται.
1: Λοιπόν, εμείς επειδή είμαστε λίγο λαός ξυσιλόγιαστος, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι γνωστό, πολύ καλό, συνταξιούχος. Όταν του πετυχαίνω το φίλο μου τον Ηλία στην Κεντρική Πλατεία, όταν πάει ο μήνας 15-16, του λέω πώς πας, λέει, είσαι καλά, νιαουρίζει. Του λέω γιατί νιαουρίζεις, γιατί ξεμείναμε που λεφτά, λέει.
0: Άλλη αυτή, άκου να δεις τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα που με έχει στείλει ένας φίλος μου υπέροχος. Ναι, αυτό το είπαμε. Ότι το είπε ένας γνωστός φίλος, γιατί είναι ξεχωριστός, είναι διακεκριμένος, παγκοσμίου εμβέλειας ο φίλος. Πετούν, λέει, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει, στην Κίνα με τις μπαταρίες που τελειώνουν, αδειάζουν και που δεν ξέρουν πού θα τις πετούν όταν τελειώσει η ισχύ τους. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει, αγαπημένα μου φίλε, γιατί ένα πρόγραμμα σοβαρό ανακύκλωσης είναι ανεπτυγμένο σε όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον στην Κίνα που είναι μια προηγμένη χώρα σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο. Εδώ δούμε τους σιδηροδρόμους, τους κρεμαστούς. Το είδες, Νίκο, στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Εγώ νομίζω ότι η ανακύκλωση εκεί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι αξιοπίσημη πηγή. Λοιπόν, αυτά και αυτά.
1: Συναγερμός, λέει, τα ξημερώματα, κινηματογραφική διάρρηξη στο Πόρτο Ράφτη, ρίξαν φορτηγάκι σε ITM και αρπάξαν τα χρήματα, λέει. Wow.
0: Τι εντύπωση έκανε τώρα αυτό.
1: Wow.
0: Γιατί τα πήραν και πέντε. Οι ανήλικοι που
1: τα ξημερώματα.
0: Οι ανήλικοι στην Πάτρα που επιτέθηκαν και σάπισαν στο ξύλο, ανήλικα παιδιά, την πρωταθλήτρια Στίβου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Θεός να βάλει το χέρι, το Θεός να φυλάει, παιδιά. Καμιά φορά η προφητεία.
1: Εδώ γίνεται χαμός κάθε μέρα. Η 20χρονος, λέει, ξυλοκόπησε μαζί, λέει, με άλλα 5 άτομα τον 35χρονο ξάδελφό του για τα λεφτά, λέει.
0: Γιατί οι συμμορίες εδώ δεν κυριαρχούν στη Λάρισα? Έχεις ανέβει στο Φρούριο να δεις?
1: Σικάγο είμαστε, Βάσο. Σικάγο.
0: Που επιτίθενται 5-5 ανήλικα σε ένα. Τους κλέβουν τα ρούχα, τα παπούτσια και δεν ανοίγει μύτη και δεν μιλάει κανένας και δεν τον καταγγέλει κανένας. Και ξέρεις γιατί δεν τον καταγγέλει, Νίκο μου? Δεν τον καταγγέλει γιατί φοβούνται. Λοιπόν. Τι καλά, σήμερα δεν είχαμε τίποτα καλό να σας πούμε. Τέλος πάντων, απολαύστε τον καιρό έξω, αλλά απολαύστε και εμάς, γιατί αμέσως τώρα, μετά από μένα και τον Νίκο το Χαϊδά, έρχεται το αγαπημένος μας Δίνος Εξαρχάκης για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Από τον Νίκο και από μένα, να είστε καλά. Έχουν γίνει θέματα, έτσι. Ανακοινώνονται πολλοί ποιοι θα είναι οι διάδοχοι, ποιοι θα την πάρουν. Ναι. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε. Καλά, λέει, επισκέψου σχολείο το πράσινο και λοιπά. Το πράσινο δυστυχώς νοσεί. Το πράσινο στη Λάρισα νοσεί. Και νομίζω καμιά φορά να δούμε και το κεφάλι. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα τα πούμε αύριο μετά τις 8 πρώτο Θεός που λέει ο Νίκος. Μέχρι τότε να είστε καλά. Μαζί σας τώρα Ντίνος Εξαρχάκης, Φόρτσα Ντίνο. Γεια σας.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πω πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας, με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19, στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
1: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Καλώς το να και ασάργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
10: Είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Χαρτί 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσα.

0: Πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά χαρτιά και τσόχα. Κρατάς τη μύτη σου μακριά.
1: Να μην σε πάρει μπόχα. Τα χαλούχα, χαλαλούχα, χαλαλού.

0: Όχι.
1: Μου είχε φωνή σοπράνο.
0: Σοπράνο.
1: Σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία. Στη ζούγκλα πως χαθήκατε. Σας
0: φάγαν τα θηρία. Αλλά χαλογούα, χαλογούα,
2: χαλογούα.
0: Ντουμπου, ντουμπουζα, ντουμπουμάκι. Θα μας φάγουν οι ανθρωποφάγοι. Φορτσαντίνο.
2: Πού το βρεις, πού τη βρεις.
0: Μεγάλε Φορτσαντίνο, γίγαντα, χρόνια πολλά και αύριο ρε μεγάλε Ντινό. Είμαι χαρούμενος που γιορτάεις αύριο ρε Φορτσαντίνο. Γεια σου ρε Φορτσαντίνο, γίγαντα. Κοίτα, γεμάτα. Έτσι. Είναι βαρβάτος, είναι βαρβάτος. Ο Ντίνος ο Φευγάτος. Έτσι. Άντε και του χρόνου με υγεία Φορτσαντίνο. Λεβέντη γίγαντα. Ατελείωτε Φορτσαντίνο. Έμπαινε.
2: Τι βρεις την όρισα.
0: Έλα ρε ορεξάτε. Έλα ρε ορεξάτε. Αυτή τη στιγμή ο
2: εσείς είστε κανόνες να σπάσεις ρεκόρ. Είχε γίνει αυτό κάποιο, από κάποιο ραδιοφωνικό παραγωγό κάποτε παλιά.
0: Τι
2: δεν θυμάμαι εσύ που είσαι εκεί παλιά καραβάνα.
0: Για πες Φορτσαντίνο.
2: Παλιά καραβάνα. Στο ίδιο μας τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιος είχε κάνει εκπομπές ατελείο έτσι με τις πάρα πολλές μέρες, δεν θυμάμαι, είχε γίνει αυτό σε μια φάση.
0: Κοίταξε τώρα, παλιά στο Hit FM έκανα πρωί, έκανα μεσημέρι και βράδυ. Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Έγινε σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εγώ την πιο, δηλαδή σε ώρα. Λοιπόν,
2: η τηλεόραση είναι άδικο μέσο.
0: Λοιπόν, ήταν πρωτοχρονιά του 1989 που είχα ξεκινήσει από τις 6 ώρα το πρωί και τελείωσα 3.30 το μεσημέρι γιατί περίμενα να βγάλω τον Βασίλη του Καραπιάλη να πει χρόνια πολλά. Να του πούμε χρόνια πολλά. 1989.
2: Ναι, να
0: βγάλει, βγήκε. Ναι, ναι, και αυτό τελείωσε την εκπομπή. 4 παρά.
2: Καλημέρα, αυτό είπε καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Είχε πει και κάτι παραπάνω.
2: Τώρα, την ξέρει τη φάση.
0: Είχε κάτι παραπάνω. Εν τω μεταξύ, τότε θυμάμαι, το θυμάμαι σαν τώρα, είχαν έρθει δύο κοπέλες οι οποίες ήταν θαυμάστρες και ήταν τρελαμένες με τον Βασίλη. Περιμένα να ακούσω τον Βασίλη έναυο και να μου πει τη διεύθυνση. Θυμάμαι μία μαθήτρια τώρα. Ιστορίες για αγριό σου λέει. 1989 Φορτσαντίνο. Άρε μεγάλε Φορτσαντίνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται μέσα site. Το σκίζω όλο το κυπαρίζε. Όχι site, μπλοκ. Μπλοκ, πώς λέγονται αυτά, μπλοκ.
0: Μπλοκ από εδώ, ξεμπλοκ από εκεί. Μπλουκάρα μόλις το τέλος.
2: Και όλα αυτά γιατί έγινε μια μανούρα τώρα αυτού. Ανακατασκευάστηκε από μια εκπομπή εδώ από τη Λάρισα μέσα από το διαδίκτυο.
0: Προχθές το βράδυ.
2: Το Χρήστο Τζούμαρε.
0: Ναι, ναι.
2: Ο οποίος ήξερε μάλιστα, υποψιάστηκε μάλιστα ποιος το είπε στην Αθήνα από κάποιον μύχο, βγήκε μαζί με τον Αλέξη Σπυρόπουλο.
0: Απλώς έδειξε το βίντεο. Έδειξε το βίντεο.
2: Αθηναίος βάλει τελείες μπροστά. Γιατί κανένα Αθηναίοι γκάγκαρ είναι.
0: Κοίταξε τώρα, οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι, αυτοί εκεί πέρα.
2: Πού το μεταλλεί, τον είπε Παντελίδης ότι.
0: Χωριό που, φαίνεται, χωριό που φαίνεται κολαρός δεν θέλει Φορτσαντίνο. Να μην λέμε και ονόματα και τα λοιπά. Και έχουμε και κανένα αυτό να πούμε και τα λοιπά. Εμείς μιλάμε έτσι αυτό και τα λοιπά θεσσαλικά. Χωριό που φαίνεται κολαρός δεν θέλει να πούμε και τα λοιπά. Και έγινε αυτή η εκπομπή εκεί πέρα. Είπαν αυτά. Έδειξε το απόσπασμα.
2: Ξαναδοκίεσαι ρε φίλε τώρα. Λες και ένα παλικάρι τώρα. Ένα παλέμαχο βετεράνος. Γιατί είναι βετεράνος και αυτός. Έτσι ανακατεύχει και αυτός τώρα. Να βοηθήσει να βάλει πλάτη όσο μπορούσε να βάλει. Θα μου πεις, άντε να φεύγει και αυτός, αρχόταν κάποιος άλλος που δεν ερχόταν κανένας άλλος. Τέλος πάντων, γίνεται σπόβος του κάγκελο, ρε φίλε.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, εκείνη τη στιγμή.
2: Συγχωριέσαι όμως, δηλαδή, ένα σύνθημα που δονούσε την ατμόσφαιρα από 15.000 κόσμο έκανε στο γήπεδο να χύσει και
0: Κυπαρίσι. Και Παρίσι.
2: Ένας από τους πιο λατρεμένους. Έτσι, καλά, ο Βαλαόρας άστον είναι.
0: Άστον, ο Βαλαόρας είναι μια κατηγορία ξεχωριστή για τη Λάρισα και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Είναι μέσα στους 5 πιο λατρεμένους. Οι ποδοσφαιριστές φόρεσαν τη βυσσινή φανέλα γιατί έβαλε πλάτη στα πολύ δύσκολα χρόνια, έτσι. Έβαλε πλάτες. Εντάξει. Τα γκολ πώς τα βάζει, γκαβά, ξεγκαβά και τα λοιπά και με τον κόλο και με τα έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, και τώρα βλέπεις μέσα να πούμε στα διάφορα μπλοκ πινελίκια εδώ, πινελίκια εκεί και έτσι. Τι να πω, ρε φίλε, είναι στεναχώρια μεγάλη. Τώρα πρέπει.
0: Να πω ότι
2: μίλησα και με τον, ναι. με τον πρόεδρο του. Άκου τώρα.
0: Ναι.
2: Χθες είχαμε τον κύριο Μπουχλαριώτη. Ναι. Μας εξήγησε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο η ΕΠΟ. Είπαμε Super League 1, Super League 2 και στην ΚΕΒ. Μίλησα με τον κύριο Ακίμ πριν βγούμε στον αέρα. Από Δευτέρα θα τον έχουμε. Γιατί περιμένει, λέει, να δείτε τις κινήσεις του κυρίου Νταβέλη. Εμείς είμαστε εδώ, είπε σαν μητρική ΑΕΛ. Να δούμε. Υπάρχει το ενδιαφέρον του κυρίου Ντελόπουλου, είπε να τον πάρουμε σήμερα, να τον ενοχλήσουμε, να δούμε αν θα βγει και ποιοι είναι. Ενοχλήθηκε ο κύριος Χαντόνιας. Βάλε μπροστά τελείες. Ενοχλήθηκε ο κύριος Γιάννης Χαντόνιας και είπε θα βοηθήσει 99%. Και όταν λέει κάτι ο Γιάννης είναι καραντή εγγύηση, γιατί είναι καψούρα η ΑΕΛ. Τέλος πάντων. Και φαντάζομαι τώρα τι, δηλαδή, μιλούσα με ένα παλιό χθες. Λέει, τι συνέστημα να έχει τώρα, λέω, ο Γιάννης, ακούς, που μεγάλωσε μέσα στο γήπεδο, έτσι. Και ο Γιώργος και ο Γιάννης.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, που να βγεις στον μπαλκόνι εκεί, ξέρεις που είναι, στον πεζόδρομο της. Και να κάτω να βρίζουν τον πατέρα, τον χορό, ξέρω εγώ, έτσι τώρα. Δηλαδή, στο σχολεμένο, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι. Γι' αυτό λόγω θέλει Αλκαπώνε, έπρεπε Αλκαπώνε.
0: Έχουμε...
2: υπάρχει το ενδιαφέρον του Πάτσι, για να δούμε. Κάτσε γιατί έχουμε το. Ναι, ήθελε να βγει ο Σπύρο.
0: Το λιοντάρι, το φίλο μα, τον αγαπημένο, τον Σπύρο τον Μάρκου. Σπύρο!
3: Καλημέρα,
0: ρε Σπυράρα.
2: Πιο πολλά ο Κυπαρίς τώρα, βέβαια. Καλημέρα, Σπύρο.
3: Μπούζα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Δεν τελείωσε ακόμα το πρωτάθλημα. Εντάξει, θέλουμε μια αγωνιστική.
3: Παίρνουμε μια αγώνα σήμερα. Έχουμε σήμερα 3 η ώρα για Αθήνα.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω.
3: Έχουμε μάτ αύριο.
2: Αύριο, γι' αυτό, αύριο τελειώνει.
3: Αύριο τελειώνει. Λοιπόν...
2: το μαρτύριο.
3: Ναι, τώρα αυτό, ξέρεις, πώς πηγαίνουμε τώρα, εμείς τουλάχιστον...
2: Τώρα εδώ τώρα βγήκε κάτι, επειδή το άκουσα τώρα, γιατί με λέει... Είσαι μιλέ, ρε μαλάκα, άσχετος μιλέ, ένας δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στο διαδίκτυο. Τι να ξέρω, διαβάζω ένα από εδώ, άλλα διαβάζω από εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, βάζω την εκπομπή τώρα αυτού του Τσούμαρη, καλεσμένο και του Γκιάστα. Ήταν και ο Γκιάστας, κάνει μαζί με τον Γκιάστα. Ο Κουστάκης. Ο Κουστάκης.
0: Ήταν καλεσμένος.
2: Ήταν καλεσμένος ο Γκιάστας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ένας άλλος νεαρός.
0: Και ο παιδί. Είναι μαζί με τον.
2: Ο άλλος ο κύριος Κωσίνη.
0: Ο Χρήστος κάνει εκπομπή μαζί με το άλλο του παιδί.
2: Τι είναι το παιδί το άλλο, πώς λέγεται?
0: Τώρα δεν θυμάμαι τώρα το γνωστό παιδί,
2: λοιπόν,
0: που έχει το γεσονέ. Λοιπόν,
2: και βγάζουν αυτή την είδηση τώρα. Βγάζουν. Έχει βγει αυτή. Έχει βγει αυτή.
0: Έδειξαν το βίντεο που του είχε δει. Ναι, που είχε γίνει γνωστό, λέει. Εδώ ναι, ναι.
2: Είναι Φιλάρης Σπυρόπουλος.
0: Ήταν του Βαγγέλη του Μίχου, ο οποίος βγαίνει και στο Open αυτός κάθε...
3: Πολύ αξία αυτήν την παιδιά.
2: Ναι, στη χειρότερα αθλητική εκπομπή, κατ' εμέ η χειρότερα αθλητική εκπομπή, 11 με 11 αυτό, τι λες αυτήν, το έχω γράψει, άποψή μου είναι. Όση μαλακή άποψη και να είναι, δεν έχει σημασία, δημοκρατία έχουμε. Να σου πω και τι υπόθηκε δηλαδή από την... υπόθηκε στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση του Open αυτό? Αποκλείεται να υπόθηκε στην τηλεόραση.
0: Αυτό έγινε γνωστό από την εκπομπή που κάνουν στο διαδίκτυο ο Σπυρόπουλος με τον Μίχο.
2: Να καταλάβω τώρα. Λοιπόν, δηλαδή, και το βγάλανε αυτοί, βγήκε στον αέρα αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Βγήκε στο Facebook, βγήκε στα. Στο Facebook. Και στο blog, από το blog το δικό τους. Έχουν blog αυτοί.
0: Έχουν, κάνουν εκπομπή.
2: Έχουν blog
0: τώρα, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Ναι, και, ναι. Και τι, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, 1000% άκουσα τι έλεγε αυτός ο Μίχος.
0: 150%.
2: 150%. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Μίχος λέει, έγινε αυτό και αυτό. Μπήκε ο
0: μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα.
2: Μέσα
0: με δύο, όχι, δεν είπε πράγμα. Με δύο εύσομους και τα λοιπά. Είπε στους παίχτες.
2: Καλά, μισό λεπτό λίγο, κύριε Μάρκου. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, κύριε Μάρκου. Σας παρακαλώ, δηλαδή εγώ μπορώ να πω στα αποθητήρια. Τα αποθητήρια είναι άβατο. Μισό λεπτό τώρα να μάθω ποιος Ρουφιάνος. Ποιος Ρουφιάνος ρουφιάνεψε και να πει αυτό που είπε. Και τα μάθανε αυτοί στην Αθήνα οι μαλάκες. Και ξαφνικά ενδιαφέρονται για τη Λάρισα. Που χαίρονται ακόμα και τα, και τα μουστάκια που δεν έχουν οι φλόροι. Που πέσαμε. Σταμάτα λίγο, μισό λεπτό λίγο. Για πες μου λίγο. Πες μου λίγο, καταλάβω. Πες μου, Νικό. Και το βγάζουν στον αέρα αυτοί.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και σχολιάζουν οι φίλαθλοι δικοί μας από κάτω.
0: Εγώ δεν είδα τέτοια.
2: Δεν σχολιάσαν οι δικοί μας.
0: Δεν ξέρω. Εγώ
2: ωραία, και το βγάζει ο Τσούμαρης αυτό στην εκπομπή του. Κάνει η Τσούμαρης εκπομπή, δεν κάνει στο ραδιόφωνο στον κύριο Ντελόπουλο, δεν είναι, που είναι.
0: Αυτή η εκπομπή του Χρήστου Τσούμαρη είναι στο διαδίκτυο.
2: Μισό λεπτό.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ.
2: Ναι.
0: Και έδειξε,
2: πάρε και τον Κυπαρίς,
0: και έδειξε το βίντεο αυτό,
2: ναι,
0: που έλεγαν αυτοί οι δημοσιογράφοι.
2: Τι λέγανε?
0: Με πληροφορίες.
2: Σου έπιασε ο πόνος ξαφνικά αυτούς τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Το τελείωσε το πανηγύρι της Καλλιμάς, έτσι. Μας πηδήξαν, να το πω έτσι καλύτερα, πιο κυριλέ. Λοιπόν, μας ξεσκίσαν να πούμε φωτιάδες, κολοφωτιάδες και το κολοσσέ θυμάτους. Τους έπιασε πόνος ξαφνικά να πούνε ότι δεν τα καλύτερο το κλίμα στα αποδυτήρια και μπουρμπουρμπούρου και έτσι κι αλλιώς και πέφτα μπουνιές και τα λοιπά. Σε αυτό και ποιο παιχνίδι?
0: Μετά τον Αστέρα.
2: Μετά τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Και βγαίνει ο Τσούμαρης τώρα στην εκπομπή του, έτσι. Ο διαγεγραμμένος αθλητικογράφος και επισηρά τον με τις περισσότερες εκάστοτε διοικήσεις που περάσαν γραφείο τύπου όπως αυτός και ο Καλογιάννης και τον ανακατασκευάζουν και το δείχνουν στον αέρα, έτσι. Και γίνεται παρέμβαση του Κυπαρίσι.
0: Και έγινε παρέμβαση του Θωμά του Κυπαρίσι μετά.
2: Ναι.
0: Και εντάξει, και χάθηκε η μπάλα μετά. Είπανε πολλά και διάφορα και από κάτω γράφαν τώρα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, να μην τα αναπαράγουμε.
2: Ναι.
0: Εγώ όμως
2: άκουσα ότι ο Κυπαρίσις τον είπε τον κύριο τον Χρήστο Τζούμαρη. Τον κύριο Τζούμαρη, τον Χρήστο Τζούμαρη, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, τον είπε να βγάλει τον κύριο Μίχο στον αέρα. Μαζί του, δεν τον είπε.
0: Ναι, του είπε.
2: Του το είπε.
0: Ναι.
2: Και τι είπε ο κύριο Τσουμαρή, ο Χρήστο.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Δεν μπορώ να τον βγάλω, λέει. Μάλιστα.
3: Δεν έχω τηλέφωνο, είπε. Τώρα εντάξει, μου κουλάει.
0: Ναι, δεν έχω το τηλέφωνο, ναι.
2: Κάτσε να πάρω εγώ το Σπυρόπουλο τώρα εδώ. Γιατί μα αναστατώσαν. Αν τον πάρω από το τηλέφωνο του κινητό και τον βγάλω στον αέρα. Τον μπορώ να πω τι μα κάνατε.
3: Γιατί γίνεται τόσο μεγάλη
2: έφαση. Ρε εσύ τώρα να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω γιατί στεναχωριέμαι. Μαλάκα ο Λαρισαίος δεν είναι. Ο Λαρισαίος έμαθε να βλέπει μπάλα ανέκαθεν. Έτσι. Α, τώρα μπορεί να μας φλακώσει και ο πατέρας στο ξύλο και ο πατέρας να βγει από τον τάφο να μας φλακώσει και όσοι έχουν φύγει από τη ζωή εκεί στη Βυσσινή γειτονιά των Αγγέλων. Έτσι. Λοιπόν. Δεν μπορεί να μας παραμυθιάσει κανένας τώρα μας. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Κανένας. Μαλάκες δεν είμαστε στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο η Λάρισα το ξέρει. Το ξέρει καλά. Αλλά εγώ δεν γουστάρω αυτά που γίνονται τα μπλοκ αυτά τώρα τα μπλοκ. Έτσι και δεν τους παίρνει μπάλα όλους. Έτσι. Άλλα γράφει ένας, άλλα γράφει ο άλλος. Γίνεται ένας χαμός. Έτσι ξαφνικά. Δεν αναφέρουμε στα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας. Εκτός Λάρισας μπλοκ, έτσι. Τους έπιασε ο πόνος τώρα αυτούς τώρα να κάνουν εκπομπή. Και να τους έπιασε ο πόνος τώρα, εφόσον έχει τελειώσει η παρτίδα, δεν σώνεται με τίποτα η Λάρισα. Τελείωσε, γεια και χαρά σας. Ναι. Ό,τι και καλά.
3: Ναι, δώσε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω.
2: Πάρε τα γνώμη και για τον τόνο της φωνής μου.
3: Όχι, εντάξει. Ναι,
2: προσπαθούμε να πούμε μικρά παιδιά.
3: Ναι, ήμουν, άκου τώρα. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε, θα βγει και ένταση, οτιδήποτε ξέρεις.
2: Ναι. Και τι έγινε στα πολιτήρια μέσα.
3: Τι θυμωμένος ζεις και απογοητευμένος όπως όλοι μας. Λοιπόν, τόσο μεγάλη έμφαση. Να το κάνουμε κι εμείς διαφήμιση συνέχεια. Δεν βλέπω το κίνητρο που αποσκοπεί η χθες.
2: Πουθενά. Απλά ήθελα να μάθω, ρε φίλε.
0: Κάτσε να μας μιλήσεις.
2: Καλά έκανες και κάνεις παρέμβαση. Ευχαριστούμε, ναι.
3: Σταματάω. Εγώ στεναχωριέμαι απόλυτα για το Θωμά. Δεν το αξίζω αυτού του ανθρώπου όταν μιλάει όλη η πόλη για πάθος. Η φωτογραφία μας έρχεται το Θωμά στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτό που έλεγε και φέτος στα πολιτήρια και τότε που ξαναδείτε πάλι. Λοιπόν, αν η λέξη συνώνυμο πάθος πάει στο Θωμά. Όλη τη χρονιά, τι ζητάγαμε ότι είναι ο μάθος ο κόσμος, παίξτε με πάθος, λέγαμε και χάστε, να χειροκροτήσουμε. Και έγινε. Παίξτε με πάθος, χάσαν και χειροκροτήσαμε. Όλοι. Λοιπόν, ο Θωμάς είναι το ζώνημο του πάθους. Τι είναι ξαφνικά τώρα ο Θωμάς και δεν είναι καλός δηλαδή. Στο τι, ότι βγήκε να ακούσει το όνομά του, βγήκε θερμό και είπε δύο κουβέντες. Πρόσεξε τώρα. Όλοι αυτοί που ζουν τώρα με τα ραδιόφωνα, με τα site, με αυτά, με την ΑΕΛ. Λοιπόν, από την ΑΕΛ ζουν. Από την ΑΕΛ ζουν. Εγώ δεν ζω από την ΑΕΛ. Ο Θωμάς δεν ζει από την ΑΕΛ. Οπότε, στο διακύβευμα, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, και όταν δεν θα υπάρχουν όλες τις εκπομπές, γιατί δεν θα υπάρχει κόσμος που τους ακούσει, μην κοιτάζει όμως ότι είναι παγκιασμένοι και ακούμε τι γίνεται. Δεν με τίνουμε εμφάσεις σε λάθος πράγματα. Ξεκίνησαμε όλοι χθες τι έγινε. Ωραία, το πεις Πυρόπουλος, ποιο είναι το κίνητρο. Μετά από τρεις μήνες θα βγει το πει. Ωραία, και τι έγινε. Πάνε να πει ότι δεν είχαμε αποδητήρια. Σοβαρά. Επειδή υπήρχε μια ένταση. Συνέχεια πήγαμε στα play out. Και έχω ακούσει όλα τα διάφορα. Τα πάντα, έχω ακούσει τα πάντα. Κοίταξε, να είμαστε ακριβοδίκοι. Εγώ τα έπαιξα στο διχοπή του Τσούμαλη χθες. Τα έλεγα στους συνδέσμους. Τα παιδιά, τα δικά μας. Μάιο, πανηγυρισμός. Οι αρχές, όλοι εκεί. Μητροπολίτες, δήμαρχοι, εξουσία εδώ. Τον Οκτώβριο. Πέσαμε στο Βρυσίδι. Ρε παιδιά. Σε δύο μήνες ξαφνικά τι έγινε. Τι έγινε, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν είχαμε κάτι με τον πρόεδρο. Ναι, εγώ διαφωνώ. Εγώ
2: προτονίζω. Να σου πω κάτι. Τελικά, με λίγα λόγια. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις ότι είπαν αυτό το πράγμα αυτή ότι πρώτα πρέπει να μας πληρώσει και μετά να μας βάλει το πρόστιμο.
3: Δεν έχει υπάρξει μια αντίδραση, Ρεσίτινο. Του δίνουμε πολύ έμφαση.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, επίσης είναι μια αντίδραση. Λοιπόν,
2: από τον κόσμο, το για τον κόσμο θέλω να μάθει.
3: Άκουρε, ναι, ο κόσμος δεν είναι χαζός, ξέρει και καταλαβαίνει. Λοιπόν, όσο το δυσμούμε αυτό το πράγμα, βγαίνουν αρνητικά σχόλια. Θα το ξεκινήσουμε ακόμη μια φορά.
2: Ναι.
3: Έγινε αυτό που έγινε στις 22 Δεύτερα. Υπήρχε η ηρεμία. Εγώ το είπα και χθες. Περίμενα.
2: Αυτό μπορεί να γίνει χαμός. Εδώ πλακούν 10 στεριάρες στο ξύλο, ρε. Πλάκα μου κάνεις.
3: Οι δημοσιογράφοι του Κοσμοτέ TV, που ήταν στα 3 μέτρα, περίμεναν να μας βγάλουν στο κλαρί πριν φτάσουμε στην Λάρισα. Γιατί ήταν στα 3 μέτρα.
2: Τώρα τα λέτε. Για πες.
3: Όχι. Τώρα τα λέμε. Τώρα,
2: για πες λίγο. Αυτές οι μουσίτσες, ναι. Ακριβώς.
3: Ήταν η δημοσιογραφική μας.
2: Δεν έβρισα.
3: Της Τρίπολης. Λοιπόν, άκουσε παιδιά, αν τόσα χρόνια προσπιζόμαστε κάτι, και ξέρουμε σίγουρα, είναι από πολιτήρια. Δεν μπορούμε να χρεώσουμε ένα συμβάν ή οτιδήποτε, ότι δεν είχαμε πολιτήρια ή δεν είχαμε πάθος.
2: Ναι ρε φίλε, το πολιτήριο είναι άβατο, δεν μπαίνει κανένας μέσα. Κανένας.
3: Κλείνει η πόρτα
2: και απαγορεύεται να μπει ακόμα και ο πρόεδρος. Γι' αυτό θέλω να σου πω, ποιος Ρουφιάνος του είπε σε αυτό να τώρα, αυτό σου λέω.
3: Πρόσεξε, εγώ θέλω να την κλείσω την κουβέντα και σου πω κάτι. Τα φερέφωνα. Αυτοί οι αυλικοί υποκόμοι που ζουν και τρέφονται, μπορεί ακόμα και σήμερα, από την ΑΕΛ, και δεν μιλάω δημοσιογράφους τώρα, ξεκάθαρα. Και βγάζουν γιατί αυτά τώρα, άκουγα σου πω. Τα που τα βγάλεις Αθηναίος. Που τα βγάλεις Λαρισαίος, έχω σε λέω. Και δεν μισθήκανε τον αντίλογο. Και να είναι Λαρισαίος. Να μην είναι ο Παντελίδης. Εδώ υπάρχουν πράγματα που τα ξέρω μόνο ο Κοζωμάς. Και ο Φέστα ή ο Παντελίδης. Και τα ακούστε στο ράδιο. Ποιος τα λέει αυτά, ρε σύντομα. Είτε δεν μεταφέρουνε, ποιο είναι το κίνητρο. Άκουσα εγώ αυτό το γύρο τώρα τι άκουσα για παίχτες λέει που δεν... Γιατί εμείς δεν βάζουμε τον Θανάση να παίξει στο Μαγειοργείο. Εμείς φταίει η διοίκηση που τον έπαιζε ο Θανάσης του Λαρισαίος. Και ποια επιλογή είναι η δικάδα. Δικιά μου είναι, δικιά σου είναι, που τα βέλη είναι. Δεν είναι μόνο τα βέλη και μας πει ο κόσμος ότι υποστηρίζει μόνο τα βέλη. Υποστηρίζουμε το δίκαιο. Το δίκαιο. Δεν ακούσει τίποτα. Μόλις εμείς ρωτάμε κάτι, δεν υπάρχει απάντηση. Πάμε σε άλλο θέμα. Όχι, να είμαστε ακριβοδίκοι. Και η δράση προκαλεί αντίδραση. Όλοι πήγαμε στα play out συν 6. Όλοι είδαμε τι έγινε μετά. Να είμαστε που δικατήσαν, να δεν έγινε την ηθισία τώρα. Δεν είναι ρε φίλε με το... Όπως ήταν παλιά τώρα, μας ακούγει ο κόσμος να σε κάνει ό,τι θέλει. Σε βγάλει ο Χίτλερ σε ένα παίκ, τις αγωνιστικές, τον έχασες. Τον έχασες.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είστε, δεν είδατε. Τώρα πάμε και κόσμος 95, άσε στις αίρες να τον πιάνω
2: κάτι. Ξέρεις πως σε χτιμάω και τέτοιο έτσι, γιατί ξέρω και η οικογένειά σου και ο μπαμπάς σου έτσι είστε αελάρες από μικρά παιδιά και εσύ και ο αδελφός. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Εντάξει, ό,τι και να πούμε. Το μεγαλύτερο λάθος είναι της διαχείρισης των αδελφών τα βέλη.
3: Γίναν λάθη, λέμε.
2: Έγιναν, όχι λάθη.
3: Εγκλήματα. Το μεγαλύτερο λάθος.
2: Λοιπόν, τώρα από εκεί μετά περιμένουμε όλοι μας να.
3: Το μεγαλύτερο λάθος που έγινε. Το μεγαλύτερο λάθος που έγινε. Το μεγαλύτερο λάθος που έγινε. Το είπα και στον Νταβέλης προάλλες. Τι έκανε να μην λέει λάθος. Τόσο πολύ μου λέει. Και του λέω, το μεγαλύτερο λάθος που έκανες ήταν η έλλειψη επικοινωνίας. Δεν έβγαινες να μιλήσεις τον κόσμο. Όσο και να πω, εγώ τα πω. Ο ένας ο άλλος δεν είναι στο σώμα του Προέδρου. Δηλαδή, θα σας πω. Του 50 χιλιάρικο που κυρίσαμε τις αίρες. Εγώ ξέρεις τι είπα.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι ακριβοδίκαιος και δεν με νοιάζει αν θα με βρίσουν. Αλλά δεν με βρίσει. Ξέρεις. Μπροστά. Και να είναι ημέρα. Είτε από πίσω, πολλά μπορεί να λέγονται. Λοιπόν, στο διατάφτα. Δίνουμε, λέω, δίνεις 5.000 που κερδίσαμε τον τελευταίο. Οπότε σου λέω άλλος, φίλε, χάσου κερδίσω. Εγώ τα παίρνω τα φράγκα. Εδώ μ' αρέσει η γλώσσα μας από τον Γενάρη να λέμε που αναλάβαμε ότι η ομάδα είναι πληρωμένη και κανένας δεν τα ακούει. Όλοι ακόμα ρωτάνε, παίρνουν λεφτά. Είναι πληρωμένοι. Ακόμα ρωτάνε, άμα είναι πληρωμένοι. Πώς θα πάει στο διαδότηση, αν δεν είναι πληρωμένοι. Δεν κατάλαβα. Έχουμε κολλήσει άμα είναι πληρωμένοι. Το 50 για τις αίρες, γιατί το δίνεις.
2: Εσένα σου λέγανε μέσα στα αποδυτήρια ότι είναι απλήρωτη. Αυτό θέλω να μου πεις ρε φίλε.
3: Εμένα ήταν στο συμβόλαιό μου, το λεκτικό μου, τον πρόεδρο, τρία πράγματα. Μεταγραφές, πληρωμή και να μιλήσει στον κόσμο. Έκανε τα 2,5. Εγώ με τον πρόεδρο τους παίκτες, εγώ με τον που πήγα, λέτε εδώ, ποιος προστάει τι είναι ποιος εδώ. Είναι επαγγελματίες, πρέπει να... Κοιτάξτε τα γράμματα τώρα. Δεν γίνεται με την πληρώση στη Super League. Τι μας σου βάζει τώρα. Super League 2 ξεκινόμαστε να παίρνεις. Θεσσαλονίκη, 5 μάτς. Στο ΜΕΤ. Εγώ στο ΜΕΤ δεν έχω πάει με τη γυναίκα μου. Δίνω. Στο πεντάστερο κοιμόμαστε. Θα δει κάτσε. Τα λέμε τα ζήτητα ζήτητα και τις κάρτες και το κέσταρα το κέσταρι. Η δικάδα δεν βγάζει κανένας άλλος. Βγάζει μόνο ο προπονητής. Εδώ ακούσαμε τώρα να λέμε γιατί περπατάνε οι παίκτες που πάνε τα πόδια στο γήπεδο. Μα αφού ο προπονητής δεν θέλει λεωφορείο ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα εμείς δηλαδή. Ας βάλουμε τα ελίξη του λεωφορείου να πάμε στο αρένα. Τα έχουμε τεντώσει όλα ρε. Τα έχουμε σουπεδώσει όλα. Έγιναν λάθη λέμε. Το γλυκό από την αρχή ήταν λάθος. Όσο και βούτυρο να βάζεις μετά χιζίμ, δεν ξέρω τι βάζουν στα γλυκά, πώς θα το διορθώσετε φίλε.
0: Σπύρο, να σου κάνω μια ερώτηση λίγο. Όταν μπήκαμε στα play out και είχαμε αυτό το αβαντάζ των 6 βαθμών, κατά τη γνώμη σου, πού οφείλεται αυτή η πτώση μετά, δηλαδή εγώ θυμάμαι τώρα συζητούσαμε εκεί πέρα ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όλοι αυτό λέγαμε, αυτό βλέπαμε, η ομάδα θα πάει, θα σωθεί άνετα κτλ. Και πολλοί λέγανε να πάρει και μια καλύτερη θέση. Πού οφείλεται κατά σε αυτή η κατάδια μετά της ομάδας, μέσα εισαγωγικά.
3: Εγώ θα μιλήσω αθλητικά και γνωστικά. Δίνω τα έψημα σε αυτούς που παθιάζονται, που βγαίνει το μάτς και αντιθέτως δεν δίνω τα έψημα σε αυτούς που δεν παθιάζονται και το μάτς μπορεί να βγει. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Κινήσεις γίναν, δεν φτάσαν, δεν ήταν αρκετές, δεν ήταν θέσεις. Έχουμε τρεις παίκτες πάλι μουντιάλ και πέστε με κατηγορία, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Έχουμε πέντε παίκτες εθνικών ομάδων. Δηλαδή εντάξει. Τέσσερις προπονητές περάσαν. Ξαναλέμε πάλι.
4: Κάτσε, κατέρχονται πολλά μηνύματα. Εγώ θα τα μεταφέρω από τον κόσμο. Μέσα στα αποδυτήρια ήταν όλα μέλη γάλα, ρε φίλε. Εσύ όταν ανέλαβες μαζί με τον Θωμά τον Κυπαρίση ήταν όλα μέλη γάλα.
3: Σαν άνθρωπος έχω μια αρχή. Δεν μου αρέσει να πετάω τις ευθύνες αλλού. Πρώτα θα μιλήσω για δικιά μου ευθύνη και μετά θα πάω για τον Αύγουστο. Και τον Ιούλιο που τα ξέρετε όλοι, τα έχουμε πει. Λοιπόν. Το είπα και χθες, το έχω πει και συνέχεια και στα καφενεία και στους φίλους και σε σένα. Υπήρχε πένθος όταν αναλάβαμε. Πένθος υπήρχε, πένθος. Θέλει πένθος. Πουλάγαν κουκούλες στα κεφάλια και 10-20 λεπτά στο καναπή χτυπλωμένοι. Και την χώρα και προπόνηση. Το έχω πει χιλίες φορές. Η πρώτη μου μέρα στα δέντρα, 15-16 Δεκεμβρίου, πριν αναλάβω ακόμα, πήγα από το Θωμά, ήταν αυτήν. Τρόμαξα από το είδα και έρχεται να φωνάζω. Η σύλλα των άλλων, να μην πω ονόματα. Θα βγεις όλοι για προπόνηση. Είσαι επιχειρηματίας, δεν πληρώνεσαι. Εγώ θέλω και πάω στην παλέστρα.
4: Μάλιστα.
3: Δεν με ανακάζει κανένας να πάω. Είσαι έτοιμος, είσαι προσφέρεις αυτά που λέει το συμβόλαιό σου τώρα. Είναι το καλοκαίρι. Εσύ τώρα δεν θα σου πω κάτι. Δεν βοηθάμε να πούσε το κλίμα. Τι λέω για την λέξη. Δηλαδή δεν ξέρεις το καλοκαίρι ότι έγινε ληστεία. Δεν το ξέρετε. Δεν φταίει. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν γίνεται να στεκόμαστε μόνο στο καλοκαίρι. Πρέπει και μετά. Εγώ στέκομαι στο C-Nex. Στα play out. Εκεί στέκουμε.
4: Ναι.
3: Δυστυχώς και εμείς επειδή είμαστε ένθετοι, λέμε παραπάνω από όσο πρέπει να πούμε τώρα, θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα και θα τα βάλουμε κάτω και να σου πω και εγώ μετά πως έχουν τα πράγματα, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται ακριβώς.
4: Θα αρθείς εδώ ζωντανά μας, όταν έχεις, να τα πούμε όλα.
3: Όταν έχεις να κερδίσεις 12 αγωνιστικές, το είπα και στον πρόεδρο, μην περιμένεις να ακούσεις από την κυρκίδα τι ωραία, τι καλά. Όταν ξανά ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Είχαμε 12 αγωνιστικές χωρίς να κερδίσουμε. Εγώ που μην έχω βρει ποτέ πρόεδρο, δεν κατηγορώ κανέναν που βρίζει όμως. Τι είπες πριν, έχουμε δημοκρατία. Αυτό δεν είπες. Εγώ είμαι ανοιχτή και πικούγια. Είναι από το κεφάλι, δεν έγινε ψυχοπλάκωμα από πίσω. Δεν έβαλα κανέναν. Κανέναν. Οπότε δεν κατηγορεί στον κανέναν πώς θα στηρίξει την ομάδα του και δεν με κατηγορεί κανένας πώς θα στηρίξει εγώ την ομάδα μου. Είναι δικό μου δικαίωμα. Καλάβες.
4: Ναι.
3: Έτσι έχουν τα πράγματα. Ψυχραιμία. Από όλους μας, τα φερέφωνα. Μην ακούτε τα φερέφωνα. Καλός ή κακός για αυτούς, είμαστε δυο λαρισέμες στην ομάδα. Δεν μπορεί να βγει ψέμα. Ερχόμαστε να την πιάσει τα κηδιό και από το ποδόσφαιρο μέσα αυτής, αντριωμένη. Που θα είναι ο Θωμάς αγωνιστικά, εγώ την κερκίδα. Και όλο παρεφερεί. Από τα παιδικά μου χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, λόγω του πατέρα μου. Ναι. Τέλος πάντων. Οπότε καλός ή κακός, εμείς, Νίνο, τη ξέρουμε την αλήθεια όταν μπορείτε λίγο. Μην ακούτε τώρα ότι θέλουν να κάνουν κακό. Γιατί αν κάποιος εργάζεται ή παίζει για την ΑΕΛ και βγάζει αυτά τα ψεύδη, μην νομίζετε ότι εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι. Δεν ήρθε η ώρα απλά. Ξέρουμε και ποιοι τα λένε και πώς τα λένε και πώς τα κάνουν τούμπα μετά. Γιατί όμως δεν έχω γεωρήματα και ένα σωστικό και εσύ βάζεις ένα επίθετο, αλλάζει όλη η πρόταση την.
4: Μάλιστα.
3: Και εμείς ξέρουμε τι γίνεται.
4: Να μας τα πεις εδώ ζωντανά, κάτσε να τελειώσουμε το καλό τώρα.
3: Να τελειώσουμε το καλό, ναι. Και να έρθει άνθρωπος. Έκανε ενδιαφέρον ο Ζήσης, μπράβο. Εγώ λέω κάτι τελευταίο, έφαγα τον χρόνο, με συγχωρείτε. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω τόσο πολύ. Λοιπόν, να βρεθεί αγοράστης. Έκανε ενδιαφέρον ο Τελόπουλος.

0: προπονητής του ΠΑΕ. Και άμα λέω ψέματα, θα την διαψεύσει κάποιος. Και Αθηναίος ακόμα. Γιατί μπήκαν στο παιχνίδι. Ποτέ δεν μας γουστάραν. Στις πηγαίνετε μας γουστάρουν τώρα. Και να πω και κάτι τελευταίο. Δεν θέλετε να είμαστε σε καμία βάρκα. Ούτε εγώ θέλω. Είπε κανένας φέτος.
1: Το...
0: Μπράβο ρε που δεν είσαι σε καμία βάρκα.
1: Επειδή είναι μεγάλο μαγαζί, μαγαζί, χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση του κυρίου Νταβέλη. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ μεγάλη ομάδα λοιπόν η Λάρισα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε πολύ καλύτερα χέρια. Και αυτό πρέπει να κάνει πλέον η οικογένεια Νταβέλη, έτσι.
0: Ναι, όλα, πολύ καλά και εσύ. Και αν δεν βρεθεί.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, υπάρχει ένας κυκωμός. Πούλα, φύγει, ναι, δεν φεύγει, πούλα. Πού να
1: κουραστεί. Θα περιμένουμε τώρα τη συνέντευξη.
2: Σπύρο, σύμφωνα με αυτά που ξέρεις εσύ τώρα,
1: υπάρχει. Πιστεύω ότι ο Αδέλης θα βγει να πει τα λάθη του.
2: Ναι, κάτσε λίγο να ρωτήσω, Σπύρο. Σύμφωνα με αυτά που ξέρεις εσύ, Σπύρο, τώρα έχουμε προτάσεις για την αγορά της ομάδας.
1: Πού να ξέρεις.
0: Για μέχρι τώρα θα σας πω, πέρα από τους δύο που τύπω μόνος του άνθρωπος, έτσι, εγώ δεν ξέρω κάτι. Πιστέψτε με ότι άμα ήξερα, θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι. Βούλευτος κοπήσεις,
1: ναι.
0: 10-12. Τέσσερις μόνο σε μένα,
1: ναι.
0: Φέτος. Τέσσερις μόνο επαφές σε μένα.
1: Μόνο ο κύριος Δελόπουλος έχει...
0: Μπράβο. Μόνο ο Ζης είπε,
1: ναι,
0: ότι εγώ ενδιαφέρομαι.
1: Έχει, αυτό έχει, που έχει συμπαίχτες για να παίξει μπάλα.
0: Και αυτό που πεις πριν εσύ, με το Γιάννη Καρδόνα, ναι, θα βοηθεί. Εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αναδιάθρος και με κοιναδιό.
1: Και αυτό με ρωτάνε όλοι. Γιατί μας έκανε τρίπλα, λέει ο φίλος μας ο κύριος Μάρκου, λέει εδώ. Θα το ρωτήσω, ρε φίλε. Εγώ δεν εμάσαω τα πλόγια μου. Εγώ για εσάς θέλω να μάθω. Γι' αυτό βγάζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ΠΑΕ ή είναι μέσα στα γεγονότα. Λοιπόν, ήταν καλό το κλίμα στα αποδυτήρια. Έτσι, αυτή την ερώτηση κάνει εδώ ένας φίλος ακροατής. Έχω και το όνομά του φυσικά.
0: Δεν λοιπόν,
1: ήταν
0: δεν
1: καλό το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια. Γινόταν τη πόπη στο κάγκελο.
0: Όχι, παιδιά, ακούστε αυτό. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι ψέμα. Ακούστε.
1: Ναι.
0: Τι είπα και πριν. Απάντησα διπλωματικά. Σε ποια ομάδα, σε ποια οικογένεια δεν έχουν υπάρξει εντάσεις.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Και οι γονείς θα πέσουν και οι παππούτσια θα πετάξουν. Στο πεντάλεπτο γίνονται αυτά. Στο τρίλεπτο, εντάξει.
0: Ωραία. Ακούστε να σας πω. Ναι. Όλος ο κόσμος μου λένε τους παίκτες.
1: Τώρα, εγώ θέλω να πάμε στο διατάφτα εδώ. Τελειώνει το μάτς και μπαίνει ο Κυπαρίσης. Δηλαδή. Μπαίνει όπως τα μετέφεραν και όπως τα ανακατασκευάσαν, όπως τα ξαναβγάναν στον αέρα. Λοιπόν, οι δικοί μας εδώ, από το διαδίκτυο μέσα, ο κύριος Τσούμαρης και τα λοιπά και το επιτελείο του. Λοιπόν, μπήκε ο Κυπαρίσης με δύο εύσομους, όπως είπε ο κύριος Μίχος, τέλος πάντων από την Αθήνα, που τον έπιασε ο πόνος τώρα και πιάσατε από το λαιμό ή ξέρω εγώ.
0: Δεν συγγυλά τώρα, ακούς την κνέση. Τώρα εντάξει, δηλαδή.
1: Έγινε υπάρχουν αυτό το πράγμα.
0: Έλα, τα άκου. Ένας εύσημος είναι στην ομάδα και αυτός είμαι εγώ.
1: Αυτός εσύ, ναι, ξέρω. Ναι, ξέρω. Ναι. Και είναι λοιπόν, και ένα άλλο παλικά της ασφαλείας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οπότε εγώ τώρα δεν είμαι πώς θα πω βοηθήρια, ναι, που έχω τον τίτλο γενικό αρχηγού.
1: Μα έχεις δικαίωμα να μπαίνεις στα πολιτήρια γιατί είσαι γενικός αρχηγός. Και πιστεύω ότι έχεις και καλές σχέσεις αν όχι όλους με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ρε παιδιά, ναι, αλίμονο. Ρωτήστε τα παιδιά τα ίδια. Εγώ το έχω πάει στο ταμείο μου φέτος τα παιδιά. Δυστυχώς μέσα μου έχω πέθος και θλίψη γιατί πέσαμε. Εγώ το ταμείο μου το έχω πάρει. Δεν με ενδιαφέρει να με προασπίσω με λόγια. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ξέρω εγώ ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι. Ξέρω γιατί μπήκα εκεί. Μπορούσα να σηκώσω το βάρος των ευθυνών και μπήκα, ξέρεις. Γι' αυτό μπήκα το Γενάρη. Με την αγάπη μου το πάθος μπήκαμε. Και η θέση του γενικού αρχηγού είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος της διοίκησης με τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται. Το καπικοτολόγιο είναι
1: η αλυσίδα,
0: αυτό.
1: Ο κρίκος της αλυσίδας των ποδοσφαιριστών.
0: Και εγωνική κατάσταση των παιχτών.
1: Με τη διοίκηση, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Εντάξει, οκ. Εντάξει, λοιπόν, θα περιμένουμε να τελειώσει το μαρτύριο. Και θα σε έχουμε εδώ ζωντανά από Δευτέρα.
0: Μόνο του κακό μας θέλουν. Πάντα θα είναι το κακό.
1: Θα μας τα πεις όλα τη Δευτέρα εδώ, θα έχουμε και ερωτήσεις από τον κόσμο, θα γίνει ο κόσμος.
0: Ό,τι θέλετε να πούμε.
1: Εντάξει, είσαι παιδί της εξέδρας κι εσύ.
0: Να έχουμε αυτιά να ακούσουμε. Να έχουμε αυτιά να ακούσουμε. Όχι τα φερέφωνα.
1: Ποιο?
0: Όχι φερέφωνα. Μην ακούμε τα φερέφωνα.
1: Γι' αυτό έκανες και παρέμβαση και τη...
0: Ό,τι πω, δικαιούμαι αντίλογο και διάψευση. Ό,τι πω.
1: Ναι.
0: Έχουμε την πιάτσα.
1: Ναι.
0: Στην πιάτσα, ένας νόμος επικρατεί. Ειλικρίνεια. Μην ειλικρινείς, σε φάγανε.
1: Θέλω να σου πω τώρα από τη μια μέρα στην άλλη, ρε φίλε, εκεί που είσαι λατρεμένος της Εξέδρας, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: το μάθω να είμαι κάποιος φίλος.

0: να κάνει ερώτηση στον κύριο Μάρκου. Ναι, μήπως είναι κανένα στη γραμμή, για να δω. Ναι, ναι. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Μάρκο, θα τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη.
1: Κάτε καλημέρα, και εγώ ευχαριστώ.
0: Συγγνώμη για τον τρόπο που σα απλά θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και γιατί το ξέρει πολύ καλά και εσύ, γιατί είσαι παιδί τη Εξέδρα, παιδί των οπαδών. Λοιπόν, επέτρεψε με το χαρακτηρισμό παιδί έτσι, γιατί παιδί είσαι
1: καλά, ακόμα.
0: Λοιπόν, δεν βγήκε ξαφνικά.
2: Κάτσε, εγώ θα κάνω μια τελευταία.
0: Λοιπόν, ξαναλέω ότι ο κόσμος της ΑΕΛ είναι το Α και το Ω αυτής της ομάδας. Και όποιος δεν είναι επικοινωνιακός ή δεν διαχειρίζεται καλά τον κόσμο της ΑΕΛ, δυστυχώς αποτυχάνει.
1: Κακό.
2: Σπυρό,
0: αποτυχάνει.
2: Κάτσε να σε ρωτήσω, να σε κάνω μια τελευταία ερώτηση, ρε φίλε. Έγιναν αυτά που έγιναν και τα λοιπά και τα λοιπά, και, και για τη μήνυση που έγινε εναντίον για τα πανό αυτή, εσύ ποια είναι η άποψή σου?
0: Τι μήνυση τώρα για τα πανό, τη μαραγκή.
1: Καταγνώστον έγινε, παιδιά. Καταγνώστον έγινε.
0: Αυτό θα μείνει στη Δαβίνια έτσι όπως
1: καταγνώστον. Όλα αυτά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα.
0: Μήνυση. Γιατί κάνει μήνυση στον οπαδό τώρα.
1: Κάποιο δάχτυλο μπήκε.
0: Όχι, εμένα με πείραξε. Και άλλο. Α, κάτσε. Δεν είπαμε το κουρί, κάτσε. Καλά, μίλησε. Είδε που έρχονται τα μηνύματα. Περίμενε. Εδώ υπόθηκε ότι οι άνθρωποι τη ΠΑΕ ειδοποίησαν του οπαδού να περιμένουν ξημερώματα που δεν το κάνουν πρώτη φορά οι οπαδοί μα. Εδώ αφήνει μορφή ο κύριο Μίχο από την Αθήνα. Που τον έπιασε ο πόνος, αφήνει μορφή και για τους οπαδούς μας. Που περιμέναν την αποστολή, πρόσεχε, και πήγα συγκεκριμένα, λέει, σε αυτούς τους τρεις που μανούριασε ο Κυπαρίσης μέσα στα αποδυτήρια. Και φάγαν και ψηλές. Α, καλά που μας έστειλε το μήνυμα το παλικάρι. Μας στέλνει το μήνυμα εδώ ο φίλος μου ο Νικόλας. Εδώ τι έγινε τώρα? Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά οι οπαδοί που περιμένουν την αποστολή.
1: Απάνταση να μην τα πω εγώ.
0: Ναι, εδώ όμως ρίχνει μορφή και για τους οπαδούς. Ότι και καλά οι οπαδοί της ΑΕΛ, πρόσεξε τώρα εδώ. Αυτός ο παπάρας από την Αθήνα λέει ότι η πληροφορία του λέει ότι αφήνει μορφή, έτσι ρίχνει μορφή για τους οπαδούς μας.
1: Ναι.
0: Ότι περιμένα συγκεκριμένα, λέει, αυτούς από την αποστολή. Τα ξημερώματα και την πέσαν σε αυτούς και φάγανε και ψηλές.
1: Απλά είναι τα πράγματα, ας τον βγάλει τον άνθρωπο live, να μας
0: δείξει. Δεν βγαίνουν, τους παίρνω τηλέφωνο να δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, ο Σπρόπουλος μου λέει, καλά δεν έχεις το τηλέφωνο, ρε Αλέξη, του συνεργάτη σου που βγαίνεται στο Open, κάντε ράντε να πούμε τέλος πάντων και τα λοιπά. Α, αυτή να σου πω, ορίστε.
1: Ντίνου, μην αγοράζετε αρρώστια. Αυτό είναι αρρώστια. Άκουσε τώρα. Οι οπαδοί ήρθαν και στις τέρες, ακούς, μόνοι τους. Τα λένε τα δικά μας, ήρθαν μόνοι τους, 10 αυτοκίνητα, 12.
0: Ναι.
1: Και φωνάζαν ένα ρολέ στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Με τη μέρα με το φωτιά, εκείνο το μάτι, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτά τα αποσπυρόπουλος.
0: Ναι.
1: Τι θα του πείσει, η ΠΑΕ του πείσει, ο παδός να έρθουν στο ξενοδοχείο να κάνουν 300 χιλιόμετρα.
0: Όχι Σπυρόπουλος, ο κύριος Μίχος τα είπε αυτά.
1: Ναι, πώς λέω, εντάξει,
0: ότι λέει, λοιπόν, κοίταξε το θέμα, το θέμα έχει χοντρίνει.
1: Αυτό που είσαι ο Φέστα και το λέει σε κάθε...
0: Θα τα πούμε από κοντά από Δευτέρα τώρα, κάτσε να δούμε τι θα βγει, θα πει, τι θα πει ο κύριος Δαβίλης.
1: Κάθε πρόνοις, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, λέει, ο κόμμα δεν πιστεύει το που έζησε ο Φέστα.
0: Ποιος?
1: Ήταν τις έδρες που ήρθαν και μέσα από 500-600 άτομα.
0: Ναι.
1: Λέει κάθε φορά πρέπει να αλλάζει προπόνηση για τον κόσμο αυτόν. Έχω γυρίσει τη μισή Ευρώπη. Σηκώνει τρία τώρα από το λέω. Αυτά τα ξέρω σπίτι.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Έγινε, να είσαι καλά.
1: Εντάξει. Γιατί κρατιέμαι τώρα.
0: Καλό ταξίδι να έχετε. Καλό ταξίδι.
1: Άντε, βούρτο.
0: Έγινε. Τι γίνεται, Εύωση. Αυτό το μήνυμα δεν έγινε και αυτό το πράγμα. Είπε τέτοιο πράγμα, δηλαδή ότι και καλά οι οπαδοί της ΑΕΛ που περιμέναν την ομάδα την πέσαν, λέει, σε αυτούς που έγινε η φασαρία μέσα στα αποδυτήρια.
2: Είπε το εξής, ότι ότι από μέσα, λέει, από την αυτή ενημέρωσαν τους φιλάθλους για το γεγονός αυτό. Κατάλαβες.
0: Καλημέρα.
3: Έλα, Ντινό.
0: Έλα, ποιος. Καλημέρα.
3: Βασίλης Γερμανόπουλος.
0: Έλα, Βασίλη.
3: Ρε φίλε, Ράκο, ακούω. Μέλα να μιλήσω για την ουσία. Από μένα ξεκινάς στα αποδυτήρια. Σε πρώτη φάση, εντάξει. Δηλαδή, κατά πλακώνει τους τουριστές. Ο προπονητής που είναι.
0: Θα σας πω για τον προπονητή.
3: Δεν ξέρω τι θέλω.
0: Θα τον βγάλω στον αέρα και να του πω.
3: Ναι, δηλαδή ξέρεις κάτι. Ο προπονητής δεν είναι.
0: Δεν θα το πω τώρα για τον προπονητή, θα τον βγάλω στον αέρα από Δευτέρα.
3: Είναι κυρίαρχο.
0: Θα τον καλέσω για να μας πει και αυτός, άμα είναι μάγκας.
3: Είναι κυρίαρχο.
0: Τι έγινε και τι δεν έγινε. Γιατί και ο προπονητής δεν είναι άμερος των ευθυνών. Έτσι, όπως το είπαμε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εντάξει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αλλά δεν πρέπει να την πληρώνουν κάποιοι, να γίνονται κάποιοι εξηλαστήρια θύματα, έτσι. Έτσι, Νίκο.
3: Εννοείται αυτό, αλλά ξέρεις κάτι όμως. Η διοίκηση, ποιος έκανε τις μεταγραφές?
0: Ο προπονητής έφερε και πέντε. Ο κ. Παντελίδης έφερε και πέντε παίχτες, έξω, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό σου έφερε. Τέλος πάντων, Βασίλη, ξέρεις πόσο σέβομαι και σ' αγαπάει, έχεις παίξει Α' Εθνική. Λοιπόν, εδώ είναι. Να σου πω κάτι. Εμείς αυτοκτονήσαμε από μόνοι μας. Σου είπα. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει ο κ. Δαβέλης. Ένας λόγος παραπάνω που δεν διαχειρίζεται και καλά. Γιατί είναι μεγάλη ομάδα η Λάρισα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα η Λάρισα. Γι' αυτό είναι και μέσα στις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες. Και έχει κόσμο πίσω τη. Έχει κόσμο τη. Εγώ δεν λέω όπως λέει ο άλλος ο παπάρας από την Καλαμάτα να πούμε εκατομμύρια και τέσσερα. Έχει χιλιάδες οπαδούς σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί και εκατομμύρια να πούμε, τέλος πάντων, λοιπόν, γιατί έχει τίτλους. Εντάξει. Και δεν είναι μικρή ομάδα η Λάρισα. Η Λάρισα είναι μεγάλη ομάδα.
3: Είναι μεγάλη ομάδα.
0: Είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Τελείωσε.
3: Πολύ μεγάλη.
0: Έχει οπαδούς μόνο ΑΕΛ. Εντάξει. Τέλος. Άστα τώρα. Να σε καλά, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Γιωβανόπουλο. Λοιπόν, τι γίνεται, Απόστα.
2: Η ουσία, Ντίνο, τώρα είναι.
0: Κοίταξε
2: τώρα.
0: Καλημέρα στην γραμμή.
2: Η ουσία είναι, φίλε, τώρα ότι καλώς όπως είναι τα πράγματα τώρα, η ομάδα πρέπει 1000% να αλλάξει χέρια. Και το θέμα είναι, φίλε, σε ποια χέρια θα πέσει.
0: Εγώ ξέρω, άκου να δει καμιά κουβέντα χθε με ένα 75.
2: Για πάμε γραμμέ στον αέρα πρώτα.
0: Κάτσε να βρουν, άκου να σου πω τι μιλάει.
2: Περίμενε να ακούσουμε το φίλο.
0: Αρθεί ένα μάγκα Αλκαπώνε, μου λέει. Καλημέρα.
4: Καλημέρα
0: σα. Καλημέρα.
4: Εφόσον παρακολουθούμε όλοι ποδόσφαιρο, ξέρουμε ότι μέσα σε μια ομάδα και στα ποδητήρια υπάρχουν 20 άντρες, σωστά?
0: Μάλιστα.
4: Ωραία. Τώρα ξαφνικά να παράγουμε μια είδηση που ξεκίνησε νομίζω από κάποιον άλλο δημοσιογράφο.
0: Από την Αθήνα.
4: Ότι μάλωσαν, ωραία. Και να παράγουμε εδώ στη Λάρισα, εσείς οι δημοσιογράφοι, μια είδηση ότι τσακώθηκαν τρεις παίκτες. Η είδηση,
0: ναι.
4: Πού είναι?
0: Ναι.
4: Η είδηση πού είναι?
0: Ναι. Πουθενά, παπάρια.
4: Έτσι δεν είναι?
0: Παπαράτσι, κάργα. Ωραία, ναι, γιατί να σου πω, εμένα με ενόχλησε πολύ. Με ενόχλησε πολύ, όπως το πιστεύω, που έγινε αναπαραγωγή, έγινε ανακατασκευή. Ξέρω εγώ πώς καταπέστο, όπως θες να πούμε, τέλος πάντων κτλ. Αλλά ρίξανε μουφή και στον κόσμο της ΑΕΛ, σου πάντως, πώς να δεις. Καλά έκανε και με στείλει το μήνυμα ο Νικόλας τώρα εδώ. Λοιπόν, ότι και καλά, ότι ο κόσμος περίμενε, λέει, και την έπεσε, λέει, στους συγκεκριμένους που μανουριάζαν μέσα στα αποδυτήρια. Δηλαδή, πώς θα ξέρει αυτός τώρα.
4: Ωραία, αν το αναπαράγουμε και αυτό τι κάνουμε, κουτσουμπολιό.
0: Ωραία, δεν το αναπαράγω. Απλά εγώ ξέρω γιατί το λέω. Γιατί λυπάμαι ειλικρινά, είναι κρίμα από το Θεό. Είναι κρίμα από το Θεό. Λοιπόν, σου είπα, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι αυτός που έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Εντάξει, είναι ο κύριος Δαβέλης, η οικογένεια Δαβέλη, οι μεγαλομέτωχοι. Το έχουμε ξαναπεί.
4: Θα πω τη γνώμη μου, εσύ έχεις το μικρόφωνο όλη τη μέρα. Θα σου πω εγώ τη γνώμη μου.
0: Να πεις ότι θες.
4: Ο κύριος Δαβέλης, αυτό μπορεί, αυτό έκανε. Το ποδόσφαιρο όταν πάμε στο γήπεδο είναι μια παράσταση. Ναι. Αν μας αρέσει, πάμε και τη βλέπουμε. Αν δεν μας αρέσει, δεν πάμε και δεν τη βλέπουμε. Αν αγαπάμε την ομάδα, είμαστε δίπλα στην ομάδα. Όταν βρίζουμε, όταν καταδικάζουμε συνέχεια τις ενέργειες του ενός παίχτη, του άλλου παίχτη, δεν μπορεί, δεν κάνει. Αυτό μπορεί αυτός ο παίχτης.
0: Μάλιστα. Έγινε, φίλε μου, να σε καλά.
4: Όσοι θέλουν το καλό της ομάδας, μισό λεπτό. Όσοι θέλουν το καλό της ομάδας και από εσάς τους δημοσιογράφους, δεν αναπαράγεται ειδήσεις.
0: Ναι, σε ακούω την άποψή σου, εντάξει.
4: Όταν αναπαράγεται κουτσομπολιά, δεν θέλετε το καλό της ομάδας.
0: Και μέσα από το διαδίκτυο, μάλιστα. Και μέσα από το διαδίκτυο.
4: Αυτή τη στιγμή η ομάδα περνάει μια κρίση.
0: Μάλιστα.
4: Όταν αγαπάτε την ομάδα.
0: Για πάλι λίγο του Γιάννη, το δικό μας του Γιαννάκη. Που κάνει εκπομπή και είναι μια από τις καλύτερες εκπομπές. Έγινε, φίλε μου, να σε καλά, πάρουμε λίγο του Τζαπραλί του Γιάνναρο. Για κάτσε, να τον πάρουμε λίγο του Γιάνναρο. Μπράβο. Ε? Ναι, δεν το έχεις το τηλέφωνο μόνο, αφού τάξει. Το έχεις γραμμένο.
2: Δεν το έχω γραμμένο τώρα εδώ.
0: Τώρα εδώ μιλάμε για. Δεν το έχω τότε, ούτε εγώ τώρα.
2: Κακός.
0: Κάτσε τώρα εδώ, το έχω χάσει την μπάλα. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας σας. 66-15-31, 66-15-32. Καλημέρα στην Εξάλκο, καλημέρα στη Βιοκαρπέτ, καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλλας, στην Τακούδης ΑΕ, στην Ήδωρ Τακούδης. Καλημέρα στη Φάρμα Νότα, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίνδος, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάβης Car Service, στο Κέντρο Χρώματος. Καλημέρα στα Λατομεία Τυρνάβου, καλημέρα στην Ελάν Στόουν, στην Οργανική Ζώνη, στου αδερφού Γκάγκου. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο, τα πάντα όλα. Καλημέρα στο φούρνο Evans, έχουμε και δύο δωράκια να σας τα δώσουμε και σήμερα, όπως πάντα άλλωστε. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη. Στην Αλάνα, το νέο 5x5, όπως πάντα, το νέο 5x5. Λοιπόν, έλα πάρε λίγο, 6989. Ναι, 6989, 476. 6989, 476, 479. Λοιπόν, καλημέρα είπαμε και στην Αλάνα, στο 5ο κιλόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, μια ώρα συντροσιάς για να αθλείστε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, έτσι να περάσετε καλά τους αρξιάτικους και θερινούς μήνες. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία, είπαμε, πρίφτης στην Ανθρωπολή Λάρισας, Αχιλλέως 15, στην Γεία Πλάσου του αδερφού Τσολάκη, όπως πάντα στο εργαστήριο το υπερσύγχρονο φυσικοθεραπείας Κυριάκος Καρπούζας, Σταμάτης Θανάσης, όλα αυτά βέβαια για τους μάγους που σας κάνουν καινούριους, στο σταθμαρχείο στην πλατεία του σε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πάντα κοντά σας, στους αδερφούς Σολάκη, για απλά τύπαμε στο τέρμα Λεωφόρου Σωκράτου, στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων, αγροτικών, μεσητιών, γεωργικών προϊόντων και της κυρίας Κυριτσάκη.

0: εδώ στη Θεσσαλική πρωτεύουσα, στο δημοτικό γήπεδο της Θευσιτέας, στην ταβέρνα Γραφική Αμυγδαλέα. Όπως πάντα, δισκός ναρκωτικά, η ταβέρνα στη Σουράδα. Τα πάντα στη σούβλε.
1: Για να ακούσουμε τον φίλο μας τον Γιάνναρο. Ναι, ναι.
0: Και στην Ιωαννίνων 168, στα ελαστικά Αδελφών Σακαβέλη, στις Καλωσές Εξέδρες Κερκίδες Δίας και φυσικά βέβαια σε όλο το ποδοσφαιρικά γνωστά έτσι μπασκετικά αθλητικά στέκια που είναι συντονισμένα κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο της TRT στους 95,1 από το πρωί με τον... Έχουν τον Γιάνναρο?
1: Ναι, ναι. Γιάννη!
0: Ο Γιάννης έχει βάλει πλάτη και αυτό στα μαύρα χρόνια.
1: Έλα Γιάνναρε, καλημέρα.
0: Εδώ έχουμε χάσει την μπάλα με το ίντερνετ μέσα, το χάσαμε εδώ. Δεν ξέρω αν άκουσες, μας έκανε παρέμβαση και ο κύριος Μάρκο, γενικός αρχηγός. Ναι. Ρωτήσαμε για αυτό το επεισόδιο. Εμένα με πείραξε περισσότερο τώρα. Μιλάει, βγήκε ένας πριν από σένα τώρα, ένας κύριος. Εντάξει, ο καθένας λέει την άποψή του. Δεν πρέπει να τα ανακατασκευάζουμε, να τα αναπαράγουμε, τέλος πάντων κτλ. Εμένα με πείραξε περισσότερο από όλα όσα υπόθηκαν σε εκπομπή του διαδικτύου. Δεν ξέρω, και σίγουρα είσαι ενημερωμένος, ναι. Γιάννη. Και με επιτρέψεις έτσι τον Ανικό που σου μιλάω.
2: 100%.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γιατί ξέρω και πόσο αγαπάς την ομάδα και πόσο την πονάς. Λοιπόν, για το γεγονός ότι με πείραξε περισσότερο από όλα όσα υπόθηκαν. Δεν ξέρω ποιος ο Ρουφιάνος τα είπε αυτά, ότι πέσαν μπουνιές μέσα από την τήρια, ότι μπήκε ο Κεμπαρίς με μπράβο μέσα. Ότι αδιέψησε ο κύριος Μάρκο εδώ. Με πείραξε περισσότερο που στα καπάκια ο κύριος Μίχος, αυτός ο δημοσιογράφος τέλος πάντων που βγαίνει και στο Open στην αθλητική εκπομπή 11 με 11 τώρα, με τα λένε εδώ, με στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, θα στα δείξω και από κοντά. Λοιπόν, γιατί θέλω να βρεθούμε κιόλας. Λοιπόν, μου λέει ότι είπε και το κορυφαίο, λέει, ότι έριξε μοφή και στους οπαδούς μας, ότι και καλά περιμέναν οι οπαδοί της ΑΕΛ. Πρόσεξε τώρα, δεις. Ποιος αυτός τώρα ο Μίχος που τον έπιασε ο πόνος τώρα ξαφνικά, αφού μπήκε τα φόπλακα και από τον Κολοφωτιά και από τους άλλους, τους αλυταράδες που ήθελαν να μας ρίξουν, όχι ότι δεν βγάλαμε τα μάτια μας από μόνοι μας με τον υπεύθυνο αποκλειστικά, τον κύριο Νταβέλη κτλ. Τα πούμε αυτά, να τελειώσω το μαρτύριο. Ότι και καλά ότι ειδοποιήθηκαν οι οπαδοί, άκου τώρα, και περιμέναν και την πέσανε αποκλειστικά, λέει, στους τρεις αυτούς που μανουριάσαν στα αποδυτήρια με τον Κυπαρίσι, λέει. Και αυτοί φάγαν και ψηλές. Ξέρεις τέτοια πράγματα εδώ.
2: Ρουφιανιές και καραγκιουζιλίκια. Ρουφιανιές και καραγκιουζιλίκια είναι αυτά.
0: Άκου τώρα, γιατί ρίξεις και μοφή. Κάτσε ρε Μίχο, ρε εσύ, Μίχο, πώς...
2: Θυμήθηκε ο Μίχος μετά από δύο μήνες. Ναι. Λοιπόν, να κάνει αυτό το γεγονός.
0: Αυτός ο Μίχος, έχεις μιλήσει μαζί του, το ξέρεις.
2: Ούτε το ξέρω, το θέλω να το μάθω.
0: Έτσι.
2: Αυτοί εδώ τρυπάνε την ομάδα τώρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι μετά από δύο μήνες...
0: Έχεις καλημέρα από το εργοστάσιο και τα παιδιά από τη Σιδεροσφυράλα, από τον κύριο...
2: Από το 7
0: χιλιόμετρο Λάρισα, συγχωρείο.
1: Γιάννη, για πες μας, κάτσε να μας πει ο Γιάννης τώρα πώς θα βλέπει τα πράγματα.
2: Λοιπόν, θα σας πω, αυτά είναι ρουφιανιές και τρυπήματα. Σίγουρα υπάρχει κάποιος ρουφιάνος μέσα στην ομάδα, έτσι. Δεν μπορεί να βγει και αυτό το επεισόδιο από κάποιον μέσα από την ομάδα, που ποδοσφαιριστή δεν ξέρω. Λοιπόν, καλά θα κάνει η διοίκηση να βρει ποιος είναι ο ρουφιάνος. Διοίκηση, τέλος πάντων διοίκηση, δεν υπάρχει να ανύπαρκτη. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και για όλα φυσικά, όπως είπες και εσύ, είναι...
0: Διοίκηση είναι δίκη, η αδερφή Νταβέλη είναι δίκη, ρε φίλε, πες το.
2: Ναι, η αδερφή Νταβέλη είναι, εντάξει, δεν υπήρχαν. Αυτό θέλω να πω ότι ήταν διοίκηση και δεν υπήρχε διοίκηση.
0: Δεν υπήρχε
2: διοίκηση,
0: ναι.
2: Δεν υπήρχε τίποτα, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Λοιπόν, έπρεπε να είχαν απομονώσει τους Ορφιάνους, αλλά αυτοί κοιτούσαν να μαλώνουν με τον κόσμο την ώρα. Κατάλαβες, δεν κοιτούσαν τα εσωτερικά εκεί, μήπως μπορέσουν και σώσουν την παρτίδα, κοιτούσαν να βρίσκουν τον κόσμο και, και να ερμηνευτούν τον κόσμο.
0: Και να κάνουν μηνύσεις και μαλακίες, αυτά τα οποία
2: είναι. Αντί να κοιτάξουν,
0: αυτό έχω πει πολλές φορές.
2: Μα είναι τώρα, μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά τώρα. Θα μπορούσαν να σώσουν την ομάδα με τρεις κινήσεις και δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, να σβούν τους Ορφιάνους αυτοί ποιοι βγάζουν. Και ποιοι τα λένε αυτά, γιατί ρεζιλευόμαστε.
0: Πάντως λέει, άκου τώρα ένα μήνυμα. Καλημέρα στο Γιάννη, λέει, πάντως είναι αλήθεια παιδιά, λέει, αυτό που είπε ο Μίχος, να ξέρεις, άσχετα αν δεν τα λέμε, ο Παντελίδης τα έβγαλε. Είναι γνωστός αυτός που είναι πολύ γνωστός μας.
2: Ωραία.
0: Εντάξει,
2: ωραία,
0: άμα χρειαστεί, ωραία, άμα χρειαστεί ο Γιάννης το όνομά μου να της το πεις, λέει μετά.
2: Ναι, μπορεί, το έβγαλε και αυτός. Δεν ξέρω,
0: δηλαδή, ότι. Μισό λεπτό, ότι ειδοποιήθηκαν μετά οι οπαδοί, οι οποίοι είναι στην καψούρα χρόνια τώρα. Οι πιτσιρικάδες δεν έχουν δει τις μεγάλες χαρές, τέλος πάντων, κτλ. Λοιπόν, ειδοποιήθηκαν δηλαδή από μένα και από σένα που είμαστε στην ΠΑΕ μέσα. Για να περιμένω να πλακώσει το ξύλο αυτό στους τρεις συγκεκριμένα.
2: Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
0: Άρα, φίλε, αυτό. Εντάξει, ναι, συγγνώμη για να
2: συνέχισε. Ναι, δεν υπάρχουν τα πράγματα. Μπορεί να πήγαν 20-30 50 οπαδοί, ίσα μόνο για να πούν τους παίκτες, παίξτε μπάλα.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα που μου στέλνει ο φίλος ο Τάκης εδώ πέρα, λέει, από μάνατζερ. Ο Τάκης ομιγό. Λοιπόν, Γιάννη λέει, από μάνατζερ παίχτη βγήκε, λέει αυτό.
2: Ορίστε.
1: Ναι,
0: από μάνατζερ παίχτη.
2: Ρουφιανιά, από Ρουφιανιά. Ο παίκτης του είπε, ο Ρουφιάνος ήταν ο παίκτης καταρχήν. καταρχήν. Όπως και η Ρουφιανιά βγήκε για το θέμα της αναδιάρθρωσης που ζήτησε η διοίκηση να βρει τους φορείς και κάποιος από τους φορείς τον διέρευσε στην Ελευθερία και το είπε ο Κένας. Από Ρουφιανιάς γίνονται όλα. Μια ζωή από Ρουφιανιάς γίνονται όλα.
0: Λέει, ο άλλος ήταν μπροστά όταν τα είπε ο Παντελίδης, λέει.
2: Ποια, ότι.
0: Ότι λέω στον αέρα, λέει. Ναι, εντάξει, δεν του δίνω σαν. Πέρασα, λέω, ρε. Πες το Γιάννη, λέει, μπροστά ήμουν όταν έπεισε το τηλέφωνο.
2: Ορίστε. Από Ρουφιανιά. Ρουφιανιά δεν είναι.
0: Από τον Παντελίδη, τον
2: Βορπονίδη. Ρουφιανιά. Δεν ξέρω αν είναι ο Παντελίδης, είναι ο Ξαρχάκης, ο Χαϊδάς του Τσαπραλής. Ρουφιανιά που κάποιον είναι.
0: Είναι αυτό το.
2: Δεν θα γινόταν αλλιώς με τηλεπάθεια.
0: Γιάννη, σένα, επειδή είσαι και ο παδός, έτσι. Ναι. Παππούς ο παδός πλέον.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, περίμενε. Δεν συνόχλησε αυτό το περισσότερο ότι και καλά. Δηλαδή, πήραν τηλέφωνο από τα αποδυτήρια μέσα της ΑΕΛ. Ποιοι πήραν τηλέφωνο, ποιοι κάνει νιά ως τα κυραμίδια. Ο Κυπαρίσης με τον Μάρκο, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Ποιοι άλλοι μπορεί να πήραν. Πήραν τους οπαδούς τηλέφωνο δηλαδή και τους είπαν περιμένετε την ομάδα και κάντε πέσιμο σε αυτούς.
2: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Φίλε τώρα, τι να πω τώρα.
2: Τώρα κοροϊδευόμαστε τώρα.
0: Και τι είναι ο παδί μας, δεν κατάλαβα. Και μόνο που τους κάνει στο στόμα. Και μόνο που τους κάνει αυτό στο στόμα τώρα, ο κάθε μύχος να πούμε. Έτσι. Ο κάθε μύχος, τον κάβλωσε τώρα το μύχο που έπεσε τα φόπλακα. Μας κατασφάξανε. Ότι δεν βγάλαμε τα μάτια και από μόνοι μας. Με κορυφαίο τον κύριο Νταβέλη. Εντάξει, πιστεύω να παραδεχτείτε τα λάθη του. Εντάξει. Αλλά τώρα τους έπιασε ο πόνος τώρα για την ΑΕΛ.
2: Και κάτι άλλο είπε, άφησε και ένα άλλο υπονοούμενο αυτό στο μήκος στο τέλος της κουβέντας, κάτι πιο χοντρό, που δεν το θυμάμαι ρε γαμότο, εκτός από αυτό το επεισόδιο είναι και κάτι άλλο. Λέει, δεν το θυμάμαι, είχε πει και μια άλλη βρωμιά, ήταν βρωμιά δηλαδή αυτό που είπε. Και απορώ πώς η διοίκηση δεν κινήθηκε. Δεν κινήθηκε, έπρεπε την άλλη μέρα να έχει αντανακλαστικά να κινηθεί νομικά. Αλλά ας σου είπα, αυτοί κοιτάνε να κάνουν μηνύσεις, δεν κοιτάνε να προστατεύσουν την ομάδα.
0: Γραφείο τύπου, ποιος είναι στην ομάδα τελικά.
2: Δεν υπάρχει κανένας.
0: Δεν υπάρχει κανένας.
2: Μάλιστα. Δεν υπήρχε κανένας και μπορώ να σου το επιβεβαιώσω και θα σου πω κάτι. Ναι. Παλεύαν ένας-δυο άτομα την ημέρα που είχε τα γενέθλια προχτές η ΑΕΛ μας,
0: ναι,
2: να πείσουν τον ιδιοκτήτη να βγάλει μια ανακοίνωση. Γιατί είναι για τα χρόνια και δεν έδινε έγκριση, αυτό έμαθα.
0: Ναι, τη σημαδιακή ημέρα της ίδρυσης του 1964.
2: Και βγάλαν την ανακοίνωση την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή πόσο πιο χαμηλά δηλαδή τώρα. Κοιτάνε να κάνουν μηνύσεις και δεν... Λένε ένα τίποτα εδώ, δεν είπαν ένα
0: τώρα
2: πράγμα.
0: Το θέμα, Γιάννη, είναι τώρα να βρεθεί ένας, να πάρει την ομάδα και να τελειώνει αυτό το μαρτύριο.
2: Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει ο κύριος Νταβέλης τι ακριβώς θέλει.
0: Άρα περιμένουμε να βγει να κάνει την ανακοίνωση, δεν είναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι περιμένει να δει τι θα γίνει με την επικύρωση του πρωταθλήματος,
0: ναι,
2: αν τελικά θα γίνει μια αναδιάρθρωση ή όχι, και μετά να αποφασίσει με τι ποσό θα την πουλήσει.
0: Απαραιτήθηκε ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου από μόνος του, μου λέει εδώ ένας.
2: Εδώ και 1,5 μήνα.
0: Ο κύριος Πετρωτός ήταν, έτσι.
2: Εδώ και 1,5
0: μήνα. Εδώ, ναι, είχε βγει ο ίδιος και το είπε. Δεν είμαι εγώ. Άρα ήταν και τι, δεν πρέπει να βρεθεί αντικαταστάτης. Καλά λέει ρε, πώς είναι. Έχεις γενέθλια. Κλείνω, ναι, κλείνω. Θα τον βγάλουμε τη Δευτέρα πάλι του Γιάννη. Τον έχουμε και εδώ ζωντανά. Γιατί
2: ό,τι θέλετε, παιδιά.
0: Αελάρα,
2: μια ζωή, όλοι κοντά στην ομάδα.
0: Τώρα αυτό είναι. Να σου πω, Γιάννη. Εγώ στεναχωριέμαι περισσότερο με 12.000 κόσμο. Εγώ δεν λέω 15, έτσι. Εγώ θα σου πω με 10.000.
1: Είναι κρίμα για τον κόσμο τη ΑΕΛ.
0: Για τους οπαδούς μας.
1: Τελείωσε, άστο.
0: Τι να πω, ρε φίλε, είναι κρίμα από εδώ.
2: Εσύ πίνω και ο.
0: Και κοιτάς αυτό που είπες, το πες έτσι χωριάτικα και μάλιστα που είπες. Κοιτάς τώρα να μαλώσεις. Όχι να μαλώσεις. Να πας κόντρα με τον κόσμο. Έτσι δεν είναι. Μπουρμπουρμπουρ,
2: εξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξοξο εσύ Ντίνο που πέρασες και εσύ πολλά και εγώ,
0: ναι, ναι.
2: Είμαστε σκληρόπαιδες. Λυπάμαι τα παιδάκια τα μικρά.
0: Ναι.
2: Τα παιδάκια τα μικρά που τα κάνουμε ΑΕΛ και τέτοια παιδάκια και μου λέγε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Είχες και ένα περιστατικό το οποίο το ανέβασες, ρε φίλε. Και ήσουν πολύ συγκινημένος. Δηλαδή ήταν ο πατέρας με το γιο τώρα, Νίκο. Το είπε.
1: Ναι, το είχαμε πει.
0: Το μετέφερε ο Χαϊδάς εδώ στην εκπομπή. Το είχε πει ο Χαϊδάς.
2: Παιδιά, είναι απίστευτη η κατάσταση. Να κλαίει το παιδάκι τώρα και να λέει.
0: Καταρχάς, δεν μπορεί καμιά κουφάλα, καμιά ρόμπα ξεκούμποτη. Είτε είναι λεφτά, είτε είναι ό,τι είναι τέλος πάντων. Να πιάνει το φύλαδρο κόσμο της άρεσης στο στόμα του. Κανένας. Κανένας.
1: Και λοιπόν, Γιάννη, κανόνισε την. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Την
1: επόμενη εβδομάδα ένα πρωί να έρθει, θα τα πούμε και από εδώ, Γιάννη.
0: Χρόνια πολλά στου Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Γιάννα, ρε.
0: Λοιπόν, εδώ στο ραδιόφωνο, ευχαριστούμε θερμά.
1: Άιντε, Ντίνο.

0: ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416-008-140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίσει.
2: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 700. 19 και 6977-919-356.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006. 699.
13: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: αέρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
3: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
9: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Στη Παλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και μη γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 351.
8: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
9: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: Οπα,
1: καλημέρα, νάτο, καλημέρα, νάτο, καλημέρα.
0: Νάτο.
1: 20 Μαΐου, Τετάρτη σήμερα.
0: Τετάρτη, ημέρα του Αντάρτη, τον έχουμε σαν τον Κατάρτη.
1: Ηλιόλου στη Τετάρτη, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Καλά, είχε ένα τσούξιμο το πρωί, φίλε, σήμερα.
1: Είχε τσούξιμο το πρωί. Λάρισα Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη, καλημέρα σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο σας TRT95,1. Δεν έχω το θεό τους, Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. 24 10 66 15 31 66 15 32. Όλοι οι υπόλοιποι μέσω διαδικτύου.
0: Όλε, όλε.
1: Δηλαδή αυτό το βίντεο που σου είπα τώρα εξαφανίστηκε από το βίντεο τώρα.
0: Έρε τώρα, εντάξει.
1: Δεν το έχουμε αυτό το ηχητικό τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά.
0: Υγεία και καλή καρδιά.
1: Υγεία και καλή καρδιά.
0: Υγεία και καλή καρδιά.
1: Ναι. Καλοκαιρινό σε βλέπω όμως. Είχε τσούξει με το πρωί, αλλά σε βλέπω με το κουτουμάνικο.
0: Ναι, ρε φίλε, αύριο θα πάρω μπουφάν αύριο, άμα είναι τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι. Α, δεν έχει τίποτα πάνω.
0: Έχω ένα απ' έξω εδώ πέρα.
1: Είπα και εγώ.
0: Ναι.
1: Μύρθες με κουτουμάνικο πρωί-πρωί που έτσουζε ο καιρός.
0: Εγώ έπαθα πλάκα τώρα να πούμε, γιατί έβλεπα τον καπιτάν Ανδρουλάκη εδώ πέρα. Λέει μείωση ΦΠΑ σε τρία βασικά αγαθά. Πατάτες, ρύζι και κι άλλο ένα.
1: Δεν είναι βασικά οι πατάτες και οι ρύζι.
0: Και δεν ήξερε το άλλο.
1: Ό,τι φαγητό και να κάνει. Α, δεν ήξερε το άλλο.
0: Λέει σε ποια τον λέει ο δημοσιογράφος. Λέει σε τρία βασικά αγαθά. Λέει. Πού, σε ποια λέει. Πατάτες, ρύζι και. Ένα ακόμα. Κάτσε.
2: Και θα φέρουμε και συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο.
2: Που θα αποδεικνύουν.
3: Γιατί δεν μας το λέτε, αυτά τα βασικά ποια είναι, ρε παιδί.
2: Ψωμί, γάλα, κρέας, κοτόπουλα. Υγιεινής, τι να σας πω.
1: Υγιεινής.
3: Κάνεις τέτοια.
0: Κάτσε να το ξαναβάλω από την αρχή.
1: Αυτό σε πρέπει να στο χατζί πρέπει αυτό.
0: Λοιπόν, κάτσε να το ξαναβάλω από την αρχή.
3: Πώς έχει το βρεφικό γάλα. Δηλαδή, μας μαζουλεύετε.
0: Έλα ρε, μας δουλεύετε.
2: Όχι, εγώ δεν σας είπα μόνο το βρεφικό γάλα.
1: Αυτός είναι ο Χατζής.
2: Και ναι. Πασόκ είναι ότι...
3: Τρία προϊόντα έχει πει ο Ανδρουλάκης.
2: Δεν είπε τρία προϊόντα ποτέ. Είπε σε όλα τα...
3: Είπαμε να το μειώσουμε σε τρία βασικά αγαθά. Πατάτες, ρύζι και άλλο ένα.
2: Βασικά προϊόντα.
1: Δεν το ξέχασε, ρε φίλε, το άλλο ένα. Είσαι κακό.
0: Θέλει να γίνει πρωθυπουργό. Ρε φίλε, θέλει να γίνει
1: πρωθυπουργό.
0: Θέλει να γίνει πρωθυπουργό από αυτό που δεν θυμάται που θέλει να κάνει.
1: Ο άλλο που είναι πρωθυπουργό του Ντίνια του λέει Μπομπ Ντίνα τώρα. Μα δουλεύει τώρα. Σε πειράζει που δεν θυμάται το τρίτο προϊόν. Η ουσία είναι ότι έχει καλέ προθέσει ο Νίκο Ανδρουλάκη. Θέλει να μειώσει το ΦΠΑ
0: σε τρία προϊόντα. Ποια λέει, πατάτε, ρίζει και.
1: Κι άλλο ένα. Οκ.
0: Φίλε, τι ζούμε, ρε φίλε.
1: Τι ζούμε. Ο άλλος όμως είπε πολλά, Ναι, είπε για γάλα, είπε για.
0: Και ήδη υγιεινής.
1: Και ήδη υγιεινής, κοτόπουλα, κρέατα.
0: Κοτόπουλα, κρέατα.
1: Ναι, τα βάλε όλα ο άλλος.
0: Τα βάλε όλα ο άλλος. Ήταν γνωστή φάτσα, παλιά φάτσα.
1: Αυτός εκεί που είναι λίγο την τουριστική με του Μουζ, δεν είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό λένε, μωρέ.
0: Αυτό λένε. Ναι, ο αντιτουριστικός αυτό.
1: Πρέπει να το πέτυχα στο Ζάπικ χθες το βράδυ στο Χατζή.
0: Ναι.
1: Ο Πασόκ βουλευτής.
0: Να κάτσε λίγο.
1: Λοιπόν, κατευθείαν με βάζει τα.
3: Τι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καρισιανού.
4: Για μένα η κυρία Καρισιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
3: Αυτό πόθεν προκειμένου.
0: Να το. Γρηγόρης Καλαγιάς. Του βρήκα
1: για
0: αυτό.
1: Το λέω γιατί είδα ανάρτησή του σήμερα το πρωί που λέει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με την κυρία Καρισιανού. Και ούτε είμαι εκπρόσωπος τύπου ούτε τίποτα λέει. Εγώ βγήκα εθελοντικά. Μάλλον κάτι έγινε, Νίκο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δευτέρα βράδυ κάνει την εμφάνιση στο δελτίο του Κόντρα και Τετάρτη πρωί-πρωί ανεβάζει ο Καραγιάς αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε να μάθω τηλέφωνο.
1: Τώρα, ο Νέρ, την ώρα που είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε και σήμερα.

0: Αυτοί τώρα λένε από το Σαρονικό έρχεται, από πού έρχεται.
1: Λέει,
0: είχαμε και σεισμό πρωί-πρωί στην Τουρκία, πολύ ισχυρό.
1: 5,6 είχαμε, αλλά είχαμε πολλά ταραβέρια.
0: Κουνήθηκαν πολύ.
1: Και κάπου και εδώ είχαμε κανένα σεισμούλι τώρα.
0: Στην Τουρκία είχαμε 5,6.

0: Είτε ελληνική φιλοξενία, θα πάθετε πλάκα.
1: Πόρε,
0: ποιον βρήκε, βρήκε τον CEO τη Euroleague.
1: Yeah,
0: τον επισκέφθηκε.
1: Αυτό ήταν. Η ανάρτηση λέει μετά τη συνάντησή του με τον CEO από αυτό και τα λοιπά.
0: Euroleague. Αυτό είναι ο Ισπανό πρέπει να είναι.
1: Μπράβο. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία τώρα. Να μα πει, ανησυχούμε για το Final Four.
0: Πώ θα διοργανώσουμε την Euroleague.
1: Γιατί αυτό είναι ο διοργανώνη.
0: Ναι, αλλά ω πρωθυπουργό υποδέχθηκε στο γραφείο του τον CEO τη Euroleague.
1: Κανόνισε και και την ίδια μέρα που έπιζε ο Ακύλας να πούμε εκεί πέρα, λέει πάμε να το φέρουμε, λέει. Φέρτο.
0: Καλά,
1: και την ίδια και το ίδιο βράδυ πάθαμε Βατερλό μετά. Κάτσε.
0: Δεν έχουμε καλή φιλοξενία ως Έλληνες, ρε. Δεν είπε, δεν τα είπε σωστά. Δεν είμαστε φιλόξενοι λαός.
1: Και καλύτερη.
0: Δεν αγαπάμε τους τουρίστες.
1: Τους αγαπάμε. Α, τώρα που λες τουρίστες, φίλε. Οδηγός ταξί, χρέωση τουρίστες 50 ευρώ τη διαδρομή από το μοναστηράκι στο Μπηλιάκι στην Ηλίθι.
0: Αφού τους αγαπάμε! Μόνο ένα 50ρικο.
1: Είδες να το τώρα που στα μέκατε.
0: Κάτω στρόγγυλο, είναι 49 και κάτι κάτω 50ρικο. Από λοιπόν, πού το πήρε, από το μοναστηράκι.
1: Από το μοναστηράκι στον Πειραιά.
0: Για άλλα λέει, τώρα. Από το μοναστηράκι στον Πειραιά του πήρε 50 ευρώ.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο οδηγό ταξί που χρέωσε υπερδιπλάσια χρήματα σε τουρίστες για να του μεταφέρει από την Αθήνα στον Πειραιά. Συγκεκριμένο 40χρονος οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς εκτροχέας, καθώς χρέωσε τους τουρίστες, λέει, με 50 ευρώ αντί για 20 ευρώ που είναι κανονικά η διαδρομή του μοναστηράκι στον Πειραιά.
0: Σου λέει τουρίστες είναι αυτοί.
1: Έβγαλε ένα κιλό παϊδάκια.
0: Του έκανε καμιά βόλτα παραπάνω. Τουρίστες είναι αυτοί, θα του πάω γύρω-γύρω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χρεώνουμε όσο γουστάρουμε. Θυμάσαι, ρε Νίκο, πριν χρόνια με ένα τουρίστα που τον είχε βάλει και στο πόρτο μπαγκάζ του, είχε ξυλοκοπήσει ένα ταξίδι γιατί δεν του λένε τα λεφτά. Greek hospitality.
1: Hospitality.
0: Ελληνική φιλοξενία. Greek
1: hospitality.
0: Τζατζίκι, τρία βασικά αγαθά. Πατάτες, ρύζι και ένα άλλο.
1: Πατάτες, ρύζι και. Και ένα άλλο.
0: Και ένα άλλο. Και ένα άλλο. Ναι, ναι. Θα το βρούμε στην πορεία. Θα το βρούμε. Ο άλλος όμως είναι γαλαντόμος. Έβαλε και γάλα, έβαλε και κρέατα και κοτόπουλα και.
1: Και ήδη γίνεις. Και ήδη γίνεις μέσα, φίλε μου.
0: Πώς το λένε αυτό, μωρή. Ναι, πολύ γνωστός, ρε γάμο. Δεν τον έβλεπε στο χατζί. Το Βασίλη Κόκαλη βλέπω μετά την εμφάνισή του στο Μέγκα σαν να έχει εξαφανιστεί. Τι να βγει να πει και ο Κόκαλης τώρα.
1: Ετοιμάζεται και αυτό τώρα, ναι.
0: Τι
1: ναι.
0: Να πει ότι φεύγω, πάω στο Τσίπρα.
1: Χωριό που φαίνεται κουλαόζονται.
0: 5,8 ρίχτερ, όχι 5,6 μιλάμε.
1: 5,6 έλεγε εδώ. Λύκοι μπήκαν σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν τρία σκυλιά στην Κόνιτσα.
0: Έντονη ναι, ισυχία. Καλημέρα σα. Είμαστε στον αέρα του ραδιοφώνου. Θα σα καλέσουμε σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να μπήκαν οι λύκοι μέσα στην Κόνιτσα να πούμε εδώ πέρα. Έχει το αυτό. Μπήκαν στην αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν τρία σκυλιά, λέει.
0: Αμάνα.
1: Θύμα της επίθεσης είναι ο πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου Λεκόνιτσας Λευτέρης Κίτσιος, ο οποίος έχασε τρία κυνηγόσκυλα. Οι λύκοι μπήκαν σε περιφραγμένη αυλή σπιτιού σε σημείο με έντονο φωτισμό, λέει, κοντά στο κέντρο του χωριού, λέει. Η επίθεση έγινε αθόρυβα μέσα στη νύχτα χωρίς κάποιος ο τρίτονος να πάρει χαμπάρλι. Μάλιστα.
0: Επήγαν αθόρυβα, δεν κάνανε. Ουουου, για να ξυπνήσει η γειτονιά, πήγα σιγά σιγά.
1: Δηλαδή, ξέρεις, αυτοί έχουν μεγάλη μούρλα με τα κυνηγόσκυλα. Αυτά και ειδικά με τα κυνηγόσκυλα τα πληρώνει και χρυσάφι.
0: Βέβαια. Και δένονται μαζί τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Δένονται, τα πάνε, τα κάνουν.
1: Τρία κυνηγόσκυλα του τα κατασπάραξαν.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κόνιτσα.
0: Στην Κόνιτσα, στην ωραία Κόνιτσα. Εκεί κοντά που είναι και του Αγίου Παϊσίου το σπίτι. Μάλιστα.
1: Η πρώτη αντίδραση της Μαράγδας Καρύδη μετά τις αποκαλύψεις του Αθερίδη για το χωρισμό τους.
0: Ο Αθερίδης είπε ότι εμείς δεν είπαμε τη λέξη χωρίζουμε, λέει. Δεν
1: αλλά χωρίσαμε χωρίς να χωρίσουμε.
0: Αθόρυβα, έτσι.
1: Ναι. Χωρίσαμε λίγο αθόρυβα. Ναι.
0: Το άλλο, το άγριο έγκλημα στο Δαφνί, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, το είδες.
1: Αυτό είναι σήμερα το πρωί.
0: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο με τον οποίο μοιραζόταν τον ίδιο θάλαμο.
1: Εγώ τον σκότωσα, δήλωσε ο 48χρονος φλέπου, στραγγάλισε ένα 59χρονο μετά το συναγείο. Αρχείτε. Κλήθηκε ιατροδικαστής εδώ, ναι, το πω αυτό κτλ. Μάλιστα.
0: Αύριο ανακοινώνει η Μαρία Καριστιανού το κόμμα.
1: Χωρίς Καλαγιά.
0: Πρέπει να πάρουμε τον Καλαγιά, το ρωτήσουμε, θα ανέβει αύριο Θεσσαλονίκη. Μετά στο διάλειμμα. Κάτσε, θα κάνουμε τις επαφές στο διάλειμμα, περίμενε. Λοιπόν, να το ρωτήσουμε.
1: Άμα δεν τα θυμόταν, λέει ο μεγάλος Πάκμαν, άμα δεν τα θυμόταν, λέει αυτά ο Κυριάκος, θα μας είχατε κάνει επιπύλα του κοιμάτια μια μέρα.
0: Ναι.
1: Ανούρε.
0: Κάτσε, δεν θυμόταν το ένα.
1: Ναι.
0: Είχε ατυχία, 2/3 ήταν εύστοχος.
1: Πατάτες, ρύζι και
0: λογικά και κρέας. Για να κάνεις φαγητό θες κρέας, πατάτες ή κρέας με ρύζι. Άμα θες να είναι πολύ έτσι τούμπανο, κάνεις και πατάτες και ρύζι και κρέας
1: και,
0: σκάς το φαγητό.
1: Και θέλει να να γίνει πρωθυπουργός.
0: Γιατί να μην γίνει εγώ. Γιατί να μην γίνει, επειδή ξέχασα ένα τέτοιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ,
0: τι πόλεμος είναι αυτός στο Πασόκ στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, Πάκμαν. Θέλει να γίνει πρωθυπουργός αυτό. Είμαι με τον Πάκμαν εγώ σήμερα.
0: Κατευθείαν βρήκατε εσείς τώρα. Άρα είσαι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Με τον Πάκμαν.
0: Όχι, όχι. Ο Πάκμαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ο Πάκμαν θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ λέει τώρα.
0: Τι πάει. Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει ούτε ο πρόεδρος, ο Φάμινος. Λοιπόν, έχουμε δει αναλύσει επί αναλύσεων. Να ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις, οι δημοσκόποι ετοιμάζονται μετά την ανακοίνωση και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, αύριο 21 η Καρυθιανού, 26 την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας. Να περιμένετε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος να σκάσουν οι δημοσκοπήσεις. Αφού θα έχουν ανακοινωθεί τα δύο κόμματα, Καρυθιανού και Τσίπρα, τότε θα σκάσουν οι δημοσκοπήσεις. Όπου θα μπορούν να μετρήσουν και μετά την ανακοίνωση των κομμάτων και το αποτύπωμα τέλος πάντων που έχει αφήσει. Ειδικά οι Καρυθιανοί θα έχει και μέρες. Ο Τσίπρας θα έχει 1-2 μέρες που θα έχει ανακοινώσει το κόμμα. Άρα Τρίτη ανακοινώνει ο Τσίπρας, 26. Και εκεί 28-29 θα χτυπήσουν τα τηλέφωνα. Πέμπτη Παρασκευή. Για τη δημοσκόπηση εννοώ. Ο Τσίπρας, ο οποίος πάει πολύ καλά στα αστικά κέντρα.
1: Και στα αστικά λεωφορεία.
0: Γιατί την απαυτώνει. Γιατί την απαυτώνει η συζήτηση. Ενώ η Καρυθιανού πάει πάρα πολύ καλά στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί κυρίως, έτσι.
1: Α, ναι, βγήκε εκεί.
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Λοιπόν, είδα μια δημοσκόπηση που έβγαλε το ένα. Στη Βόρεια Ελλάδα, το
0: βόρεια.gr.
1: Ναι, το βόρεια εκεί πέρα να πούμε. Ναι, ναι. Είχε την Καρυθιανού λίγο πιο πάνω από τον Βελόπουλο, τον Κυριάκο τρίζα τα πόδια και άλλοι ήταν δεν φινόταν πουθενά.
0: Α, ο Βελόπουλος είναι δεύτερος.
1: Η Καρυθιανού λίγο μισή ήταν, είχε 11,9 την Καρυθιανού, 11,8.
0: Άρα ο Μητσοτάκης ήταν πιο πάνω.
1: Ναι, ήταν, αλλά με 18%.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάσαι
0: που λέγαμε και στις προηγούμενες εκλογές. Έχει πρόβλημα Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Βελόπουλος εκεί του παίρνει ψηφοφόρους. Δεν θυμάσαι που λέγαμε ότι ο Καρατζαφέρης επιστρατεύτηκε για να κάνει εκεί πέρα.
1: Ο Βελόπουλος εκεί, Βαγγέλη, έχει κάνει πολλούς φαρακλούς να βγάλουν μια.
0: Έχουν βγάλει παλιά πολύ Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό ψηφίζουν Βελόπουλο. Είδα τρίχες στην κεφαλή, σου λέει να ψηφίσουμε τον Κυριάκο. Για κάτω. Θα πνιγεί. Άρε Πάκμαν, έχεις και εσύ το δίκιο σου όντως. Αν ο Κυριάκος έβγαινε και έλεγε στον Χατζηνικολάου, θα μειώσουμε το ΦΠΑ.
1: Σε τρία αγαθά. Σε ποια κύριε Κυριάκο.
0: Πατάτες, ρύζι και ένα κόμμα.
1: Πατάτες, ρύζι και... πρώτα έκανε...
0: Ναι, σαρδάμιας γιατί περίμενε, μήπως το σκεφτεί.
1: Και ένα κόμμα. Δεν σκέφτηκε τίποτα.
0: Αυτά μας πειράζουν παιδιά. Έχει κρυθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε κυβερνητικό πλαίσιο θέλω να πω. Δεν έχει κρυθεί. Για κάτω. Βέβαια, απ' την άλλη, ο λαός δεν τον εμπιστεύεται και δεν τον βγάζει. Έτσι είναι. Δεν βγαίνουν όλοι οι πρωθυπουργοί για να κρυθούν.
1: Εδώ δεν τον είχε κρύει το κόμμα όταν είχαν γίνει εκλογές. Κάνανε εκλογές
0: στο Πασόκ. Τον έκρυε δύο φορές.
1: Ναι, κοίταξε να δεις.
0: Τον έβγαλε μια φορά πρόεδρο και τον ξαναέβγαλε πάλι.
1: Λοιπόν, γιατί τότε τον αμφέμπαλαν και λένε αυτός δεν κάνει για το Πασόκ. Κάνανε εκλογές για να βγάλουν άλλον και ξαναβγάλουν τον Ανδρουλάκη.
0: Μαζεύτηκαν δούκες για Ρουλάνη Διαμαντοπούλου.
1: Ξαναβγήκε
0: ο Ανδρουλάκης.
1: Νέα σενάρια για το ημιστεριώδη Οσμία Αερίου στην Αθήνα. Λέει που στηρίζει ο καθηγητής κτλ. Όπου νέα σενάρια έρχονται εδώ πέρα. Για να δω. Θερμή υποδοχή του Πούτιν από το Xi Jinping Ding Bing Ling. Εδώ το βλέπω.
0: Λίγες μέρες μετά τον Τραμπ πήγε και ο Πούτιν στην Κίνα.
1: Βλέπω εδώ.
0: Πιο θερμή υποδοχή βλέπω στον Πούτιν. Καλά και στον Τραμπ είχε, αλλά στον Πούτιν είναι πιο.
1: Εκτινάχτηκε στα 2.12 η Βιτζίν. Σήμερα, α, το έχει εδώ πέρα, κάψιμα από χρυσάφι. Εδώ είχε 2, χθες την είχε 2.10, 2.10, σήμερα 2.11.20.
0: 2.11.20. Ανάτο, το βλέπω και εγώ το μήνυμα από τον Πάκμαν. Αν δεν του θυμόταν ο μεγάλος ηγέτης Κυριάκος, θα μας τάπριζες.
1: Αλούρε, αμάν.
0: Βρε, καλά σε κάνει ο Κουτσοδήμος. Καλά σε κάνει ο Κουτσοδήμος, Πάκμαν.
1: Καυγάς μέσα στη νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη οδήγησε σε τρεις συλλήψεις. Που ήταν αυτή.
0: Έγινε γερός καυγάς, λέει.
1: Δύο συνοδοί ασθενούς και ένας δουλευτής ήταν σε έντονη αντιπαράθεση. Υπέβαλαν μηνύσεις εκατέρωθεν. Ένας διαπληκτισμός, λέει, οδήγησε κτλ.
0: Αθώος ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Το πουλάκι.
0: Αθώθηκε.
1: Το πουλάκι Κασελάκη.
0: Έκθετη ΜΜΕ και πολιτικοί αντίπαλοι που επιδίωξαν την άδικη σπήλωσή του.
1: Μάλιστα.
0: Οι δημοκράτες.
1: Κάτι έγινε στο τρίγωνο, έγινε σαλαμίνα πέραμα. Τι ήταν τελικά η οσμία?
0: Για την οσμία.
1: Ναι. Τι πραγματικά συνέβη με τη Μυρλούγκα? Είχαν βρουμίσει αυτή και νόμισαν.
0: Μα είχαν ένα τρίωρο περίπου που ανησυχούσαν και πάρα πολύ. Σου λέει: έχουμε διαρροή αέριο, τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Καθησυχαστική λέει από την πολιτική προστασία: λέει, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Τι είναι τότε, γιατί βρωμάει έτσι?
1: Γιατί βρωμάει, παιδιά?
0: Φοβόταν μην γίνει κανένα ξαφνικό, μην πάει να ανάψει όλο το σιγάρο και μπαμ, μπουμ,
1: μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ.
0: Ρίζει πατάτε και κάτι άλλο.
1: Και ρίζει πατάτε και κάτι άλλο, Λεβέντη. Άμπραβο.
0: Άρχοντα το ξένο γλωσσό και το κδάμ Δημήτρη Αλεξίου, καλημέρα τεράστια.
1: Πάρε την ΠΑΕ, Δημήτρη Αλεξίου, σώσε μας.
0: Πάρε την ΠΑΕ. Λοιπόν, τώρα που το πας εκεί, είπατε πολλά, φαντάζομαι, γινόντουίνο πριν.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, όλη η δημοσιογραφική πιάτσα και όχι μόνο ΒΟΑ για ενδιαφέρον λαρισαίου επιχειρηματία. Και άλλοι λαρισαίοι επιχειρηματίες φαίνεται να συνασπίζονται μαζί του. Ένας είναι ο βασικός που ενδιαφέρεται πάρα πολύ, λέει η πιάτσα.
1: Αυτός είναι, ναι.
0: Και είναι και άλλοι που ενδιαφέρονται. Θα φανεί τι θα γίνει. Τώρα αυτά για φαντ, για Άραβες, για Σεΐχιδες, για τέτοια. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Άμα βρεθεί κανένας εμμύρης που να έχει πολλά λεφτά και να θέλει να επενδύσει εδώ στη Λάρισα.
1: Αυτό το είπε ο Θωμάς προχθές στον αυτόν.
0: Μακάρι.
1: Λαρισαίος επιχειρηματίας που έχει.
0: Α, για λαρισαίο επιχειρηματία.
1: Που συνεργάζεται με φαντ.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Το βέβαιο είναι ότι η πρόθεση της οικογένειας Νταβέλη να δώσουν οπωσδήποτε τις μετοχές.
1: Άντε.
0: Δεν τις δίνατε από πέρυσι, ρε παιδιά. Θα μου πεις τώρα τι αλλάζει τώρα. Αλλά από πέρυσι πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχε γίνει η αλλαγή σκυτάλης. Γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και πέρυσι, Νίκο μου. Αλλά ήταν πολύ ψηλό το τίμημα. Ναι, ήταν πολύ ψηλό το τίμημα που ζητούσε η διοίκηση, η οικογένεια.
1: Μπούκαραν σε σούπερ μάρκετ με φορτηγό για να ανοίξουν το ATM.
0: ATM.
1: Τα πήραν και έφυγαν. Ληστές στο Πόρτο Ράφτη ξύλωσαν ATM με φορτηγό έξω του σούπερ μάρκετ 5 ώρα τα ξημερώματα. Για να δούμε πόσα πήραν.
0: Λέει και το ποσό πώς έγινε.
1: Αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εγκατέλειψαν το φορτηγάκι σε άλλο σημείο. Πήραν κασετίνες με λεφτά μέσα.
0: Τώρα πόσα λεφτά έχει μέσα. Άμα ήταν γεμάτο το ATM, λογικά το βράδυ του γέμισε για να έχει το πρωί.
1: Η Ντόρα και ο κύριος Δένδιας ήταν στην παρέα του.
0: Γιατί τη λες η Ντόρα και ο κύριος Δένδιας και δεν λες η κυρία Ντόρα και ο κύριος Δένδιας?
1: Τα πρόσωπα που θα βρεθούν στο συνέδριο του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και συνάντηση Καραμαλή Τσίπρα σε μια παρουσίαση βιβλίου. Πότε γίνεται, νομίζω, την εβδομάδα? Θα συναντηθούν ο Καραμαλής με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για να δω εδώ ποιοι είναι οι καλεσμένοι.
0: Από κοντά.
1: Θα παρελάσουν πρόσωπα όπως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Νίκος Δένδιας.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Τζαβέλας, έστειλε υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών, αρνήθηκε να προσέλθει. Καταθέτει ο Θεμιστοκλής Δεμήρης παρουσία Νίκου Ανδρουλάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Τζαβέλας, γιατί δεν μας έκανε την τιμή να παρευρεθεί ο ίδιος και έστειλε επιστολή?
1: Γιατί, κυρία Τζαβέλα,
0: ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανταποκριθεί στην κλήση της Επιτροπής σχετικά με λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, επικαλούμενος ευθέως ζήτημα συνταγματικότητας και διάκρισης των εξουσιών. Κοντζάμι εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τώρα θα έρθω εγώ εκεί, πάρτε μια επιστολή να έχετε.
1: Άιτε τώρα. Λιάγκα εναντίον ΕΡΤ. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν οι φήμες για του Λιάγκα ότι το χρόνο θα είναι εκτός τηλεόραση.
0: Λοιπόν, είχε δίκιο πάντως αυτό που είπε.
1: Ναι.
0: Ότι πανηγυρίζει διαρκώς. Ναι. Άλλες φορές δεν σας ενδιαφέρει τηλεθέαση. Βγαίνετε μετά την Eurovision και λέτε τηλεθέαση κάνατε.
1: Αμπράβο, σκίσαμε.
0: Ας μην ήταν η Eurovision.
1: Αμπράβο, κάτσε να τον ακούσουμε. Έλα, Γιουργάκη.
0: Και ο Σπυρούλης να την παρουσιάσει την Eurovision 90% θα έκανε.

0: Θες όμως δεν είναι το κριτήριο, το πρώτο κριτήριο για να. Πώς το λένε.
1: Για να επιλέξει
0: ένα πρόγραμμα.
1: Όχι, ναι, Γιώργο.
0: Κυρίως έχουμε ποιοτικά προγράμματα.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να δείτε λοιπόν, αφού δεν τους ενδιαφέρουν τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ και τα κριτήρια είναι άλλα. Προσέξτε όμως. Εγώ ως Έλληνας φορολογούμενος πληρώνω την ΕΡΤ.
1: Και εγώ την πληρώνω. Και ο
0: Βαγγέλης. Τα κριτήρια είναι ποιοτικά.
1: Και ο Πάκαμαν.
0: Το ποιοτικό κριτήριο μπορεί κάτι που για την κυρία Κοζάκου να είναι το. Το απάβγασμα της ποιότητας για μένα είναι το απάβγασμα.
1: Η μεγαλύτερη μαλακία.
0: Ναι, κάτι έτσι. Που για μένα τον τηλεθεατή είναι καλύτερα, το απάβγασμα.
2: Θα εκλαϊκεύεται πολύ.
0: Άρα λοιπόν είναι καθαρά υποκειμενικά τα ποιοτικά κριτήρια.
1: Έχει δίκιο, ε.
0: Μην τρελαθούμε, δεν
1: έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, αυτό έχει δίκιο. Είναι σίγουρα με αυτό που ο καθένα υποκειμενικό γουστάει. Ενώ τα ποσοτικά κριτήρια, δηλαδή τι νούμερο κάνει η τηλεθέαση, πόσοι γουστάρουν να το βλέπουν, εμπεριέχει και μόνο η ποιότητα και χθε. Στο μεσημεριανό απογευματινό δελτίο της ΕΡΤ παίζεται το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ου, Ακύλας!
3: Την πρωτιά τηλεθέασης κατέκτησε η ΕΡΤ
1: ναι.
3: Τον πρώτο ημιτελικό του Sing for Greece 2026. Η ΕΡΤ 1 ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό 18 έως 54 με 15,3%. Ενώ στα νεανικά κοινά 18 έως 34 η τηλεθέαση κυμάνθηκε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα με 19% στους άνδρες και 24% στις γυναίκες. Εντυπωσιακή ήταν εξάλλου η απήχηση του πρώτου ημιτελικού στις γυναίκες 18 έως 24 ετών.
2: Τώρα πιάσαμε τις τηλεθέασεις,
4: Και άνθρωποι υπέβαλαν το 360 και άνθρωποι υπέβαλαν το τραγούδι τους, την έμπνευσή τους, τη δημιουργία τους για να αναμετρηθούν επί σκηνής. 28 κατάφεραν να βρεθούν στη σκηνή.
3: Μεγάλη ήταν και η απήχηση στο ΕΡΤ.
2: Θυμίζω ότι είχε πολύ τηλεφωνία. Καταλάβαμε.
1: Γραμμή στον αέρα.
2: Και μετά τα πούμε. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, πρόεδρε.
2: Γεια σου, αγαπητέ Γεώργιε.
1: Έλα, Γιώργο.
5: Έλα, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι, πού είσαι.
1: Στο Βόλο.
5: Είμαι στο Βόλο. Είμαι καλά. Περνάμε σιγά-σιγά αυτό το φιβάρ που έγινε. Απλώς θα ήθελα να πω κάτι.
2: Να θυμίσουμε για τους ακροατές που δεν θυμούνται ότι πριν από λίγες εβδομάδες γύρισε σπίτι σου και το βρήκες ανοιχτό.
5: Πριν από δύο εβδομάδες.
2: Πριν από δύο εβδομάδες.
1: Ακριβώς.
2: Γύρισε σπίτι σου στη Νέα Σμύρνη
1: το βράδυ 12
2: και είχαν μπει μέσα και σου είχαν
1: πάρει τα πράγματα.
5: Όχι, δεν πρόκειται να τα βρούμε γιατί πολύ απλά. Ξέρουμε ποιοι τα παίρνουν, απλώς δεν τους ψάχνουμε.
2: Ναι.
5: Γιατί θα πω κάτι άλλο προσωπικό.
2: Για να μην μπλέξουμε.
5: Θα πω κάτι άλλο προσωπικό το οποίο έγινε σε ένα πελάτη ο οποίος είναι στο σύστημα, τον κλέψα και σε δύο μέρες θα βρήκε. Γιατί είναι στο σύστημα όμως, έτσι.
2: Είναι, όταν λες είναι στο σύστημα, δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς το εννοείς.
1: 3, 2, 1, κολλήτσια στον αντένα.
2: Σύστημα.
5: Είναι ασφαλίτης.
2: Μάλιστα.
5: Γιατί ξέρουμε ποιοι είναι, απλώς δεν θέλουμε να επέμβουμε.
2: Μάλιστα. Μιλάμε πάντα για την περιοχή, για την περιοχή εκεί στη Νέα Σμύρνη, στη γειτονιά εκεί,
5: Συμφωνούμε. Απλώς ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά δεν τους αγγίζουμε απλά. Κάποια στιγμή όμως πρέπει για να συνυπάρξουμε όλοι.
2: Ελλάδα, Λάρισα 2026.
1: Λοιπόν, έκτακτο λέει τώρα, έκτακτη διοικητικό συμβούλιο, η Λίγκα, δεν θα πέσουν ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Μόλις τώρα.
2: Βγήκε τώρα έκτακτο.
1: Ναι.
2: Πάμε για ένα διάφρωση.
1: Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο η Super League λέει. Δεν θα πέσουν ΑΕΛ και
2: Πανσεραϊκός
1: μέρος στο Sport Time.
2: Μάλιστα.
1: Συνέχισε Γιώργο.
5: Τώρα καλά. Τώρα καλά είμαστε.
1: Μπράβο Γιώργο.
5: Το ξεπερνάμε το σοκ.
2: Καλή δύναμη, τι να πούμε.
1: Μπράβο, Γιώργο.
2: Καλή δύναμη, Γιώργο, καλή δύναμη.
5: Είπαμε, αν σε περίπτωση θέλουμε να βρούμε τι γίνεται, ξέρουμε απλά τα πράγματα. Yeah. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται κάτι γιατί το επίσημο κράτος θέλει και την παραγωγικότητα. Δυστυχώς. Γιατί είπαμε, είναι σαν να ξέρω εγώ ποιος μου κάνει. Τώρα, δηλαδή, να πάμε λίγο και στην άλλη.
2: Ρε Γιώργο, δεν ξέρουμε τι καθεστώς υπάρχει και τι γίνεται στη Νέα Σμύρνη. Εμείς τα ξέρουμε εδώ στη Λάρισα που ζούμε, δεν ξέρουμε.
1: Χρόνια και δερμάνια.
5: Το θέμα δεν είναι μόνο η Νέα Σμύρνη. Μιλάμε γενικώς, αλλά η Νέα Σμύρνη είναι μια πληγή η οποία αν κάποιοι προσπαθήσουν να διορθώσουν πράγματα μπορούν να το κάνουν. Έτσι. Απλώς είπαμε και όλοι οι φορείς θα μπορούσαν να βάλουν πλάτη. Αλλά δυστυχώς όταν λες το χέρι αστυνομικό ότι αυτό το πράγμα τι γίνεται.
2: Και τι σου λέει, μην μπλέξουμε τώρα με αυτά.
5: Όχι, δεν μπλέκουμε. Δεν έχω εντολή. Οι εντολές
2: δεν έχω εντολή. Δηλαδή όταν ένας πολίτης πηγαίνει στην αστυνομία και καταγγέλει.

0: οφείλει ότι τον διέριξαν, ότι μπήκαν στο σπίτι του, δεν οφείλει η αστυνομία να κάνει έλεγχο, να ψάξει να βρει ποιοι μπήκαν? Αναρωτιέμαι τώρα, εγώ λέω. Στην Ελλάδα, στη Λάρισα το 2026.
1: Απλά τους υποδεικνύει σημεία που μπορείς να βρεις πράγματα. δεν σου λέω για αυτά που πιστεύουμε. Λίγο πολύ όλα τα σπίτια γύρω-γύρω.
0: Δεν περίμενα άλλη απάντηση. Αυτή την απάντηση περίμενα να λάβω. Γιώργο, απλά ήθελα να το πεις εσύ για να το ακούσει ο κόσμος για άλλη μια φορά.
1: Okay, απλώς κάθε σπίτι γύρω-γύρω, μπορεί να το σπίτι του δικό μου ή κάποιο άλλο, να μην έχει κάμερες. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάμερες σε άλλα σπίτια τα οποία κανένας δεν πάει να τις πάρει.
0: Όχι δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς, γιατί άμα θες να ανακαλύψεις τι έχει συμβεί, ευτυχώς που υπάρχουν και οι κάμερες και μπορείς άμα κοιτάξεις κάμερες να δεις τι μπήκαν μέσα. Και
1: εγώ
0: να πας να τους πιάσεις. Να πάρεις πίσω αυτά που πήραν και να τους βάλεις μέσα για παραδειγματισμό. Να γράψουν την επόμενη μέρα όλα τα sites, να πουν όλα τα κανάλια ότι συνελήφθησαν 4, 5, 6 ανήλικοι, ενήλικες, δεν ξέρω τι είναι, και πήγαν στη φυλακή γιατί έκλεψαν ένα συμπολίτη τους, για να μην υπάρχει το παράδειγμα και των άλλων. Γιατί άμα αυτό γίνει, θα φοβηθούν και οι άλλοι και θα το κάνουν μετά, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Εγώ να σου πω κάτι το οποίο είναι προσωπικό. Ναι. Υπέληξα κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν κάμερες.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν πήγα να τις πάρω.
0: Από την αστυνομία εννοείς.
1: Εγώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Σε μένα είναι δεδομένο ότι δεν θα...
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Από εκεί και πέρα είπαμε. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε και αύριο γιατί έχουμε και... Εξελίξει τώρα να δούμε την ΕΛΤ. Γίνεται. Δέχομαι ήδη μηνύματα με αυτό που είπε ο Νίκος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στο Βόλο.
2: Καλημέρα, λοιπόν, Γιώργο.
0: Ισχύει αυτό γιατί. Εγώ Sport 24 μπήκα, δεν βλέπω κάτι.
2: Sport Time, λέει,
0: το Sport Time λίγο δεν το εμπιστεύουμε και τόσο πολύ.
2: Ναι.
0: Ξαναλέω, ο Νίκος το διάβασε στο Sport Time.
2: Ναι.
0: Πες το λίγο πώς το γράφει το Sport Time.
2: Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Λίγκα λέει. Δεν θα πέσουν αέλπαν σε ραϊκός.
0: Πάτα λίγο. Με ερωτηματικό.
2: Ναι, ναι.
0: Με ερωτηματικό.
2: Με ερωτηματικό. Ναι.
0: Όπα.
2: Ναι, ναι.
0: Έκτακτο ΔΣ τη Super Λίγκα.
2: Ναι, ναι.
0: Και αναρωτιέται το Sport Time. Μήπως πάμε σε αναδιάρθρωση. Δεν είναι κάτι οριστικό, παιδιά. Γράφει το Sport Time. Το οποίο εγώ, αν με ρωτάς, δεν το πολύ εμπιστεύομαι, βέβαια.
2: Ναι,
0: το Σπορ 24 γκαζέτα που μπήκα σε δύο
2: αυτά. Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπω κάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Από πού προέρχεται?
0: Εγώ νομίζω ότι περισσότεροι θα είναι και διχασμένοι τώρα. Από τη μία, όλοι επιθυμούμε να παραμείνει η ΑΕΛ στη Super League. Από την άλλη, όμως, Νίκο, και αυτό τώρα το να γίνει αναδιάρθρωση για να σωθεί η ομάδα. Πειράζει τον κόσμο, τον πειράζει κακά τα ψέματα.
2: Έπως δεν τον πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε. Electronet VK Καζάνα.
2: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας ο καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, καζάνας.
0: Βρέξει, χιονίσει.
2: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την καβατσίνα.
2: Wine and spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια σου Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
2: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Φιλιππούλη της Μιχάλη.
2: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
2: Α, φαντάς, Μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάινα, συντημένος μόνος του καβάλου.
0: Μορφαίνει
2: και
0: άλλο.
2: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
2: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές. Καβάλο!
0: Τρέξτε να προλάβετε
2: τον. Καβάλο!
0: Είναι ο Πιαλατά!
2: Ωh!

0: Το απόγευμα, Σάββατο, Κυριακή.
1: Έτσι.
0: Αλλά τάσου.
1: Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι προσουράρες.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ.
0: Και εύφυχορό τραγούδι στο μεζέ.
1: Και άρχισε τώρα, είδα και καλοκαιρινό πρόγραμμα τώρα.
0: Και εύφυχορό τραγούδι.
1: Στη σκάρα ψητά. Live σε, μουσική.
0: Στη σκάρα ψητά.
1: Ναι. Μεζέ, θα φας, θα πιεις, θα διασκεδάσεις. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη Λυγή και απέναντι από το κτέλ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος, ανανεωμένος και από τιμή.
0: Στε με σέντερ, με σε στε με σκερέ, όμως σε λέω Παναγιώτη Ασιόπουλο. Γίνεται ανάρπαστο.
1: Δώσε.
0: Στρώματα ανάρπαστο.

0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντασούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Μιλάμε για κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος, παρακαλώ.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Και 5 Ιουνίου.
1: 5 Ιουνίου το μεγάλο πανηγύρι. Παρακαλώ στην Τερψιθέα. Ο μαχητής της Τερψιθέας σας καλεί 5 ευρώ είσοδο. Κλαρίνο Ζήσης.
0: Σολακίδης.
1: Γιώτα Γρίβα.
0: Γιώτα Γρίβα.
1: Κώστας Αντωνίου και Γιώργος Χαξής με το μεγάλο πρόεδρο. Πρόεδρος ανακηρύα, επίσημα πρόεδρος του μαχητή Σάκη Τζιλάκας.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος.
0: 5 Ιουνίου, Παρασκευή βράδυ, στην Τερψιθέα.
1: Ναι.
0: Πάμε, χορηγή διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Σουσουράδα, στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
3: Στο Σαλάνι Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414. 006-699.
12: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδη. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και

0: φοβερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστο. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό του σήμερα. Τετάρτη 20 Μαΐου.
1: Παραμονή του Κωνσταντίνου και Ελένης και με μεγάλα πανηγύρια ένεκα της αναλήψεως.
0: Ναι. Έχουμε στο Αβέροφο από σήμερα νομίζω ξεκινάνε οι εκδηλώσεις.
1: Πρέπει να.
0: Τριήμερο. Ναι, ναι. Είδα καρέκλες χθες την ώρα που περπατούσα, Νίκο μου. Ναι, την ώρα που έκανα το βραδινό περίπατο. Περπατούσα και. Α, δεν ξέρω, για ορχήστρα δεν ξέρω τι έχει. Περπατούσα και είδα καρέκλες έτοιμες τιμένες από χθες το βράδυ. Λουκουματζίδες εκεί πράγματα.
1: Τεχνιδάδες
0: για να πάρουν τα παιδιά.
1: Μαλί της γριάς. Καμπόνα τα καλά.
0: Λοιπόν, επιχειρήσαμε να βρούμε τον αγαπητό Γρηγόρη Καλαγιά. Δεν κατέστη δυνατό. Θα επιχειρήσουμε ξανά. Για να μας πει τι έγινε με την Καριστιανού. Και από εκεί που προχθές έβγαινε στο κόντερ και έλεγε ότι θα γίνει πρωθυπουργός, σήμερα το πρωί έκανε ανάρτηση και λέει ότι δεν θα είναι υποψήφιος μαζί της.
1: Μπορεί να κάνει δικό του κόμμα.
0: Να, για να δούμε.
1: Όχι.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, ρε,
0: αγόρι μου.
1: Ω, καλώς ο Λαϊκαντζή μας.
0: Παλικάρι μου.
1: Σάκη.
0: Εκεί στη.
1: Πόσο ακούν τα κεράσια στη Λαϊκή, ρε.
2: Τα καλά έχουν 3,5, θα
0: βρει
2: με
0: 2,5. Και γιατί να πάρουμε με 2,5 που δεν είναι καλά. Να πάρουμε τα καλά που έχουν 3,5.
1: Την ώρα που θα πάω, εγώ θα έχουν 2.
2: Εντάξει, όπως λέγει ο Βαγγέλης.
1: Την ώρα που θα περάσω, εγώ θα έχω κανένα τρικό φιλαράκι.
0: Περιμένω να πάρω το μισημέρι του κλείσιμου, όταν πάρω φεύγοντας.
2: Έχω και ένα μαρουλάκι κρατημένο πολυτελείας.
1: Να περιμένει ένα
0: μαρουλάκι πολυτελείας. Όχι, κέιλ τώρα μαρουλί.
1: Έχει τώρα καινούριο μαρουλί. Ο αδερφός σου έχει κεράσια.
2: Έχει.
0: Πες τον αδερφό μας, κανείς έχει κεράσια.
1: Να μπράβο.
0: Εγώ τα λέω. Δεν έχεις κέιλ τώρα, έχεις μαρούλι. Τώρα δεν έχεις αυτό το κέιλ, πώς το λες, έχεις μαρούλι.
2: Έχω.
0: Α, έχεις κέιλ.
1: Βάλε.
0: Γέμισε μια μεγάλη τσάντα.
1: Βάλε.
0: Βάλε μαρούλια, βάλε κεράσια από τον αδερφό, βάλε τα καλύτερα από τη Λαϊκή, περίμενε να πω. Και ανέβα αύριο Θεσσαλονίκη στο Ολύμπιον. Εκεί που η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει το κόμμα, να τη βρεις και να της δώσεις προϊόντα εδώ από το Θεσσαλικό κάμπο.
2: Έτσι, μπράβο. Και...
0: Δεν μπορεί να δηλώσει υποστηρικτής της Καριστιανού και να μην ανεβαίνεις αύριο Θεσσαλονίκη.
2: Θα κάνει ένα καλό που θα μείνετε όλοι εκπληκτοί.
0: Εκπληκτοί.
1: Με τον δάχτυλο στο στόμα, Σάκη.
0: Πρόσεξε, μην γίνεις και εσύ Καλαγιάς, έτσι. Μας λες άλλα σήμερα Τετάρτη και πεις άλλα την Παρασκευή.
2: Όχι, βέβαια. Κοίταξε, είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Mm-hmm. Είναι δεν μπορείς εύκολα να...
0: Την έχεις γνωρίσει ή από όσα έχεις δει τηλεόραση?
2: Από ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνεις, ναι. Δεν έχεις γνωρίσει, ναι.
2: Και θα κάνει ένα πολύ... Άμα το κάνει αυτό το θέμα που θα το ανακοινώσει κάποια στιγμή...
0: Το θέμα, ποιο θέμα, ποιο θέμα να ανακοινώσει?
2: Θα κάνει ένα ωραίο πράγμα μέσα στο κόμμα της.
0: Μέσα από το κόμμα θα κάνει ένα ωραίο πράγμα. Ναι, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμο. Εσύ το ξέρεις από τα άτομα εκεί του κόμματος, αλλά δεν μας το λες.
1: Ερήφθη ο κύβος, λέει, ανακοινώνεται και το κόμμα Σαμαρά γράφει εστία σήμερα πρωτοσέλιδο.
2: Θα το πει η ίδια και θα σας...
0: Άρα, ο Σάκης έχει inside information που λέμε και στα χωριά μας.
1: Λοιπόν,
0: εσωτερική πληροφόρηση, αλλά δεν το ανακοινώνει, περιμένει να μας το πει η ίδια η Καριστιανού.
1: Δυναμική συνεχώς ανόδου λίγο τον άλλο. Άκου. Σάκη, όλα τα αποτελέσματα κυλιωμένων δημοσκοπήσεων, λέει. 4 μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα Τσίπρα, λέει.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό το ο ΣΥΡΙΖΑΣ και όλα τα αριστερά τα κόμματα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑΣ.
2: Έχουν κατάρα.
0: Ο Βρασίδας.
2: Αυτοί να πούμε έχουν κατάρα, γιατί δεν ξέρω τι κατάρα έχουν. Αν τα είχαμε, τους λένε και προδιαστικά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ασχοληθώ, γιατί να σου πω τώρα, ανθρώποι οι οποίοι δεν
0: άνθρωποι
2: έχουν
0: αγάπα.
2: Οι ανθρώποι που δεν έχουν σύνορα.
1: Άνθρωποι μονάχοι, σαν του Πελάγου Ιβράχη.
2: Που δεν πιστεύουν στο Θεό καθόλου, είναι άθεοι. Άνθρωποι οι οποίοι, τι να σου πω τώρα, αυτά, τέλος πάντων, αυτοί τώρα, δεν θέλω να πω παρακάτω.
0: Μην τσουβαλιάζεις όλους όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι άθεοι, καμιά σχέση.
2: Όχι, δεν έτσι. Είπα αυτό, και για τον Κουκουέ, είπα και για, τέλος πάντων.
0: Έκανες τη βρώμικη προπαγάνδα σου τώρα, αλλά στην Καριστιανού αύριο δεν θα πας εσύ, ρε φίλε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Λοιπόν,
0: θα πας. Θέλω να μας στείλεις με το καινούριο σου κινητό σέλφι με την πρόεδρο. Κανόνισε.
1: Γεια σου, Αργύρη. Λοιπόν, Σάκη, η ελεύθερη ούτε ώρα γράφει σήμερα φόβη για μεγάλο σεισμό, λέει, στην Αθήνα. Λέει, παράξιμη νεοσμή από τα έγκατα της γης.
0: Αμάν Παναγία. Το έχει τερματίσει η ελεύθερη ώρα.
2: Εσείς τι καινούργια μόδα μας έρχεται από την Ολλανδία, ρε?
0: Από την Ολλανδία, τι
1: είναι, τι μόδα.
2: αισθάνονται ότι είναι ζώα και πάνε για να εξεταστούν στα κτηνιατρία.
1: Από την Ολλανδία ή την Πορτογαλία.
0: Εγώ δεν το είδα αυτό, παιδιά. Πάνε στα κτηνιατρία να εξεταστούν οι άνθρωποι. Δεν το είδα. Μιαουρίζει δηλαδή και πάει στο κτηνιατρίο.
1: Μιαουρίζουν. Έχω πάθει πλάκα, φίλε. Το είδα και το είδα. Λοιπόν, αυτό στην Πορτογαλία μου φαίνεται σαν και γίνεται.
0: Πού γίνεται αυτό, παιδιά.
1: Λοιπόν, μιαουρίζουν. Έχουν βάλει φάτσα γάτα σε σκύλου, τίγρη, άλλο κάνει
0: μάγια χαβαλέ πάνε.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί βάζει φάτσα τίγρη ο άλλος στο πρόσωπο και πάει.
1: Αφού κάτι τίγρη. Άλλος γαβγίζει, άλλος νιαουρίζει, άλλος κάνει το γάιδαρο.
2: Ναι. Ότι είναι ζώα, ρε παιδί μου. Και σαν ζώα πάνε και στο κτηνιατρίο για να τους εξετάσουν. Και τώρα κατεβάζει νόμο το κράτος τους εκεί πέρα να μην τους εξετάζουν εκεί.
0: Να απαγορεύεται στο κτηνιατρίο να εξετάζονται. Ρε τι γίνεται στον κόσμο, ρε τι γίνεται στον κόσμο.
2: Αυτό άμα μπείτε μέσα και το δείτε καλά τι και πώς παίζουν αυτό το θέμα.
0: Θα το κοιτάξω μετά, ο Νίκος το έχει πάρει, εγώ δεν το έχω πάρει γραμμικά. Ναι.
2: Και τους λένε κιόλας, τους έχουν και ένα όνομα, αυτοί οι ίδιες λένε ναι. Και ένα όνομα. Αλλά αυτή είναι εκεί τη μυρωδιά ρε, και κάτω στην Αθήνα, τη στόλικο από που έρχεται και δεν μπορούν για να το βρουν ακόμα.
0: Δεν ξέρω τι στο λίγο συμβαίνει που λες και εσύ, αλλά ο Νίκος μου λέει ότι γράφει ελεύθερη ώρα για να τρομοκρατήσει όλο τον κόσμο. Έρχεται μεγάλο σεισμό στην Αθήνα. Φόβη, πώς το λέει.
1: Ναι, βγάζω,
0: φόβη παιδί. Για μεγάλο σεισμό στην Αθήνα. Λοιπόν, έντονη ως μία από τα έγκατα της πόλης.
1: Με ερωτηματικό το λέει. Για φόβη για σεισμό λέει να πούμε.
0: Α, και εδώ βάζει το ερωτηματικό σαν του πορτάκι.
1: Παράξενη οσμή από τα έγκατα της γης.
0: Ναι. Παράξενη οσμή από τα έγκατα της γης. Φόβη για σεισμό. Με ερωτηματικό.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα μπορεί και να συμβαίνει, γιατί από τη στιγμή που δεν έχουν από πουθενά διαρροή,
0: δεν ακούγεσαι καλά, δεν έχεις καλό σήμα. Πήγαινε κάτω από τα αγκούρια, πιάνει καλύτερα για το κινητό.
2: Ακούσε.
0: Έλα, τώρα σε ακούω, ναι.
2: Ναι, άμα βγαίνει από τη γη, γιατί το θείο, το θείο.
0: Ποιο θείο, το θείο Γιώργο.
1: Όχι το θείο Γιώργο, ρε, το αυτό.
0: Το ξέρω, άσε να τον τρολάρω λίγο. Ναι, ναι, ναι. Το θείο.
1: Το θιάφι πέσω καλύτερα, μπράβο.
2: Η θιάφι πήγε άσχημα,
0: ρε. Ρε μπαγάσα, ρε μπαγάσα.
1: Εμείς θιάφι παλιά βάζαμε για να διώξουμε τα φίδια, Σάκη.
2: Ναι, ναι, και αυτό γίνεται και ακόμα, ωραία. Αλλά άμα είναι από κάτω και θα γίνει καμιά ρογμή. Φίλε μου, πάμε για χοντρό σεισμό.
0: Εγώ πρώτη φορά ακούω πάντως ότι υπάρχει μια έντονη οσμή και αυτό είναι σημάδι ότι μπορεί να πάμε για σεισμό. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Αυτό το λέει ελεύθερη ώρα.
0: Το λέει ελεύθερη ώρα. Ναι. Άλλα σημάδια για σεισμό έχω ακούσει κατά καιρούς. Αλλά ότι μυρίζει έντονα είναι λογικό να πάει το μυαλό όλο στο φυσικό αέριο, αλλά λένε ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικό αέριο.
1: Φουλάρανε, του λέει και το ειδόλιο τώρα. Φούλαρε μηχανές του Σαμαρά, θέμα ημερών το είναι όλα.
0: Ωραία, τα έχει φορτώσει, έτοιμο να γκαζώσει ο Αντώνη Σαμαρά.
1: Γκαζώνει.
0: Ναι.
2: Αλλά δούμε, λοιπόν φέτος θα γίνει μάχη, δεν ξέρω τι θα γίνει. Άντως,
0: θα γίνει σφαγή.
2: Αυτοί όλοι οι δεξίες θα ενωθούν μετά, όλοι οι αριστεροί τους βλέπουν για να ενώνονται
0: και
2: αυτοί.
0: Και οι Καριστιανού με ποιους θα είναι, με όλους, με αριστερούς δεξιούς, κεντρώους, αριστερούς, Αμερικάνους. Οι Καριστιανού μόνο με τους Ρώσους είναι ή μπορεί να είναι και με τους Αμερικάνους.
1: Και όπως δήλωσε και ο ηθοποιός που πήγε στο κόμμα, ο Νίκος Ζιάγκας, πως λένε αυτόν, είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
0: Η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Ο Ζιάγκας είναι αυτός που έλεγε ότι έχει κάνει όλα τα ναρκωτικά, τα έχει δοκιμάσει, του αρέσει και όλα είναι lifestyle.
1: Ο Ζιάγκος.
0: Ο Ζιάγκος αυτός.
1: Και έχει πάει με 5.000 γυναίκες.
0: Σάκη, άμα δεν έχεις πάει και εσύ με 3.850 γυναίκες τουλάχιστον που έχει πάει και ο Ζιάγκος, πού πας εκεί πέρα τώρα.
2: Λοιπόν, ακούσε.
0: Έλα.
2: Σε αυτό το κόμμα δεν θα είναι ούτε δεξί ούτε αριστερή ούτε πασόκη. Αυτό θα είναι πραγματικοί Έλληνες.
0: Πραγματικοί Έλληνες.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Δεν θέλουν ούτε δεξιούς ούτε αριστερούς ούτε κεντρώους ούτε τίποτα.
0: Ναι.
2: Έλληνες θέλουμε. Μπορούμε να έχουμε. Άμα θα έχουμε.
0: Γιατί, να σε ρωτήσω, οι κεντρώοι, οι δεξιοί, οι αριστεροί δεν είναι και Έλληνες πέρα από αυτό που πιστεύουν.
2: Κοίταξε να
0: τι είναι.
2: Έλληνες είναι, αλίμονο.
0: Αλλά τι.
2: Όταν,
0: αλλά...
2: όταν όμως, κάτσε να συμπορευτεί.
0: Ναι, να με πεις,
2: όταν
0: ναι.
2: Όμως παίρνεις γραμμές από το... είδες ότι έχουν κόμματα παγκοσμίως αυτοί.
0: Ναι.
2: Είναι, στην Ευρώπη είναι το τάδε, είναι όλη η δεξιά.
0: Mm.
2: Αυτά τα κόμματα είναι, δεν είναι δικά μας. Όχι, δεν είναι ελληνικό. Ναι, μεν τα ψηφίζουν οι Έλληνες, ναι, μεν τους κάνουν γενικά.
0: Τώρα, τώρα θα μας πεις ότι... παίρνουν γραμμή από, το, από την ηγεσία του κόμματος, ξέρω, του Λαϊκό Κόμμα, όπως λέγεται τέτοιο, παίρνουν γραμμή. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Άσε με τώρα. Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιρνε γραμμή από τη Σοσιαλιστική Διεθνή, όπως λέγεται. Άσε μας τώρα. Ναι.
2: Γιατί εσύ τι νομίζω ότι γίνεται.
0: Να μου πεις ότι παίρνουν γραμμή από Αμερικάνο, κανένα τέτοιο. Να μου πεις ότι είναι από πίσω μεγάλα συμφέροντα δισεκατομμυρίου και τέτοια που τους κάνουν χατήρια εντός εισαγωγικών, να το καταλάβω. Ότι παίρνουν γραμμή από το κόμμα τώρα.
2: Από Κύπερο, ναι.
0: Το ευρωπαϊκό, ναι.
2: Έχουν, ναι, έχουν το μεγάλο το αφεντικό εκεί και όταν πει, όταν πάνε στα φόρουμ εκεί πέρα στα αυτά και κάνουν εκεί πέρα αυτά. Τι κάνουν εκεί πέρα οι σύνοδες, τι μιλάνε για το καλό του κόμματος.
0: Κάνε πρόβλεψη τώρα μια μέρα πριν ανακοινωθεί το κόμμα της Καριστιανού. Κάνε πρόβλεψη πόσο πιστεύεις θα πάρει σε εκλογές η Μαρία Καριστιανού.
2: Πόσο.
0: Ναι, ποσοστό, ρίξε ένα ποσοστό.
2: Πάντως θα είναι διψήφιο, θα είναι κάτι.
0: Εντάξει του... αγόρι μου, άλλο το 10, άλλο το 19 ή το 20.
2: Ναι, θα είναι κάποιος στο 17.
0: Στο 17,
2: ναι,
0: να τα αφήσω.
2: Ναι.
0: 17% οι Καριστιανού σύμφωνα με το Σάκη. Έγινε.
2: Ναι. Τα φιλιά μου.
0: Να, άντε καλημέρα, άντε γεια. Να πας στη Θεσσαλονίκη αύριο, τζαμπατζή. Μην λυπάσαι τη βενζίνη, να πας, άντε.
1: Κανόνισε τα μαρούλια και τα λοιπά και άστα τα πουλάκια.
0: Και περιμένουμε τη σέλφη. Κανόνισε τα μαρούλια και τα κεράκια τώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τώρα διαβάζω το ρεπορτάζ.
0: 17, το σημειώνω.
1: Το Sport Time, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αναγκάζει, λέει.
0: Συγγνώμη, για την ΑΕΛ, αυτό που λέγαμε πριν και τον Πανσεραϊκό.
1: Αυτό λέει, αναγκάζει τη διοργανώτρια να ορίσει εντός τριών ημερών μέχρι την Παρασκευή, λέει, έκτατο διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα τεθεί το θέμα, λέει, και ψηφοφορία όπου αποτελούνται τα 2/3, 11 στους 15 αφού ψηφίζει και η ΕΠΟ, λέει. Για να πάει
0: 14
1: το θέμα,
0: ΠΑΕ και η ΕΠΟ.
1: Ναι, για να πάει το θέμα της αναδιάρθρωσης στο Βρούτσι, όπου σε μια τέτοια περίπτωση η πολιτεία δεν θα πάει κόντρα στα θέλω της Super League.
0: Λέει. Εάν και εφόσον υπερψηφίσουν. Ναι.
1: Πάντως το θέμα φτάνει.
0: 11 στους 15, δεν φτάνουν, λέει, οι 8.
1: Λέει τώρα, πάντως το θέμα φτάνει στο Βρούτσι και με πλειοψηφία. Είτε 8, λέει, στις 15 ψήφους, λέει.
0: Κάτσε, υπέρ κάτσε.
1: Αναδιά...
0: Πριν έλεγε 11 στους 15 ότι χρειάζεται.
1: Ναι, ναι. Η κοίτα είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, λέει.
0: Ναι.
1: Θα φτάσει όμως και με, άμα είναι και 8-7, λέει, οι ψήφοι, και αυτό θα φτάσει, λέει, να πούμε. Οι 6 υπάρχοντες σύντηλοι στις 5 ομάδες που έστειλαν έγγραφο προστίθεται και η ψήφος της ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα κάποιες ομάδες δεν έχουν κάνει ακόμα σαφείς τις διαθέσεις τους, λέει. Ενώ άλλες όπως ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος είναι μεθετικές, λέει, αλλά από την μεθεπόμενη σεζόν.
0: Να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Επίσης, και αυτό που λες τώρα που μόλις είπες, και αυτό επίσης είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να κάνουμε αναδιάρθρωση να είναι 16 ομάδες. Κανονικά τίποτα δεν ισχύει από την επόμενη χρονιά.
1: Mm.
0: Κανονικά πρέπει να γίνει από την μεθεπόμενη.
1: Ναι.
0: Κανονικά!
1: Κανονικά. Ναι.
0: Κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, αν
1: ναι.
0: τυχόν και για πολιτικούς λόγους, διότι είναι και χρονιά εκλογών, περάσει και το κάνουν για την επόμενη χρονιά,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: άλλο θέμα. Το σωστό όμως είναι αυτό που μόλις διάβασε ο Νίκος, ότι εάν και εφόσον πάρθει μια απόφαση για αναδιάρθρωση, να εφαρμοστεί, όχι τώρα επειδή βολεύει, ξέρω εγώ, δύο ομάδες, αλλά από τη μεθεπόμενη χρονιά. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι από τη στιγμή που έκανες ένα πρωτάθλημα 14 ομάδων και με τα play-off γίνεται και πιο ανταγωνιστικό, το λογικότερο για λόγους ανταγωνισμού και για λόγους έτσι να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα είναι να το κάνεις ακόμα πιο 12, ξέρω εγώ, λιγότερες ομάδες παρά να αυξήσεις ομάδες. Αν πας σε 16, δεν μπορείς να έχεις play-off.
1: Ναι, ναι, ναι, τέρματα play-off.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τέρματα play-off.
0: Ξεκάθαρα. Και τα play-off είναι πολύ μεγάλο έσοδο για τα κανάλια που πληρώνουν τις ομάδες.
1: Να δούμε.
0: Άδομαι, είδομαι.
1: Με εξωθείτε να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, είπε ο Ανδρουλάκης.
0: Τι έγινε, ρε.
1: Το Sky σου έχει τώρα.
0: Βρες τώρα του τρίτου μετά τις πατάτες και του ρύζι τώρα. Ρε Πάκμαν.
1: Πατάτες, ρύζι και κάτι άλλο, παιδιά.
0: Θα σε τρολάρουμε κι εμείς, κανόνες, έτσι.
1: Κάντο, ρε πρόεδρε, λέει ο άλλος από κάτω. Κάντο.
0: Ποιο?
1: Αυτό να κινηθεί νομικά εναντίον του διοικητή.
0: Ο Ανδρουλάκης, ναι, ναι.
1: Τι έκανε, για να δω.
0: Εδώ τώρα ζούμε το θέατρο του παραλόγου, έτσι.
1: Wow.
0: Ζούμε σε μια χώρα που όλοι ξέρουμε ότι παρακολουθούνταν κορυφαίοι υπουργοί, αρχηγοί σωμάτων, στρατού, αστυνομίες, δεν ξέρω τώρα τι άλλο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποιος ξέρει και πόσοι άλλοι ακόμα. Και δεν έχει ανοίξει μύτη. Βρήκαμε τώρα αυτόν με το Predator, τον Dillian, τα φορτώσαμε όλα σε αυτόν. Λες και από μόνος πήγε αυτός και παγίδευσε τα τηλέφωνα όλα αυτά. Για να ακούει ο ίδιος, έτσι, για την πάρτι του.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και δεν ανοίγει μύτη. Και προσέξτε, δεν κινούνται κορυφαίοι υπουργοί. Κορυφαίοι. Πού είναι ο Φλώρος? Να βγει ο Φλώρος, αρχηγός του στρατού, και να πει: θέλω να μάθω ποιος με παρακολουθούσε και γιατί.
1: Α, τότε που ήταν, ναι.
0: Τότε που ήταν.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνος Φλώρος.
1: Ναι, είναι φίλος του Κυριάκου.
0: Πού είναι οι υπουργοί? Να βγει ο υπουργός και να πει: ποιος με παρακολουθούσε, παιδιά. Θέλω να μάθω. Προφανώς ξέρουν, γνωρίζουν και είπανε.
1: Συναγερμός, λέει, στη Λιθουανία, στα καταφύγια, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός ενεργοποιήθηκε η αεράμινα του ΝΑΤΟ.
0: Oh. Γιατί τι έγινε.
1: Ενεργοποιήθηκε λέει τώρα έκτακτο εδώ πέρα, το βλέπω στο ζούγκλα.
0: Συναγερμός.
1: Σε κατάσταση κόκκινο συναγερμού, λέει, τέθηκε το Βίλνιος το πρωί σήμερα με τις ένοπλες δυνάμεις Λιθουανίας να ενεργοποιούν την αποστολή εναέρεας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου ντρόουν κοντά στα σύνορα της χώρας. Συναγερμός αεράμενας.
0: Ένα κατευθυνθείτε
1: αμέσως σε καταφύγια, λέει, ή σε ασφαλή
0: το
1: χώρα.
0: Έβαλε συναγερμός το clickbait, πώς λέγονται, το ζούγκλα για να χτυπήσει να δει τι λέει. Τι συναγερμός έγινε εκεί πέρα.
1: Συναγερμός.
0: Οι μαφιόζοι με τις κατσούνες, φόβος και τρόμος της Κρήτης. Πάνω από 100 καταγγελίες είχαν γίνει για τη δράση τους.
1: Μέχρι και παπά απειλούσαν, ε.
0: Ρεάτε.
1: Μέχρι και παπά.
0: Δεν έχουν το Θεό τους.
1: Τα δίνει όλα για τον Λουτσέσκου η Μπεσίκτας, λέει, από την Τουρκία. Να πάρει προπονητή του Λουτσέσκου.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης όμως τον θέλει, δεν θέλει να τον κρατήσει. Έχω διαβάσει.
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει, θα δούμε. Έχω διαβάσει για σκούπα, για παίκτες, για πολλά θα αλλάξουν στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ. Αλλά για τον προπονητή λέει ότι το θέλει. Άρα, θα δούμε.
1: Στην ΑΠΑΚ το τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Παναγία βοήθω.
0: Παναγία μου.
1: Επιχείρηση πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του ερπετού. Τι αυτό, ρε. Μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκαν οι επιβάτες ενός αυτοκινήτου, λέει, στην ΑΠΑΚ του, ενώ όταν κινούνταν σε δρόμο της περιοχής αντιλήφθηκαν ξαφνικά ότι το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν, λέει, σωστά, λέει, και το όχημα δυσκολευόταν να ακολουθεί στην πορεία του, λέει.
0: Ναι.
1: Αυτό και τα λοιπά, άνοιξαν άκρη, λέει, άνοιξαν το καπό για να δουν τι έγινε. Εκεί ήρθε απρόσμενη. Ένα τεράστιο φίδι είχε τυλιχθεί, λέει, στους σημάντες του κινητήρα, εγκλωβιζόμενο, λέει, μέσω μηχανικό σύστημα και προκαλώντας τη λειτουργία, λέει. Ομπό, πήγε πυροσβέστικα. Παρενέβη πυροσβέστικα.
0: Να προσέχουμε, μην πει κανένα φίδι στο αυτοκίνητο. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Πόσο Καζάνας ακόμα να είσαι, τεράστια Καζάνα.
0: Να πάρουμε όλα τα ηλεκτρικά μας.
1: Καζάνας.
0: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τελεράσια, αφιγραντήρια, Καζάνας.
0: Ρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας, να διαλέξουμε τη φιάλη μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να είσαι κεφάλι σου είσαι όλο τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλα, Φωτάκι.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουσινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης. Μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο του Μάινα συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Σε μορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλων.
0: Είναι ο ποιοί αλατά.
1: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες από τον αλατά.
0: Από τη φαλάνη Λάρισας λευκό ροζε κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατά και πάει σε Ελλάδος ανοιχτές πόρτες στο Σαββατοκύριακο.
0: Το Σαββατοκύριακο ανοιχτά είναι ο ποιοί, ανοιχτές πόρτες. Κούκαρ Σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια έχουν στην πολύ χαρούμενη αντιμένα κουγαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί, τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι προσφουράρες.
0: Να. Τρέχουμε για βερμούδες, παπούτσια, τι-σέρτς Κούκαρ. Ανεβαίνουμε λόγω Βρουρίου, μεζέ μεζέ.
1: Και τυχερό τραγούδι ξεχαρμάνιασμα στο μεζέ μεζέ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε. Υποκλινόμα.
1: Και σουβλά.
0: Και λέει ψητά χάρα, είδα σήμερα το πρωί. Είδε, δεν το είδαμε. Ψητά χάρα και άμα, κάτι νέο πρόγραμμα, θα έχει live μουσική, πότε θα έχει.
1: Βαράτε.
0: Αλλά θα έχει τα κάρβουνα φοβερά στο μεζέ μεζέ.
1: Έτσι.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Α, υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη δίκη απέναντι από το κτέλ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι έναν γελούδι, να ξυπνά φρέσκο, ανανεωμένο και από τιμή.
1: Στε μεσέτε, μεσέστε, μεσέ, κύριε Μοσελέο Παναγιώτη.

0: Σε τιμή όλο τον χρόνο!
1: Μεταφέρει τα στρώματα όπου και να είσαι στη Θεσσαλία ο
0: Ντασιόπουλος.
1: Για να φας καλά!
2: Σουσουράδα!
1: Στην αμυγδαλέα!
2: Σουσουράδα!
1: Και τι τρώμε!
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Αϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι μιλάμε από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος παρακαλώ.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα θα φας σουσουράδα. Καλά, σουσουράδα. Και 5 Ιουνίου
0: το μεγάλο πανηγύρι του μαγειτή Τελψιθέας παρακαλώ. Στην Τελψιθέα είσοδος 5 ευρώ. Κλαρίνο ζήσεις Τσολακίδης, όλε όλε. Γιώτα Γρήβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής, Σάκης Ζηλάκας.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, το μεγάλο γλέντι στην Ψηθέα. Χορηγή διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο, πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Αυτή η εβδομάδα θα έχει άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έρχεται με μεγάλες προσφορές και δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά. Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εσύ θα κάτσεις να σκάσεις. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εβδομάδα κλιματισμού με μεγάλες προσφορές.
4: Απόκτησε τώρα κλιματιστικό inverter FNU με ενσωματωμένο WiFi και ιονιστή για καθαρή ατμόσφαιρα μόνο 449 ευρώ και κλιματιστικό inverter Daikin ATX σε 20 μόνο 489 ευρώ, ιδανικό για χώρο έως 20 τετραγωνικά και όλα με δωρεάν τοποθέτηση.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Καθαρές προσφορές που σου φτιάχνουν το κλίμα, γιατί εσείς και εμείς γνωριζόμαστε.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 2410-536-631. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
10: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 2416-008-140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίσει.
8: Στο Φαλάνι Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
13: Θέλεις γυμναστική?
14: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
13: Περπάτημα ή ποδήλατο?
14: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
13: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
14: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
13: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
14: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
13: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
14: E-shop cougarsport.gr.
13: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
15: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακάς.

0: θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα
5: τα λέει όλα. TRT 95,1 FM Stereo.

0: Έλα.
1: Αρματώσου, έλα.
0: Έρα,
1: επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ που σας δίνουμε πάντα
0: boom.
1: Και, και τις προβλέψεις του καιρού, αλλά δίνουμε και την λυρική κορύφωση της εκπομπής.
0: Boom, boom.
1: Πρώτα πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα. Να πω ότι ακόμα και σήμερα, δεν έχουν καταλάβει σε τι οφείλεται η οσμή. Διήστανται οι απόψεις.
0: Α, μπράβο.
1: Άρα ακόμα είναι
0: στον αέρα.
1: Είναι λογικό να φοβούνται οι άνθρωποι, έτσι.
0: Φοβούνται.
1: Στην Αττική. Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, Τετάρτη 20 του μήνα, έθριος καιρός 25 με 26 βαθμού Κελσίου.
1: Ναι, φαίνεται σήμερα ότι.
0: Πέμπτη αύριο το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Δεν έπεσε πολύ βροχή.
0: Όχι, όχι. Τίποτα.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Αύριο μεγάλη γιορτή, παρακαλώ.
1: Χαμός,
0: 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Τι λες και. Και τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
0: Είναι μέσα στα τρία πρώτα, όχι.
1: Δεν εννοώ για γιορτή Πάσχα, Χριστούγεννα τέτοια. Ονομαστική γιορτή. Μέσα στα τρία πρώτα σίγουρα.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 22 του μήνα, πατριώτες. Ξεκινάμε με έθριο καιρό μετά τα συννεφιά. Στο απόγευμα η βροχούλα 26 βαθμού Κελσίου.
1: 26 την Παρασκευή.
0: Σάββατο 23 του Μάη, παρακαλώ. Συννεφιά το Σάββατο, βροχή το μεσημέρι. Πιθανή βροχή το απόγευμα 24 βαθμού Κελσίου. Κυριακή 24 του Μάη, παρακαλώ. Συννεφιά, πιθανή βροχή 12 η ώρα και το μεσημέρι μετά 2 με 2,5 πιθανή. Μετά θα βγει ήλιος 28 βαθμού Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή 25
1: του
0: Μάη.
1: Το Σάββατο τα έχει όλα.
0: Από όλα τα καλά. Κυριακή, παρακαλώ. Ξεκινάμε με αραιές νεφώσεις. Μετά συννεφιά, μετά το μεσημέρι έχει βροχή. Έχει βροχή την Κυριακή. 28 βαθμού Κελσίου. Μια πρώτη ματιά τώρα για το ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας. Σχεδόν έθριος καιρός τη Δευτέρα 26 του Μάη, παρακαλώ, με 24-25 βαθμοί Κελσίου. Και τα ίδια πράγματα και για την ερχόμενη Τρίτη 27 του Μάη.
1: Επειδή με ρωτάνε και τα κορίτσια στη Νέα Πολιτεία, Κατερίνα, Δήμητρα, καλημέρα. Μήπως μπορούμε από τώρα, ξέρουμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θέλουν τα κορίτσια να πάνε να κάνουν μπάνιο και τέτοια.
0: Όχι.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι πάρα πολύ
1: νωρίς. Αλλά δεν το βλέπω να είναι.
0: Ζεστό πολύ, όχι.
1: 35 άρια ή τέτοια. Με τίποτα.
0: Ούτε με σφαίρες.
1: Με τίποτα. Άρα.
0: Ναι, ναι, μπορεί να, έχουμε μια μικρή ανακατοσούρα, λένε εκεί πέρα, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, παρακαλώ.
1: Θα το τουρίζετε στο κρύο. Αυτό το απαράδεκτο που βλέπω κάνει τον γύρο του διαδικτύου, πατέρας του Αφγανιστάν διαφημίζει ότι πουλάει τις 7χρονες
0: κόρες του
1: για σεξουαλικές κλάβες. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να πουλάνε τα παιδιά τους για να επιβιώσουν και καλά?
0: Αφγανιστάν.
1: Πω, πω Παναγία. Και ζούμε στον ίδιο πλανήτη, ναι, τη 2026.
0: Και πόσοι άλλοι ακόμα ζουν εδώ?
1: Τρία σενάρια, λέει, το News Bomb για τη μυρωδιά στα νότια προάστια.
0: Πέντε σενάρια.
1: Και λένε ότι και πέρυσι, λέει, περίπου είχαμε παρόμοιο. Εγώ δεν θυμάμαι πέρυσι.
0: Α,
1: τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Ένα ωραίο που είπε ο εκπρόσωπος τύπου, λέει. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, λέει. Ο Τσίπρας δεν είναι νέο πρόσωπο, μου θυμίζει το νέο Πανιόνιο.
1: Συγγνώμη, η Καριστιανού είναι νέο πρόσωπο.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς δεν είναι νέα πρόσωπα.
0: Ο Σαμαράς θυμίζει τον Ηρακλή με νέο Πίνδα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Τσίπρας του νέου Πανιόνιου.
1: Το αυτονόητο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πάκμαν. Περιμένω για ένα χειροκρότημα τώρα, έτσι.
0: Μπράβο, Πάκμαν. Το νέο Πανιόνιο.
1: Το αυτονόητο, είπε. Δεν είναι νέο πρόσωπο ο Αλέξης Τσίπρας. Το ζήσαμε στο πετσί μας και αυτόν 15-19.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που θα διώξει go back Mrs. Merkel. Θα ασκήσει τα μνημόνια, έτσι.
0: Τα ασκήσει όλα. Τα ασκήσαμε όλα.
1: Θα απογειώσει το βασικό μισθό.
0: Το απογειώσαμε.
1: Ναι.
0: Του ρύζι, πατάτες και ένα ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμα.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας. Βέβαια. Την Παρασκευή, νομίζω στις 6 είναι το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 είναι ο Ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια.
0: Α, παίζει Ρεάλ Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τη σχέση που μπορεί να έχει αυτήν η περίεργη οσμή με έναν επερχόμενο σεισμό?
0: Τι λέει, Γεράσιμε?
1: Αυτόν τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον γνωστό μετεωρολόγο, σεισμολόγο, δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά το φοβάται το μάτι μου. Κάθε φορά αυτός, Νίκο, έχει παρατηρήσει ότι αυτός πάντα είναι κινδυνολόγος, μεγάλος. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ένα τελευταίο πριν κλείσουμε.
2: Ναι.
1: Ναι,
2: καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Να μην ξεχάσουμε απόψε, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ.
0: Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα απόψε.
1: Α,
0: είναι ο τελικός.
1: Ρε, εσύ τελικός Europa League. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ, σωστά.
0: Τι προτείνεις?
2: Άστον Βίλα πάντα, χωριά του.
1: Άστον Βίλα, χωριά του. Δεν είναι πολύ εμπορικός όμως, φίλε μου, τώρα. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ. Θα το δούμε όμως, έχεις δίκιο. Να είσαι καλά.
0: Μπράβο.
2: Γιατί Φράιμπουργκ είναι καλύτερη?
1: Όχι, απλά όχι, λέμε δεν είναι πολύ εμπορικό τώρα. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ τώρα δεν είναι τώρα. Θα το δούμε όμως, είναι τελικός Europa League.
2: Άστον Βίλα με τη σινή φανέλα.
0: Χωριάτες!
1: Άστον Βίλα, ρε! Χωριάτες!
0: Ξέρεις ποιον θυμάμαι από την Άστον Βίλα όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα το 80? Τον Τόντι Μόρλεϊ.
1: Μόρλεϊ.
0: Και τον Κλαφ που είχε σεντερφόρ.
2: Νικόλα, πολλά φιλιά στον Τέραρχο, Κουστάκη μου.
0: Γεια σου Κουστάκη, καλή, να είσαι καλά. Κατάλαβα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρε χωριάτες,
1: πάμε πόλεμο. Γρήγορα, γρήγορα, τελευταία βόλτα, ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Καζάνας, μα τι Καζάνας, Καζάνας.
1: Κάμπα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Κάμπα Τσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Αβαντάς μεγάλο ασυντημένο στο καβάλο.
1: Ηρωπή Αλατά.
0: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουκαράκια.
1: Μεζέ, μεζέ στο λόφο φρουρίου.
0: Ορμάται.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Παναγιώτης Στασιόπουλος.
1: Και για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλέα. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10.30. Bye bye.
0: Bye.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
7: Στην Electronet ΒΚ Καζάν συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416 008 140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Ήρθε η Τετάρτη λοιπόν, κύριε.
1: Και ο μήνας έχει 20 κάκο.
11: Και ο μήνας έχει 20, πάει και ο Μάιος χαζά. Πω, αύριο να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα, Ελένες, Κωνσταντίνοι, Κωνσταντίνες και τα λοιπά. Μέχρι και τη μία έχουμε στην παρέα μας την Alpha Good.

0: Ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein. Με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Θυμάσαι τις φήμες που είχαν το, είχαμε πριν από ένα χρόνο που ήταν ο Λίαμ Νίσον μαζί με την Πάμελα Άντερσον και γνωρίστηκαν στα γυρίσματα?
1: Δεν υπήρχαν φήμες, είπαν, ήταν διαφημιστικό.
0: Τώρα το ίδιο κάνει με τον τέτοιον, με τον Ντον Κρούζ.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Η Daily Mail λέει είναι έτοιμη για νέο έρωτα, κάνει χώρο στη ζωή της για νέα αγάπη και λέει ότι τα τελευταία χρόνια είχε ως προτεραιότητα να αποδείξει στη βιομηχανία του κινηματογράφου η Πάμελα ότι είναι, ως, που είναι σαν ηθοποιός πολύ ξεχωριστή, πήρε χρυσή σφαίρα για το The Last Showgirl που είναι με τον Liam Neeson και τώρα λέει ότι έχουν δει, την έχουν δει στα Met Gala ή Gala στη Νέα Υόρκη. Έχει ένα ξενοδοχείο πολύ κοντά εκεί στο μουσείο. Βγήκε λέει από το ξενοδοχείο αυτό και μετά από λίγα λεπτά ακολούθησε ο Τόμ Κρούζ και η Πάμελα Άντερσον και ο Τόμ Κρούζ λέει ένα δημοσίευμα ότι είναι το νέο ζευγάρι του Hollywood. Αλλά λένε ότι ετοιμάζεται να κάνουν παρέα comeback σε ταινία στο Mission Impossible, γι' αυτό πουλάνε πάλι έρωτα. Αν είναι αυτό τέτοια μπουρλα
1: που είναι
0: το κάναν, είναι τώρα το πήρε, είναι καρκοσλίκε.
1: Η κυρία Πάμελα. Είναι κυκλοφορία αβαφή όταν δεν έχει,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Γιατί η μακιγιάζ της έχει πεθάνει. Και την κοιμά εννοεί, θεωρεί έτσι.
1: Μα συγγνώμη, πώς βάφεται στις ταινίες
0: αυτά. Όταν βγαίνει έξω, άλλο. Στη δουλειά της είναι άλλο θέμα.

0: Λέει τη συγχαμένη είδηση που δεν είπα χθες.
1: Ναι, τη συγχαμένη είδηση, για να ακούσουμε.
0: Οι ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης είπαν ότι η Χαρίντα Ματσουμότο, ένα underground είδωλο,
1: τη Χαρίντα Ματσουμότο,
0: πρόσφερε στους θαυμαστές της τη δυνατότητα να μυρίσουν τις μασκάλες της μετά το τέλος των εμφανίσεων της.
1: Μετά το τέλος
0: των εμφανίσεων της, που θα έχει γίνει και μπίχλα
1: μεσημεριάτικο. Αυτό δηλαδή τι είναι τώρα? Είναι κανένας διαγωνισμός? Είναι κανένα challenge? Ξέρω εγώ τι είναι.
0: Όχι, ρε παιδί, επειδή είναι underground, πηγαίνει σε μικρά θέατρα, σε ένα εμπορικό κέντρο, σε ένα έτσι, σε ένα αλλιώς. Προφανώς θέλησε να τραβήξει προσοχή, αποφάσισε να αλλάξει πίστα. Δεν ξέρω, είναι συχαμένη. Θες να δεις πού βρισκόταν η γενέτειρά σου πριν από εκατομμύρια χρόνια?
1: Τι εννοεί?
0: Υπάρχει το διαδικτυακό εργαλείο Paleol Attitude. Paleol Attitude.
1: Paleol.
0: Δημιουργήθηκε πριν από μια δεκαετία στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης και τώρα το αναβάθμισαν και σου λέει: μπορείς να ιχνηλατήσεις την ιστορία οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, δηλαδή να βάλεις Αλεξάνδρεια ή Μαθίας.
1: Ναι.
0: Να βάλει ο άλλος Λάρισα.
1: Ναι.
0: Άλλος Βόλο, άλλος Τρίκαλα,
1: και
0: Καρδίτσα. Τα τελευταία 320 εκατομμύρια χρόνια.
1: Oh.
0: Λέει ότι εμείς βασιζόμαστε στα μαγνητικά σήματα που υπάρχουν στα πετρώματα. Οπότε ακόμη και αν μετακινήθηκαν μεγάλες τεκτονικές πλάκες, αν υπάρχουν σύγχρονοι ωκεανοί και χαμένες ήπειροι όπως η Άγκρολαντ, που λέει αποκολλήθηκε από τη Δυτική Αυστραλία πριν από 155 εκατομμύρια χρόνια και έχει τώρα θαυτεί κάτω από την Ινδονησία, και πολλές άλλες, ρε παιδί μου, δηλαδή η περίπυρος Παγκαία. Η Παγκαία είχε όλες τις μάζες εκτός από τη Σιβηρία και τμήματα της Κίνας. Θες να το δοκιμάσουμε? Θα το δοκιμάσεις εσύ, μπαίνει εργασία και αύριο.
1: Ναι, σίγουρα αυτό θα κάνουμε, όλες πάνω σπίτι.
0: Καλά, μην κοπιάζεις και τόσο. Έτσι. Paleol Attitude, μπες
1: να
0: και
1: το
0: θα
1: βάλεις
0: μας
1: σε κάποιον κατζετάκια που ξέρει από αυτά.
0: Μια χαρά ξέρεις, για να κινείς όλη μέρα

0: αυτό.
1: Διάλειμμα θα κάνουμε, κυρίες μου και κύριοι. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Θα ακουστούν οι χορηγοί μας, που είναι τα μάρκια της Μασούτης, η Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της, η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα, και το γουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη, που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Λέγαμε Σωτήρη για τη Μάμελα.
1: Όχι, λέγαμε ότι σαν σήμερα 20 Μαΐου.
0: Συγγνώμη, να το πούμε αυτό και μετά.
1: Το 1825 ο Ιμπραχήμ.
0: Έλα ρε Σωτήρη. Νικάει της... Δεν μπορώ. Τι είναι αυτά.
1: Ξέρετε, βγήκε ένα καινούριο τραγούδι. Λέω ρε παιδί μου, τι genius είναι αυτή η Ασδά Πεκάν. Είναι 80, φαίνεται 40. Το έδειχνα σε μια φίλη που δεν την ήξερε. Και λέω, πες μου πόσο την κάνεις αυτή. Α, λέει 40-42.
0: Έλα, σε μικροδείχνει πολύ, ε.
1: Θέλω να βάλεις το ρεφρέν εκεί που συμμετέχει η ίδια με ένα πολύ νεανικό ρε παιδί μου συγκρότημα της Manifest. Πώς ήταν σε εμάς παλιά, πες ένα που ήταν η Σάγια. Ένα συγκρότημα.
0: Πάτω, η High Five ήταν.
1: Η High Five. Ένα τέτοιο. Όπου πηγαίνει και λέει ένας πιτσιρίκος στη μάνα του. Μου το έλεγαν φίλοι που ζουν εκεί. Και λέει, εσύ την ξέρεις αυτή την κυρία, την τάδα ας πούμε που βγαίνει στο βίντεο κλιπ. Και κατάφερε να γεφυρώσει τον 13χρονο που ήξερε τις Manifest. Με την ηλικία της, δηλαδή ανανεώνει συνέχεια το κοινό της. Από τον Ιμπραχήμ ξεκίνησαν όλα αυτά. Θα βάλεις μετά ένα ρεφρέν από τις Manifest. Ο Ιμπραχήμ λοιπόν οικά τους Έλληνες στο μανιάκι της Μεσσηνίας, ανάμεσα στις απώλειες και ο Παπαφλέσσας. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαρονήσου, γνωστή ως επιχείρηση Ερμής. 1996 το σοκαριστικό έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο τότε φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με τον αγριότερο τρόπο γονείς, γονείς, θείο, αδελφή και γιαγιά. Από τις 20 Μαΐου που το έκανε, αποκαλύφθηκε το έγκλημα στις 9 Αυγούστου. Από γεννήσεις το 31 ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 88 έως το 93, και από θανάτους ο Νίκη Λάουντα, ακόμη και σήμερα το 19. Ακόμη και σήμερα για να πεις ότι κάποιος τρέχει, δεν λες τους σύγχρονους. Λες ποιος είσαι ο Λάουντα ας πούμε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Τώρα πιθανό δεν το λένε τα πιτσιρίκια, αλλά τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, 75, 77 και 84.

0: Έλεγα πριν για την Πάμελα Άντερσον. Δεν λέγαμε που χρησιμοποιεί έρωτες για τα διαφημιστικά, για προβολή των ταινιών. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Τζένιφερ Λόπες, παιδιά. Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπες έχει γυρίσει πρόσφατα ταινία που λέγεται Office Romance. Και η ταινία αυτή είναι στη γνωστή
1: Office πλατφόρμα. Romance.
0: Romance, ναι. Romance. Στη γνωστή πλατφόρμα, 5 Ιουνίου.
1: Ποια είναι η γνωστή πλατφόρμα, όλες γνωστές είναι.
0: Το Netflix, ok.
1: Στο Netflix είναι λιγότερο
0: κυκλοφορεί
1: γνωστός.
0: 5 Ιουνίου βγαίνει στο ναι. Netflix η ταινία αυτή και λέει εφήμε ότι και αυτή τώρα ότι είναι με τον συμπροταγωνιστή της μαζί. Ο συμπροταγωνιστής λέγεται Brett Goldstein. Είναι ένας αρενοπός τύπος, εντάξει, βοητευτικός θα έλεγα, αλλά λένε ότι χάρη της κυκλοφορίας της νέας ταινίας τώρα δημοσιοποιήθηκαν και φωτογραφίες από τα γυρίσματα, okay, αυτό, αλλά τους έχουν δει να τρώνε και μαζί και να είναι πολύ τρυφερά και τέτοια. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα όταν είναι. Αυτή έκανε δύο, επιχείρησε δύο ταινίες πριν να επιχείρησε, λέω, γύρισε δύο ταινίες πριν που είτε πήγαν άπατες, το θυμάστε, και δεν κόβανε στήρια, και τώρα χρησιμοποιεί τώρα το τελευταίο χαρτί.

0: Σε πάω στην Κίνα γιατί έκανα ένα ακόμη ρεκόρ. Δηλαδή αν πας ακόμη και σε μεγαλοπόλεις όπως το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη, για να χτιστεί ένα μεσαίο κτίριο χρειάζονται 3 χρόνια.
1: Ένα μεσαίο.
0: Σήκωσε στην Κίνα μια εταιρεία πύργο 26 ορόφων σε 5 ημέρες. Στην επαρχία Χουνάν ήταν μια εταιρεία που κάνει πολύ γρήγορη συναρμολόγηση. Προφανώς ήταν κάτι προκάτ, έτσι. Σε 5 συνεχόμενες μέρες, με τον συνηθισμένο τρόπο, θα ρωτήσει κάποιος, όχι. Δηλαδή ούτε μπέτο, ούτε τούβλα, ούτε τα τελειώματα. Αλλά ήταν πολύ γρήγορη συναρμολόγηση.
1: Σιδηροκατασκευή και πάνω.
0: Ανοξείδωτο ατσάλι. Έτσι. 12 μέτρα μήκος, 3 μέτρα ύψος, 2,4 πλάτος. Πολύ μικρά δηλαδή διαμερίσματα. Μπράβο ρε παιδιά, και αυτό ένα ρεκόρ είναι. Θα μου πεις, δεν είναι κατασκευή όπως την έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και σε πάω στο Μπρούσκε της Βραζιλίας. Ένας τύπος δίνει σε μια απόσταση που ξεπερνά τα 3.000 χιλιόμετρα με προορισμό την Παταγωνία. Είδε μοναδικά τοπία, πήγε σε δύσβατα μονοπάτια, αντιμετώπισε θερμοκρασίες πολικές και αντιμετώπισε έναν βασιλικό Σολομό. 105 εκατοστά, 20 κιλά.
2: Oh.
0: Αυτό το όνειρο, λέει, το είχε από το 19. Κατασκήνωσε στους μείον 2 βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει, με μεγάλη υπομονή ήταν εκεί, δεν το βάζε κάτω. Το ψάρεμα έτσι κι αλλιώς θέλει υπομονή. Και τα κατάφερα.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Αύριο στις 12 πρώτο Θεός παρέα έχουμε τα μάρκετ της Μασούτης με τις προσφοράρες του, την βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα, το ουζερίο Μπόκο στη Μεάνδρο στην Νέα Ιωνία και βεβαίως τα υπέροχα έπιπλα της Alpha Wood, αγαπημένους χορηγούς.
1: Και μην ξεχνάτε το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαίδευση ή επικαιροποίηση γνώσης στους ασχολούμενους στον τουρισμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 2421 066 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, με στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσω.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: τα νέα χρέη.
1: Σε δύο φάσεις θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Η πρώτη θα αφορά στα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και η δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για ιδιοκατοίκηση. Αναλυτικά στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα.
0: Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή, με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο έπειτα από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ο δράστης έχει συλληφθεί.
1: Κινηματογραφική διάρρηξη τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι έριξαν φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης χρημάτων έξω από σούπερ μάρκετ, άρπαξαν τις κασετίνες με τα μετρητά και εξαφανίστηκαν. Βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει η αστυνομία για να χαρτογραφήσει τη διαδρομή τους.
0: Ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
1: Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμα το Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στο ΆΚΑ.
0: Μετά από 22 χρόνια, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της διοργάνωσης και μετά την ισοπαλία με 1-1 που έφερε η δεύτερη Manchester City με την Bournemouth.
1: Και στα του καιρού βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Διαδοχικά κύματα αστάθειας το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σε ποια σημεία παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα σε Πανόρμου Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ομόνια μέχρι Θησίο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Δεν έχει φρένο η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές λόγω των απειλών που ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και της αβεβαιότητας για το μέλλον της πολεμικής σύραξης. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι κινείται το Brent, πυροδοτώντας ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο και οι εκτιμήσεις δεν είναι ευίωνες. Στο 1,84 έχει ανέλθει η τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία χωρίς την επιδότηση στην Αντλία θα είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι μετακινήσεις κοστίζουν πλέον πολύ ακριβά και το κόστος της ενεργειακής κρίσης που μετακυλείται σε όλα γονατίζει, Δημήτρη Χριστούλια, τους πάντες.
4: Πάμε να δούμε, Βασίλη, τι γίνεται σήμερα με την τιμή του πετρελαίου Brent, που πραγματικά μοιάζει με καρδιογράφημα, καθώς κάθε δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζει την τιμή του μαύρου χρυσού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται το πετρέλαιο Brent σε $109 το βαρέλι. Έχει μία μείωση της τάξης του 3%. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι χτες είδαμε το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 110-111, είχε φτάσει και $112 το βαρέλι. Άρα η τιμή του Brent παίζει ένα καθοριστικό ρόλο και στις τιμές των καυσίμων της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και μιλήσαμε πριν από λίγο με εκπροσώπους, με κορυφαίους εκπροσώπους των παρτηριούχων καυσίμων, μας είπαν το εξής. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, η αμόλυβδη βενζίνη, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά.
1: Δημήτρη, την είδαμε σε πολλά πρατήρια 2,13-2,14.
4: Και στην επαρχία 2,25 και 2,30, πρέπει να σου πω. Το θέμα με την αμόλυβδη βενζίνη πραγματικά έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων, οι οποίοι πραγματικά βλέπουν την τιμή να εκτοξεύεται. Μόνο την περασμένη εβδομάδα πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη βενζίνη αυξήθηκε κατά 8 λεπτά. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής, εάν δεν υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση του πετρελαίου Brent. Βλέπουνε, το εκτιμάνε ότι η αμόλυτη βενζίνη μέχρι την Παρασκευή ενδεχομένως να έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ή και μπορεί, Βασίλη, να τα έχουν ξεπεράσει.
1: Θα ξεπεράσουμε την τιμή όταν ξέσπασε η κρίση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, Δημήτρη, που ήταν 2,15 τότε και το είχαμε πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία.
4: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνηση, πολύ σωστά είπες ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση στην Αντλία, που πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει παράταση του μέτρου και τον Ιούνιο, προκειμένου να μην ξεπεράσει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση, διότι δεν είναι ότι αυξάνει μόνο το κόστος μεταφοράς των πολιτών, των οικοκυριών. Είναι
1: ένα κόστος που μετακυλιέται σε όλους τους πολίτες.
4: Ακριβώς, και φαίνεται ήδη, Βασίλη, στον πληθωρισμό, ο οποίος έχει.

0: μέχρι Τυχείο.
1: Γειτόνια στέλνουν, ναι, αν τους πάρω τηλέφωνο.
0: Και αν θέλεις πραγματικά, μακάρι, και αν θέλεις να πάρεις πετρέλαιο κίνησης, το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης είναι στην Πέρια. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό επίσης, Βασίλη, και κλείνω με αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι το εξής. Επειδή μας ρωτάνε πολλοί ακροατές τι θα γινόταν εάν σταμάταγε αύριο το πρωί ο πόλεμος, τι θα γινόταν με την τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 110 δολάρια του βαρέλι. Οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αύριο, εάν σταμάταγε ο πόλεμος, δεν θα έπεφτε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς έχουν πληγεί σημαντικές υποδομές και δηληστήρια και λιμάνια στη Μέση Ανατολή. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θα έπεφτε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Θα απαιτηθεί πολύ καιρό για να φτάσουμε στα προσήραξη στη Μέση Ανατολή επίπεδα.
0: Και κλείνω λέγοντας ότι τις επόμενες μέρες μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, να δούμε και εκεί αν θα υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε το θέμα από κοντά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
2: Και πώς να μην πάρουν αλήθεια φωτιά τα καύσιμα από τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τα ξημερώματα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άρακτσι προειδοποιούσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Θα συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
3: Καλό μεσημέρι. Εκατέρωθεν και πάλι απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου την Τεχεράνη με νέες στρατιωτικές επιθέσεις, εφόσον δεν δεχτεί τους όρους της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, δήλωσε τα ξημερώματα, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Μιλώντας δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ακόμη βαρέως κτυπήματος. Όταν ρωτήθηκε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει, μίλησε για περιθώριο 2 ή 3 ημερών, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ή αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ήταν μια ώρα μακριά από την απόφαση να εξαπολύσει ένα νέο κύμα επιθέσεων, σπάζοντας την εκεχηρία. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έστειλε και αυτός διφορούμενα μηνύματα, μιλώντας για πρόοδος διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, αλλά διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γεμίσει τα όπλα και κρατούν το δάκτυλο στη σκανδάλη. Παρά τις διαδοχικές απειλές, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Το Κατάρ ζήτησε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί νέο πόλεμο, ωστόσο καμία δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται ασταθείς και μεταβαλλόμενοι, ενώ η Ιρανική ηγεσία θεωρεί ότι κάθε ένδειξη συμβιβασμού ερμηνεύεται από τον Τραμπ ως αδυναμία και οδηγεί σε νέες απαιτήσεις. Γι' αυτό επιλέγει να παραμείνει αμετακίνητη μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώσουν πρώτες ότι ο πόλεμος τελείωσε. Η στάση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, δεν αποδίδεται μόνο σε ιδεολογία αλλά και στην πεποίθηση ότι η αμερικανική στρατηγική είναι απρόβλεπτη και χωρίς ξεκάθαρο τέλος.
2: Σέρνεται μια κατάσταση με συνέπειες που όλοι βλέπουμε για τον πλανήτη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, με νεκρούς και τραυματίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για την προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε την ατμόσφαιρα, κυρίως στις περιοχές των νοτιών προαστίων. Οι αρμοδοί μετά από ελέγχους διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε διαρροή. Παρόμοιες αναφορές για δυσάρεστη οσμή είχαν γίνει ένα μήνα πριν. Η Σοφία Γαλάνη, με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα προσπαθήσει τώρα να μας διαφωτίσει για το τι προκάλεσε την έντονη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου σχεδόν.
4: Ναι, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής που έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα, όπως είπες. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Όπως ανέφερε το Υπουργείο.

0: Σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιήθηκαν επίσης εκτενείς έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Τη δική του εκτίμηση για τη μυστηριώδη οσμή που αναστάτωσε χθες στα νότια προάστια έκανε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Όπως δήλωσε στο Real FM ο ίδιος, πως ανατολίζεται σε δύο σενάρια σχετικά με την προέλευσή της.
1: Πηγαίνει στη θάλασσα στο Σαρονικό. Είναι τα δύο κύρια σενάρια. Ένα είναι από τη Σαλαμίνα πέραμα, όπου γίνονται εργασίες διάλυσης και επιστολής πλοίων. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαν να έχουν κινητοποιηθεί αυτές οι ουσίες, να έχουν βγει στον αέρα η διαδικασία επιστολής ή διάλυση ενός πλοίου στην περιοχή αυτή. Ή γραφικά να είναι από ένα δεπεξαμενόπτο που είναι αγκυροβολημένο έξω από την Αίγινα. Εκεί είναι ένας κλασικός τόπος πυρήνας αγκυροβολίων στον Σαρονικό, το οποίο κάνει καθαρισμό της καμενής. Κινητοποιείς ό,τι υπολείμματα υπάρχουν, εκ των οποίων είναι προσδοκημένες αυτές τα υπολείμματα, αυτές οι ουσίες, οι οποίες είναι τυπικές ουσίες, δεν βγαίνουν εύκολα στον αέρα και θα μυρίζουν έντονα.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, δεν είναι κάτι επικίνδυνο.
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι μας ανησυχεί. Είναι ουσίες που ουσιαστικά είναι πρόσθετα που βάζουμε εμείς, οι άνθρωποι, οι μηχανικοί, για να μπορούμε να εκμηλατούμε την πιθανή διαρροή. Άρα το συστήμα δεν είναι φυσικό αέριο που έχει διαρρεύσει, είναι μόνο το πρόσθετο το οποίο κινητοποιήθηκε από τις πηγές αυτές των μεταφορών, δηλαδή τις εξαμενόπλια. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι κάτι το οποίο δεν μας επηρεάζει από όψη τοξικότητας. Μας επηρεάζει από όψη κακής οσμής. Περιμένουμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων του αέρα για να δούμε την ανίχνευση των αντίστοιχων πραγμάτων των μορίων αυτών στην ατμόσφαιρα της Αττικής. Αυτό θα τη βεβαιώσει δηλαδή αυτή την ανάλυση του ασύρου προηγουμένως.
0: Στη θαλάσσια ρήπανση απέδωσε το φαινόμενο ο Κωνσταντίνος Φιτιάνος, καθηγητής χημίας του περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Η θεωρία η δική μου, η άποψη δική μου είναι ότι προέρχεται καταρχάς από τη θάλασσα. Mm. Δεν τόσα χρόνια που ψάχνουμε ούτε διαρροές υπάρχουν από αέρια ούτε τίποτα. Λοιπόν, και τη θάλασσα και συγκεκριμένα λόγω ρήπανσης, τα φύκια ξέρετε εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχουμε απότομα αύξηση θερμοκρασίας, οπότε έχουμε αύξηση της παραγωγής του φυτοπλακτών και αυτά κάποια στιγμή όταν φτάσουν στο μάξιμο της παρασύρου και αποσυντίθεται. Και πλέον το οξυγόνο δεν επαρκεί για την αποσύνθεσή τους με αποτέλεσμα να εκλείονται αερόβιες συνθήκες αντικαθίστα από αναερόβιση, εκλείονται δίσως με αέριο όπως είναι οι μερκαπτάνες, το υδρό, το μεθάνιο κτλ. Κατά την άποψή μου αυτό οφείλεται και στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα από ό,τι διάβασα δεύτερη φορά πάλι Μάιο παρουσιάστηκε. Δεν είναι σύμπτωση αυτό, μπορεί να γίνει και σε αυτό μια μόνιμη κατάσταση.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην τριήμερη με τοπική σύγκρουση που αναμένεται στη Βουλή μέχρι τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχή έγινε με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει για την υπόθεση των υποκλοπών. Με επιστολή που απέστειλε το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σχολίασε δεικτικά ότι ο κ. Τζαβέλας προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία παρότι είχε υπογράψει ο ίδιος διατάξεις παρακολούθησης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα πειρά του και κατά του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Επιτροπή. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι η δεύτερη συνεδρίαση με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Αρχίζουν από αυτό, ματαιώθηκε προφανώς η συνεδρίαση μετά την επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, τον κύριο Μπούρα. Ο κύριος Τζαβέλας επί της ουσίας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα αίρισμα στο Σύνταγμα το οποίο να δικαιολογεί την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Υποστήριξε ότι αυτό θα προσέβαλε τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και θα δημιουργούσε μια σχέση υπεροχής της μιας εξουσίας έναντι της άλλης, εν προκειμένου της Βουλής, της νομοθετικής εξουσίας έναντι της δικαστικής.
0: Γιατί έχει υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό της Βουλής για κλίση και ακρόαση δικαστικών λειτουργών.
3: Επί της ουσίας, ο κ. Τζαβέλας αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής, η οποία προβλέπει την κλίση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, δεν ερίδεται στο Σύνταγμα και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση στην συνεδρίαση της Επιτροπής η επιστολή του κ. Τζαβέλα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει στην Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως απαράδεκτη και την απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση να ματαιώσει τη συνεδρία της Επιτροπής προκειμένου να μην συζητηθεί η υπόθεση του κ. Τζαβέλα. Αυτό που έγινε ήταν η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη.
0: Ναι.
3: Εκεί πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση με πάρα πολύ υψηλούς τόνους στις περίπου 5 ώρες που διήρκεσε η Επιτροπή.
0: Να υποθέσουμε κυρίως ανάμεσα στον κύριο Δεμήρη και στον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Ακριβώς. Φαίνεται ότι το θέμα το οποίο απασχόλησε την Επιτροπή ήταν η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη και οι λόγοι αυτής. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κύριος Δεμήρης υποστήριξε ότι υπήρχε μεν έγγραφο το οποίο είχε τους λόγους, περιλάμβανε τους λόγους της παρακολούθησής του και όπως είπε μάλιστα αυτό παραδόθηκε και στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Ωστόσο, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν το έχει δει ποτέ μια φράση η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και πολύ έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν παρόν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Και αυτό δείχνει και το μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ήτανε παρούσα και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Άρα δύο αρχηγοί κομμάτων αντιπολίτευσης έδωσαν το παρόν σήμερα.
3: Σωστά, στην συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών. Το δεύτερο θέμα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι επειδή κατά τον κανονισμό της Βουλής η συνεδρία είναι απόρριτη, διεξήχθη επειδή αφορά σε θέμα το οποίο ανάγεται στις αρμοδιότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη και με βάση τον κανονισμό θα πρέπει και τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάσσουν το απόρριτο και μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Ωστόσο, διέρευσαν αυτούς οι διάλογοι από κόμμα της αντιπολίτευσης, από τον διάλογο που είχαν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, φώναζε στους διαδρόμους ότι εδώ έχει διαπραχθεί αυτόφορο κακούργημα και θα πρέπει να επέμβουν άλλες αρχές.
0: Βάζεις μια νοτελεία, Γιώργο, για να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την υπόθεση των υποκλοπών. Η Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
4: Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα. Πρέπει αυτά να ψαχτούν. Πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Οι εντάσεις βέβαια, Γιώργο, έχουν αρχίσει από χθες με την τροπολογία για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Η Ευρωπαίη Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τη ρύθμιση αυτή, επισημένοντας ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Τι ακριβώς προβλέπει η τροπολογία και τι απαντάει η κυβέρνηση, Γιώργο?
3: Επί της ουσίας, η τροπολογία προβλέπει ότι ειδικά για τα πλημελήματα, τα οποία αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με βουλευτές και για τους οποίους έχει αρθεί ασυλία, από τη μέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή, το ανώτατο σε 5 μήνες θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση. Θα πρέπει να έχει λήξει η εκδίκαση της υπόθεσης. Για την ελληνική δικαιοσύνη είναι ένας πάρα πολύ σύντομος χρόνος σε σχέση με τα όσα...
0: Πολύ στενά χρονικά όρια, ναι.
3: Ακριβώς. Και προκαλεί και την... Νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντιδράει η κυρία Κοβέση, ότι αν θα μπορείς μέσα σε αυτό το χρόνο να υπάρξει μια κανονική έρευνα, προκειμένου να οδηγηθεί και η δικαιοσύνη σε μια κανονική απόφαση, προκειμένου να έχει συγκεντρώσει και όλα τα στοιχεία. Ο κύριος Φλωρίδης, ωστόσο, εχθές ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι όχι μόνο ήταν ενήμερη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ήταν και σύμφωνη με το περιεχόμενο της τροπολογίας. Κατατέθηκε, ωστόσο, μια νομοτεχνική βελτίωση αργά το βράδυ, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισημείες. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνεις και θέτεις το ζήτημα της έντασης, όπως έθεσες και το συνέδεσες με το καυτό 48ωρο το οποίο έρχεται στη Βουλή αύριο με την πρόταση για την συγκρότηση Επιτροπής Χωροκρατικής Εξέτασης. Θυμίζω, είναι πρόταση που έχει έρθει από το ΠΑΣΟΚ και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινή πρόταση κατά των πρώην Υπουργών του Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της κυρίας Σαραμπατζή. Ενώ σήμερα ενημερωθήκαμε και επισήμως από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι την Παρασκευή το πρωί, αμέσως μετά δηλαδή τη συζήτηση για την προανακριτική, θα ακολουθήσει η συζήτηση επί του αιτήματος που έχει υποβάλει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων δεν ετέθη καθόλου το ζήτημα της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Οι πληροφορίες λένε.
0: Αν θα είναι 120 ή αν θα είναι η απόλυτη πλειοψηφία.
3: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θα υποστηρίξει ότι είναι ζήτημα το οποίο άπτεται στην εθνική άμυνα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να συνεχιστεί με τις πλειοψηφίες που ορίζει το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή το 120, αλλά θα πρέπει να υπάρξει 151. Σε αυτή την περίπτωση, αν η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίξει το αίτημα, προφανώς και δεν θα έχουμε συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο, την παράσταση έκλεψε για μία ακόμα φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες. Είχε σφοδρή αντιπαράθεση τόσο με τον κύριο Φλωρίδιο σου και με βουλευτές του ΚΚΕ.
3: Πολύ σωστά. Υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης, με την πιο χαρακτηριστική αναφορά ότι εγώ είμαι δικηγόρος και δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημά σας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Μετά από λίγη ώρα είχε έναν καυγά με τον προεδρεύοντα, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που σε μια μορφή διαμαρτυρίας προφανώς σηκώθηκε από το έδρανο του Προέδρου, διέκοψε τις συνεδρίες και αποχώρησε. Και εκεί, με κλειστές τις κάμερες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αντιπαρατέθηκε φραστικά πάρα πολύ έντονα με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα, με την συζήτηση να κυριαρχείται από τα σόγια, από τα ξαδέρφια του καθενός και της καθεμιάς.
0: Συγκλονιστική διάλογη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο για το πλούσιο ρεπορτάζ.
5: Τηλεφωνικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες προγραμματίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με σκοπό να κινητοποιηθούν για την εξόφληση των χρεών τους. Οι κλήσεις αυτές θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων και όσοι δεν συμμορφωθούν κινδυνεύουν με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Το ζήτημα βέβαια, Κασιανή Βραχά, είναι να μας πεις τον τηλεφωνικό αριθμό μέσω του οποίου θα μας καλεί η ΑΔΕ να τον γνωρίζουμε.
6: Δυστυχώς, Βασίλη, δεν έχουμε τον αριθμό ακόμη, γιατί δεν έχουν αρχίσει και οι κλήσεις, οι 55.000 κλήσεις που σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς φορολογούμενους, οι οποίοι είτε έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς την εφορία. Την ώρα λοιπόν που τα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ και οι φορολογούμενοι έχουν ρυθμίσει μόλις τα 5 δισεκατομμύρια. Οι τηλεφωνικές κλήσεις θα λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο πρόληψης της περαιτέρω διόγκωσης οφειλών, με σκοπό αφενός τη φορολογική συμμόρφωση και την ενημέρωση των φορολογουμένων, αλλά και να αποφευθεί οι υποθέσεις αυτές να οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή και μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, όπως προανέφερες και εσύ.
5: Ποιοι θα είναι τώρα, Κασιανή, οι εντός εισαγωγικών τυχεροί που περιλαμβάνονται στη λίστα που θα δεχθούν αυτή τη δυσάρεστη κλήση?
6: Αυτοί οι τυχεροί λοιπόν είναι όσοι έχουν παλιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα. Αυτοί που έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμισή τους. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα. Τηλεφωνική κλήση θα λάβουν και όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών εμπρόθεσμα. Και τέλος, εκείνοι που έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως μη υποβολή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ και άλλα. Στο επίκεντρο της ανεξάρτητης αρχής βρίσκονται οι λεγόμενες φρέσκες ληξιπρόθεσμες οφειλές, Βασίλη, γιατί δηλαδή τα χρέη που εμφανίζονται για πρώτη φορά, καθώς υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα. Στόχος είναι να μπει φρένο στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών και να συμμορφωθεί τουλάχιστον το 60% των φορολογημένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά οφειλές, ενώ παράλληλα η αρχή επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι μικροοφειλέτες προηγούμενων ετών, οι φορολογούμενοι με μικρά ποσά οφειλών, τα οποία παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτή τη νέα πολιτική λοιπόν της ΑΔΕ, πριν να φτάσει η ώρα των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων, τουλάχιστον θα προηγείται τηλεφωνική ειδοποίηση.
0: Στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η εφαρμογή του θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά στα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και τη δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για ιδιοκατοίκηση. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές του προγράμματος.
7: Νέο πρόγραμμα, Ελισάβετ, έρχεται για τις κατοικίες, όχι για αγορά, αλλά για ανακαινήσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έρχεται ως συμπλήρωμα του Σπίτι μου 2 και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, χτισμένες μέχρι το 1990. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτεί εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού, όπως είναι η αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφουμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. η οποία τώρα μπορεί να προκύψει είτε από την αντικατάσταση παλιών air conditioning με αντλίες θερμότητας και άλλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, είτε με την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα. Η πλατφόρμα τώρα για την προετοιμασία των αιτήσεων ανοίγει στα τέλη Μαΐου, όμως η επίσημη υποβολή και η έγκριση των χαμηλότοκων δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα, να πούμε, Ελισάβετ, ότι μπορούν να ενταχθούν όσοι διαθέτουν κατοικίες που είναι κλειστές τουλάχιστον για 3 χρόνια ή ιδιοκατοικούνται, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πόρους για να τα ανακαινήσουν. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανακίνητο, καλύπτοντας από 60 έως και 90% του κόστους των εργασιών. Και να διευθυνίσουμε ότι το ανώτατο ποσό όριζεται στα 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα στην οικιστική περιοχή και, όπως είπαμε ήδη, δικαίωμα επιδότησης έχουν οι κατοικίες που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990. Να πούμε επίσης ότι ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, η αγορά τα χαρακτηρίζει ως περισσότερο ρεαλιστικά σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματα. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι άγαμοι με εισόδημα έως και 25.000 ευρώ και οι έγκαμοι με εισόδημα έως και 35.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Η αντικειμενική αξία του κινήτου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Και αυτό ισχύει για όλους, ενώ για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της επικαρπίας ή της πλήρης κυριότητας του ακινήτου. Να πούμε ακόμα ότι οι πόροι του προγράμματος, τα 500 εκατομμύρια δηλαδή, προήλθαν από τη μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ για προσιτή στέγη. Και όπως διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση θα ενταχθούν σπίτια που είναι κλειστά. Όταν όμως ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης και επισκευής με την επιδότηση, θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο, και αυτό γίνεται για να αυξηθεί η προσφορά στέγης. Ενώ στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με παρόμοιες προϋποθέσεις, με στόχο μελλοντικά να μπορούν να απολυθούν σε προσιτές τιμές. Και ίσως τότε να αρχίσει να λύνεται και το πρόγραμμα της στέγης.
0: Μένει να δούμε αν, όπως είπες, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αμβλύνει κάπως την πίεση που παραμένει έντονη όσον αφορά το θέμα των ενοικίων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
5: Την ένταξη σε βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των διασωστών του ΕΣΥ και των πληρωμάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Για σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα δύσκολο επάγγελμα, μίλησε Αργύρο Μαυρούλη η Υπουργός Νίκη Κεραμέως.
8: Ναι, ουσιαστικά, Βασίλη, περίπου 120.000 κόσμος είναι αυτός. Αφορά το δημόσιο τομέα. Γιατί να πούμε ότι οι νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται ήδη σε αυτό το καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών. Και τι θα αλλάξει για τη δική του ζωή? Θεωρώ ότι θα μπορούν πλέον να βγουν στη σύνταξη στα 62 τους έτη και μάλιστα πλήρη σύνταξη, χωρίς να χρειάζεται και να απαιτείται πλέον τα 40 χρόνια ασφάλισης. Να πούμε όμως ότι αυτός ο κόσμος από τη μέρα που θα ανακοινωθεί η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά θα πρέπει να καταβάλει υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο που επικοινωνήσαμε μαζί του, να δίνουν 2,2 επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και 1,4 θα καταβάλει επιπλέον το δημόσιο, προκειμένου να έχουν υψηλότερες, έτσι να βγουν υψηλότερες εισφορές, να βγουν ταχύτερα στη σύνταξη. Είναι, όπως είπε και η Υπουργός, ένα δύσκολο επάγγελμα το οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί. Έχει δοθεί ήδη το επίδομα σε αυτόν τον κόσμο ανθυγιεινής βαρέας και ανθυγιεινής απασχόλησης και μένει η ένταξή τους και στο ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς.
5: Και σταματά και μια αδικία, Αργυρό, από ό,τι μας είπες, γιατί ίσχυε στον ιδιωτικό τομέα, ήταν ενταγμένη στα βαρέα. Ακριβώς, ισχύει.
8: Νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα, αυτό ισχύει ήδη.
5: Ακριβώς. Αρχίζει εντωμεταξύ, Αργυρό, από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.
8: Πριν από λίγο, στις 2 άνοιξε η πλατφόρμα. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 26 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή. Αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά να μπουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ από 6 μέχρι 16 ετών και οι κατασκηνώσεις ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη κωδική του TaxisNet και μέσω της πλατφόρμας του Gov μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Oh. Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
22: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
23: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
22: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
24: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
25: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
26: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
29: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
30: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο. Οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε. Αναφορές Θεοδόση Πάνου κάνουν πάντως λόγο για έντονο καυγά μεταξύ των δύο, που γεννά και το ερώτημα εάν θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να είχαν προλάβει τον στραγγαλισμό.
2: Βεβαίως, γεγονός είναι ότι προηγήθηκε ο καυγάς, τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι αστυνομικοί του τμήματος Χαϊδαρίου που ερευνούν αυτή την εγκληματική ενέργεια, και όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, σε συγκεκριμένο δωμάτιο που νοσηλεύονταν δύο άτομα, ένας ηλικία 48 ετών και ένας 59χρονο, και οι δύο με βαριά ψυχικά νοσήματα που φτάνουν ακόμα και την σχιζοφρένεια. Άγνωστο γιατί φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 48χρονος κυριολεκτικά να στραγγαλίσει τον 59χρονο άντρα. Ακούγοντας την φασαρία, οι νοσηλευτές και υπεύθυνοι εκεί του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί έτρεξαν αμέσως να δουν τι συμβαίνει, με αποτέλεσμα όμως δυστυχώς ένα αργά η επέμβασή τους, διότι την ώρα που κατάφεραν να μπουν μέσα στο δωμάτιο ήδη το έγκλημα είχε συντελεστεί. Βεβαίως ενημερώθηκε η αστυνομία, αστυνομικοί του τοπικού τμήματος έφτασαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, προσπάθησαν να του πάρουν κατάθεση, ωστόσο βρίσκονταν σε μια κατάσταση σοκ και παραλυρήματος, με αποτέλεσμα η κατάθεση προφανώς να είναι αδύνατη. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και το κίνητρο, με δεδομένο όμως ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα.
1: Έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα, μας λέτε εδώ Σιπάνου, ενδεχομένως να μην έπρεπε να νοσηλεύονται και στον ίδιο θάλαμο. Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε τώρα τα ξημερώματα σε αυτόματο μηχάνημα αναλήψεων έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη.
2: Ακριβώς, στο δεύτερο χιλιόμετρο του λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ μεγάλο στην περιοχή, τοποθετημένο ένα αυτόματο ταμιακό μηχάνημα, το οποίο μάλιστα είναι του ευρωπαϊκού δικτύου και εξυπηρετεί και τουρίστες, καθώς το Πόρτο Ράφτη, η τουριστική άλλωστε περιοχή. Οι άγνωστοι οι οποίοι πραγματοποίησαν την κλοπή πήγαν εκεί με ένα κλεμμένο φορτηγό. Έδεσαν στο φορτηγό το ταμιακό μηχάνημα με ημάντες, αφού πρώτα το έριξαν με την ορμή, ανέπτυξαν ταχύτητα δηλαδή με το φορτηγό, και μετά το έσυραν κιόλας για να μπορέσουν να ανοίξουν το πίσω μέρος. Όντως τα κατάφεραν και αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, οι οποίες σημειωτέω όμως ότι είναι παγιδευμένες με την λεγόμενη χρωμοπαγίδα. Αφαίρεσαν λοιπόν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν με άλλο όχημα που είχαν στην κατοχή τους, εγκαταλείποντας το κλεμμένο βαρύ όχημα στο σημείο που πραγματοποίησαν την κλοπή, παράβολα διάρρηξη του αυτόματου ταμιακού μηχανήματος.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα μετά τη ραγδαία έξαρση του ιού έμπολα στο Κονγκό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι το πραγματικό μέγεθος της εξάπλωσης παραμένει αχαρτογράφητο. Η εμφάνιση ενός σπάνιου και θανατηφόρου στελέχους, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, έχει προκαλέσει ήδη περισσότερους από 130 θανάτους, αναγκάζοντας μάλιστα Τζένι Κρυθαρά τις ΗΠΑ να επιβάλλουν ταξιδιωτικό μπλόκο και να εκενώσουν εσπευσμένα πολίτες τους προς τη Γερμανία.
4: Ελισάβετ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε νέα ανακοίνωση για την ταχύτητα και την έκταση της επιδημίας έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Όπως προειδοποίησε, η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται να τελειώσει μέσα σε 2 μήνες. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην επιδημία. Στο μεταξύ, περιορισμού στην είσοδο αλλοδαπών που έχουν ταξιδέψει στην Ουγκάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή τον Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες έχουν ανακοινώσει τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ιορδανία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 390 ύποπτα κρούσματα και τουλάχιστον 130 θάνατοι. Όμως, επειδή μάλλον έχει υπάρξει καθυστέρηση στην αναγνώριση της επιδημίας, αυτοί οι αριθμοί αναμένεται να μεγαλώσουν.
3: Και μιλάμε για περιοχές όπου οι υποδομές είναι υποτυπώδεις και ο υγειονομικός έλεγχος εξαιρετικά δύσκολος, αν σκεφτούμε ότι είναι περιοχές όπου υπάρχουν ένοπλες οργανώσεις, Τζένι. Τώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, ο οποίος θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος της Καταλωνίας. Και σκοτώθηκε όταν έπεσε σε χαράδρα. Οι αρχές συνέλαβαν τον γιο του, με τον οποίο δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις. Ωστόσο, εκείνος κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ εγγύηση και δεν προφυλακίστηκε.
4: Συνελήφθη ο Τζόναθαν Άντιτς, αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή της εγγύησης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γιο του ιδρυτή της Mango, του Ισακ Άντιτς, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη. Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ' όλη τη διάρκεια της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, όπως έκανε και ενώπιον του δικαστηρίου. Η υπόθεση ξεκίνησε ως ατύχημα, γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκέμβρη του 2024. Έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών. Σήμερα φαίνεται πως έπεισε όμως τους δικαστές, ενώ υπήρξαν και πολλές μαρτυρίες για τις κακές σχέσεις πατέρα και γιου.
3: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σχέδιο ενίσχυσης των Ευρωπαίων αγροτών που δεν προλαβαίνουν τις ανατιμήσεις των λοιπασμάτων από τότε που άρχισε η σύραξη στη Μέση Ανατολή υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό, θα μας εξηγήσει αμέσως ο Βαγγέλης Αρετέος.
5: Η Κομισιόν παρουσίασε, Βασίλη, αυτό το σχέδιο δράση για τα λοιπάσματα. Καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το φυσικό και το ακριβότερο φυσικό αέριο έχουν εκτοξεύσει τις τιμές, ιδίως στα ζωτούχα λοιπάσματα, μέχρι και 70% πάνω από το μέσο όρο του 24. Έτσι, το σχέδιο στοχεύει κυρίως σε τρία πράγματα: τη στήριξη των αγροτών, ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής λοιπασμάτων και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, χωρίς βεβαίως εγκατάλειψη των πράσινων στόχων. Η Κομισιόν φοβάται νέο κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως η Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο, και ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο υπάρχει κινητικότητα.
1: Είχαν συγκεντρωθεί άλλωστε και χθες, Βαγγέλη, Γάλλοι αγρότες που διαμαρτυρώνται.
5: Ακριβώς. Ήταν και αυτό ένα από τα θέματα, αυτός ο φόβος Κομισιόν που έκανε επέσφυγε σε όλη αυτή όλο αυτό το σχέδιο. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχων της Κομισιόν, αυτή τη στιγμή απομένουν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στα αποθυματικά κρίσεων της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, και έτσι όλο αυτό το ποσό θα αρχίσει σιγά σιγά να διατίθεται για τη στήριξη των αγροτών μέσα από διάφορες διαδικασίες, όπως μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές πληρωμών, ένα νέο σύστημα ρευστότητας, καλύτερη αξιοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και άλλες προτάσεις της Κομισιόν. Όσον αφορά την εγχώρια βιομηχανία λοιπασμάτων, η παραγωγή αυτή τη στιγμή παραμένει 10 με 15% κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει σε μια αναβάθμιση όλης αυτής της βιομηχανίας και θέλει επίσης να προβεί σε μια αντικατάσταση της τάξης του 20 με 40% των συνθετικών λοιπασμάτων από βιολογικές λύσεις, που κάτι που θα μπορούσε να μειώσει το κόστος σε περίοδους χρήσης. Βασίλη.
3: Ώρα για την καλή είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλη από την ιστορική διάκριση την οποία έλαβε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας πει σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, σπουδαία διάκριση σε 4 επιστημονικά πεδία για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο από τη Διεθνή Λίστα Αξιολόγησης QS. Συνολικά όμως να πούμε ότι είναι 24 οι επιμέρους θεματικές περιοχές και τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία διακρίθηκε, όμως στη θέση 34 το κατατάσσει ο τομέας των κλασικών σπουδών και της αρχαίας ιστορίας, και στις θέσεις 51 έως 100 τα επιστημονικά πεδία της οδοντιατρικής, της αρχαιολογίας και της μηχανικής πετρελαίου. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σε επίπεδο βασικών θεματικών έχουμε τους στους τομείς επιστήμες της ζωής και ιατρική, η οποία σημείωσε άνω 19 θέσεων και είναι στην 195η θέση παγκοσμίως. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις έχουμε για τα τμήματα της σχολής επιστημών υγείας, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική και η νοσηλευτική. Είναι περίπου στις θέσεις 151 με 225. Η νομική έχει σημαντική βελτίωση, έχει περίπου 100 θέσεις πάνω ανέβει, βρίσκεται στις θέσεις 251 έως 300. Τα παιδιά της σχολής θετικών επιστημών, πληροφορική, μαθηματικά, βιολογία, χημεία, φυσική και περιβαλλοντικές σπουδές. Και να πούμε κλείνοντας έτσι ενδεικτικά ότι οι μεγαλύτερες νέες διακρίσεις, δηλαδή μπαίνουν για πρώτη φορά στην κατάταξη το 26, προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, φιλοσοφία, γλωσσολογία, μοντέρνες γλώσσες, αγγλική γλώσσα, λογοτεχνία και από το πεδίο πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές. Έχουμε και άλλα τμήματα, αλλά
3: αυτό για να μην εγκρινιάζουμε μόνο για τα πανεπιστήμια μας επιλογή και να ευχηθούμε ανάλογη πορεία να έχουν και άλλα ιδρύματα της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Αύριο, Δημήτρη, θα υπάρξει κρίσιμη συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ του Παραθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
7: Ναι, γιατί θα ξεκαθαρίσουν αύριο τι θα γίνει, για την επόμενη μέρα θα συζητήσουν. Σήμερα η πράσινη ΚΑΕ πριν από λίγο διευκρίνησε, επειδή υπήρξαν κάποιες φήμες στο διαδίκτυο για τέλος συνεργασίας με τον Τούρκο προπονητή, ότι η σημερινή προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά έγινε κανονικά. Θυμίζουμε ότι οι παίκτες έχουν πάρει τριήμερο ρεπό από τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα αύριο. Και μάλιστα στην ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΚΑΕ, Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι η προγραμματισμένη προπόνηση θα γίνει κανονικά υπό τις εντολές του Τούρκου προπονητή. Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το πρωί είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με το CEO της Ευρωλίγκας Τζουζ Μπουνοένο και μίλησαν για διοργάνωση. Υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς τα μέσα ενημέρωσης για να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, που θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα γύρω από το σύλλογο, θα δώσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε πριν από λίγη ώρα ο αντιπρόεδρος της Ερυθρόλευσης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ειστήριων διαρκείας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά είναι το σλόγγαν για τα νέα διαρκείας, με τον κύριο Καραπαπά να αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός και την νέα αγωνιστική περίοδο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
8: Ζητήσαμε το ΆΚΑ για να μπορεί να αγωνιστούμε και σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί να κάνει μια μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο, το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο, το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο, να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα εμείς λοιπόν κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά.
9: Ένας τίτλος για την καμπάνια των διαρκείας με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά. Γνωρίζετε πολύ καλά όσοι έχετε εντρυφήσει στο γήπεδο του Ολυμπιακού στην καθημερινότητά μας ότι προέρχεται από το σύνθημα που αφορούσε στα 100 χρόνια του Συλλόγου και έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε να πούμε ότι με σεβασμό στην ιστορία του Συλλόγου προχωράμε για τις επόμενες κατακτήσεις. Εμείς όπως και αν πηγαίνει μια χρονιά δεν σταματάμε ποτέ να ονειρευόμαστε πιο ψηλά και πιο πολλά πράγματα. Έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια έναν στόχο ο οποίος είναι η συμπλήρωση των 50 πρωταθλημάτων. Όπως γνωρίζετε και το πέμπτο αστέρι, αν θέλετε να το πείτε έτσι.
7: Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκτός από το Γιώργο Καραϊσκάκη, που θα συνεχίσει να αγωνίζει η ομάδα, όπως αποκάλυψε, αναφέρθηκε και σχολίασε για το γεγονός ότι το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο η ομάδα έχει ζητήσει για δεύτερη έδρα, δεν μπορεί να δίνεται σε ΠΑΕ για πιο αποκλειστική χρήση, εννοώντας την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, στο διεθνή χώρο, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης, η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς. Η Arsenal 82 στην κορυφή, ό,τι και να γίνει, κατακτά τον τίτλο. Τέλος, απόψε στις 10, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, τελικός για το Europa League, Aston Villa με την γερμανική Freiburg, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
0: Ο καιρός.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο, αλλά και αστάθεια από το μεσημέρι και μετά. Δεν αλλάζει το μοτίβο των τελευταίων ημερών, από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
10: Ελισάβετ, ο αλλοπρόσαλος καιρός αυτών των ημερών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους μάλιστα και ισχυρές. Αλλά έτσι το λέει η παροιμία από παλιά, στο καλιαραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Στις υπόλοιπες όμως ηπειρωτικές περιοχές περιμένουμε καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, αλλά και στα βουνά της υπόλοιπης χώρας. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές τους 24 με 25. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει εκ νέου για την κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητσοτάκης σε Τασούλα, σε έναν χρόνο ολοκληρώνεται η θητεία μας. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά.
3: Και στο ενικός.gr, Ρόδος, σε κλίμα οδύνης η κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
20: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
2: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

Δεν ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

πέφτει νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Αστό, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/sp25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Μεσογείου από Αγία Παρασκευή ως Χολαργό, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούση Ψυχικό, στη Συγκρού από Καλλιρόης προς Αθήνα και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση 7 οχημάτων στην έξοδο για Λυκόβρηση. Το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το Πακιστάν, όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν παράλληλα να ανταλλάσσουν απειλές για νέο γύρο συγκρούσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Οι ακτιβιστές εμφανίζονται γονατιστοί και δεμένοι πιστάγωνα σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι δεν είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Πειρά κατά του Αμερικανού Προέδρου εξαπέλυσαν Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ που συναντήθηκαν στο Πεκίνο. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρουν ότι ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας και καταδικάζουν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της απεικιοκρατίας.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν κατάφερε να προχωρήσει στον τελευταίο γύρο των προκριματικών του Ρολάν Γκαρός και να διεκδικήσει θέση στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Grand Slam ο Στέφανος Ακελαρίδης. Ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ιταλό Μάρκο Τσεκινάτο. Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών σταμάτησε η προσπάθεια της Δέσποινας Παπαμιχαήλ που έχασε με 2-0 από την Κινέζα Χανιού Γκουό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φυσικά μπροστά στις εικόνες με τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη. Μπροστά στις εικόνες με τις δολοφονημένες γυναίκες, μπροστά στις εικόνες με τα βομβαρδισμένα νοσοκομεία, ακόμα και με τα βομβαρδισμένα νεκροταφεία στη Γάζα, αυτό είναι το ελάχιστο. Αλλά εάν θέλετε να πάρετε μία γεύση, για τι είδους φασίστες μιλάμε, για τι είδη κτίνη μιλάμε, και μιλάω βεβαίως για το κράτος δολοφόνο, για το κράτος γενοκτόνο, για το Ισραήλ. Αν θέλετε να πάρετε μία γεύση για τους συμμάχους του Μητσοτάκη, Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει πει ότι είναι αντιπαραγωγικό να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία για αυτό το οποίο διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος σφιχταγκαλιάζεται με έναν εγκληματία, καταζητούμενο για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Νετανιάχου. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει υπουργό τον Γεωργιάδη, ο οποίος πανηγυρίζει για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision. Αυτό έχει καταλάβει από το Ισραήλ ο πρώην διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη, ότι τα SS καλά έκαναν στους Εβραίους. Αυτά παλιότερα, ο Γεωργιάδης. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να πάρετε μία εικόνα, έτσι, μία γεύση για αυτή την σπουδαία δημοκρατία, έτσι δεν την αποκαλούν, στη Μέση Ανατολή, μπείτε και δείτε το βίντεο. Είναι το βίντεο το οποίο οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ανήρτησαν. Μπείτε και δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο. Να δείτε το βίντεο λοιπόν. Εκεί θα παρακολουθήσετε τον ναζισταρά υπουργό ασφάλειας του Ισραήλ. Δεν είναι πραγματικά ιστορική παραφροσύνη? Δεν είναι ιστορική παραφροσύνη αυτή να είναι ναζισταράδες? Κι όμως θα τον δείτε λοιπόν αυτόν, τον Μπεν Γκριβ, να εμφανίζεται σε ένα βίντεο, σε ένα βίντεο που χλεβάζουν, τρομοκρατούν, κακοποιούν τους πιστάγωνα, δεμένους, απαχθέντες, ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν εμπλό και τους έχουν οδηγήσει στο λιμάνι στο Ασντότ. Θα δείτε εκεί λοιπόν δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατιστοί στο έδαφος με τα χέρια δεμένα. Το βίντεο ξεκινάει με την ακτιβίστρια να φωνάζει λευτεριά στην Παλαιστίνη. Εκεί είναι που τρέχουν οι αστυνομικοί, την χτυπάνε, τη σέρνουν στο έδαφος για να την απομακρύνουν από τον κύριο υπουργό. Εκεί λοιπόν με φόντο τους δεκάδες ακτιβιστές δεμένους, γονατισμένους, κακοποιημένους, εμφανίζεται αυτός ο φασίστας να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ, σαν αυτοί που έφερναν οι κατά τα άλλα τουρίστες εδώ στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, οι Ισραηλινοί τουρίστες, εδώ δηλαδή που τους δίνανε το χώρο οι κυβερνητικοί να κάνουν τις διακοπές τους μετά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττουν στην Παλαιστίνη, τέτοια σημεούλα ήτανε, και να τους λέει εδώ κάνω κουμάντο εγώ, εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς, και μάλιστα να καλεί τον Νετανιάχου στο ίδιο βίντεο να του επιτρέψει να τους βάλει στις φυλακές των τρομοκρατών. Στο βίντεο, σε άλλο πλάνο, έχουμε τους αλληλέγγυους στη Γάζα να είναι δεμένοι και γονατιστοί στο κατάστρωμα ενός πλοίου. Την ίδια ώρα ακούγεται υπομορφή, υποτύπων βασανιστηρίου, ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ πάνω από τα κεφάλια τους. Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντότ. Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

LA9 έχουν έφτασαν να προκαλέσουν τσακωμό και μέσα στο Ισραήλ. Για να καταλάβετε την κτηνοδία του βίντεο, ξαναλέω, μπείτε στον ημεροδρόμο τώρα να το δείτε. Για να καταλάβετε την κτηνοδία, έφτασε μέχρι ο Ισραηλινός Υπουργός των Εξωτερικών να επικρίνει τον συνάδελφό του, τον Μπεν Γκβίρ, στον οποίο αναφέρθηκα, σε αυτό το φασιστόμουτρο, λέγοντάς του ότι προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ, γιατί πρόκειται για μια επέσχυντη επίδειξη. Επαναλαμβάνω, αυτά τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ για τον συνάδελφό του, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και μετά το σάλο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, θα έλεγα, βγήκε μέχρι και ο Νετανιάχου για να πει ότι οι εικόνες τις οποίες μετέδωσε ο ίδιος ο υπουργός του δεν αντανακλούν, λέει, τις αξίες του κράτους δολοφόνου. Είναι έξω από τις αξίες του κράτου δολοφόνου αυτές οι εικόνες τις οποίες ανέβασε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Οι αξίες, οι εικόνες οι οποίες αποτυπώνουν τις αξίες του κράτου δολοφόνου είναι τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη. 20.000 παιδιά. Θα δείτε λοιπόν και το βίντεο, θα δείτε και τις φωτογραφίες. Είναι το ίδιο το Ισραήλ το οποίο δημοσιοποιεί την μεταχείριση των ανθρώπων, των πολιτών που απήγαγε από το Διεθνή Στόλο της Ελευθερίας. Μεταξύ τους, θυμίζω, είναι και 19 Έλληνες πολίτες. Θα τα δείτε λοιπόν όλα αυτά στο βίντεο. Και θυμίζει ο δικηγόρος ο Θανάσης Καμπαγιάννης ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης της Γενέβης περί μεταχειρήσεως των εχμαλώτων, οι εχμάλωτες και οι εχμάλωτοι πολέμου πρέπει να την χάνουν πάντοτε ανθρώπινης μεταχείρισης. Ομοίως, οι εχμάλωτες ή εχμάλωτοι πολέμου πρέπει να προστατεύονται πάντοτε, ιδίως από πράξεις βίας ή εκφοβισμού και από προσβολές από την περιέργεια του κοινού. Αυτή η παράξενη φρασούλα, η περιέργεια του κοινού, αναφέρεται σε εικόνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι εχμάλωτοι μετατράπηκαν σε θεάματα και αντικείμενα δημόσιας σκλέβης ή προπαγάνδας, και γι' αυτό και εντάχθηκε ρητά στις συμβάσεις της Γενέβης. Εδώ λοιπόν έχουμε τους Ισραηλινούς να καταπατούν κάθε λεπτομέρεια των συμβάσεων της Γενέβης και των προνοιών της, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προέκυψαν από αυτά τα οποία συνέβησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι συνέβη ανάμεσα στα άλλα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Το ολοκαύτωμα συνέβη. Τα κρεματόρια συνέβησαν. Αυτό συνέβη. Και είναι η μεγαλύτερη ηρωνία της ιστορίας ότι αυτό το κράτος, το κράτος το οποίο γεννήθηκε μετά τη φρίκη του ολοκαυτώματος, να πρωτοστατεί σήμερα σε κάθε μορφής καταπάτηση, σε κάθε μορφής διαπόμπευση, σε κάθε ενέργεια κατάργησης του διεθνούς δικαίου. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο στην πραγματικότητα τρέμει, και αυτό το οποίο τρέμει είναι την ανθρωπιστική αλληλεγγύη απέναντι στην Παλαιστίνη και τους ηρωικούς Παλαιστίνιους. Μια αλληλεγγύη η οποία εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει επιφέρει και συνεχίζει μια κανονική γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων, και αυτό το οποίο διαπράττει είναι η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Παλαιστίνη είναι η Γκουέρνικα της εποχής μας. Και πραγματικά όποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος
δεν μπορεί να αδιαφορεί.

δεν μπορεί να σιωπά απέναντι σε αυτό το έγκλημα. Η σιωπή απέναντι σε αυτό το έγκλημα είναι συνενοχή. Είναι συνενοχή αντίστοιχη με εκείνη των Γερμανών που βλέπανε να εξαφανίζονται οι συνάνθρωποι τους, να εξαφανίζονται οι γείτονές τους, να πηγαίνουν στρατιές στα στρατόπεδα εξόντωσης, να καίγονται, να μετατρέπονται σε στάχτη στα φουγάρα του Auschwitz, και εκείνοι σιωπούσαν και εξακολουθούσαν να υμνούν τον Γκέμπελς και τον Χίτλερ και να συνεχίζουν κατά τα άλλα κανονικά τη ζωή τους, όπως θύμισε και ο Ράμος, ο Χρήστος ο Ράμος, ο αντιπρόεδρος, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορείς να είσαι σιωπηλός απέναντι σε αυτή τη θηριωδία. Και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση όνειδος. Είναι η κυβέρνηση που έχει, λέει, στρατηγική συνεργασία με αυτό το κράτος δολοφόνο. Βεβαίως, αυτή η συνένοχη σε αυτά τα εγκλήματα, γιατί να θυμίσω, πριν από την απαγωγή αυτών των αλληλέγγυων ακτιβιστών στα ανοιχτά της Κύπρου, είχε προηγηθεί πριν από μερικές εβδομάδες η ίδια πειρατεία του Ισραήλ στα ανοιχτά της Κρήτης. Και ήταν εκεί που το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τους παρακολουθούσε αυτούς τους διεθνείς πειρατές, τους διεθνείς δολοφόνους, να διαπράττουν αυτού του είδους πειρατείες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους εξυπηρέτησε κιόλας σε ό,τι αφορά τους απαχθέντες, οι οποίοι προπυλακισμένοι, κακοποιημένοι, πέρασαν μετά στα χέρια του λιμενικού, του ελληνικού, και μάλιστα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εισέπραξε τότε και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών. Αυτή λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έκανε, λέει, διάβημα προς το Ισραήλ για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για υποκριτές και φαρισαίους. Περί αυτού πρόκειται. Και μία ακόμα απόδειξη της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού τους είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στο site του Υπουργείου Παιδείας. Να σας ενημερώσω λοιπόν, στο site του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στις σελίδες όλων σχεδόν των πανεπιστημίων υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση. Υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη υποτροφιών για Έλληνες, λέει, υπηκόους από την πρεσβεία του Ισραήλ για σπουδές, λέει, στα Ισραηλινά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δηλαδή, την ώρα που αυτό το κράτος δολοφόνος, την ώρα που αυτό το κράτος γενοκτόνος, την ώρα που αυτό το κράτος διεθνής πειρατής και απαγωγέας δολοφονεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους χιλιάδες γυναίκες και παιδιά. Οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί ότι το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα είναι άμαχος πληθυσμός. Την ώρα που συνεχίζει να διεξάγει αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, την ώρα που βομβαρδίζει και αιματοκυλεί με τις πλάτες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας τολμά να στέλνει σε όλα τα ΑΕΗ της χώρας κάλεσμα για να διεκδικήσουν φοιτητές και ερευνητές χρηματοδότηση από τους δολοφόνους. Δηλαδή, τι κάνει η Ελλάδα? Για μια ακόμα φορά η Ελλάδα γίνεται το έδαφος έτσι ώστε να ξεπληθεί από τα ποτάμια του αίματος το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Αυτό είναι το Ισραήλ και αυτή είναι η κυβέρνηση όνειδος, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

0: Α, ναι, και μην το ξεχάσω. Ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο οποίος μας έχει μιλήσει και για την κουλτούρα των φερέτρων, ε. Αυτό το πανηγυρίζον είδος για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision, αυτό το είδος που λέγεται Γεωργιάδης, ο πρώην, επαναλαμβάνω, διαφημιστής του ναζιστικού εμετού του Ναζί του Πλεύρη για τους Εβραίους, αυτός ο οποίος τώρα κάθε τρεις και λίγο γλύφει το Ισραήλ, γιατί τέτοιοι είναι αυτοί, τέτοιοι είναι. Μας λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή από τι? Από την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Έτσι δεν λένε? Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης είχε πάει πέρυσι από το βήμα της, του ΟΗΕ και έκανε ολόκληρη ομιλία τότε για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τώρα, στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μας έχουν βάλει μέχρι το λαιμό σε αυτό το μακελιό, στο όνομα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Μας έχουν βυθίσει μέχρι το λαιμό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί? Γιατί πρέπει να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ποιον? Των εφοπλιστών, βεβαίως. Κλείνει παρένθεση. Αλλά ένας από τους μεγαλύτερους πειρατές και στη θάλασσα, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Είναι το Ισραήλ που προχτές προχώρησε σε αυτό το νέο ρεσάλτο ενάντια στο στολίσκο αλληλεγγύης στη Γάζα, που πριν μερικές εβδομάδες το είχε κάνει ανοιχτά της Κρήτης, που πέρυσι το είχε κάνει ανοιχτά της Μάλτας. Ένας λοιπόν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Επίσης, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν θέσει και σε ναυτικό αποκλεισμό την Κούβα. Αλήθεια? Πότε ο Μητσοτάκης θα στείλει τον Κίμωνα? Πότε θα στείλει τον Κίμωνα να προστατέψει την ελεύθερη ναυσιπλοεία από τους σιωνιστές γενοκτόνους και από τους αμερικανοτραμπούκους φίλους του? Ε, πότε θα τον στείλει?
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
1: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηδάκη.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι...
9: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για το βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το Πακιστάν. Μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Μαρούση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: μιλάτε για την ιστορία και πάει το μυαλό μου σε αυτό το οποίο μας είχε προετοιμάσει, μας είχε προειδεάσει ο Γκράμψη. Βέβαια οι συγκερινοί του δεν το είχαν καταλάβει, ότι η μάχη του παλιού με το καινούργιο φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά με οξύτατο τρόπο παθολογικά φαινόμενα. Και αυτό που έφερε την εποχή του Γκράμψη ήταν ο φασισμός και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια
1: ναι.
0: φάση είμαστε.
1: Σε αυτή τη φάση είμαστε. Δυστυχώς, κύριε Πογιόπουλε, είμαστε στη φάση όπου βλέπετε τώρα, δεν θεωρώ ότι θα είναι ο πόλεμος, θα βασίζεται, να το πω έτσι, σε ιδεολογικά, να το πω έτσι, με κοινωνικά, μόνο σε κοινωνικές παραμέτρους. Βλέπετε ότι ο πόλεμος σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει περισσότερο τη μορφή ενός πολέμου που δυστυχώς πολιτισμών. Δηλαδή έχει περισσότερο δίκιο αυτή τη στιγμή ο Χάντικτον με αυτό που είχε γράψει το 1992 παρά κάποιος άλλος, αν θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή βλέπετε, ας πούμε, ότι ο κ. Ρούμπιο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν είπε ότι πολεμάμε με τους οπαδούς του Μαχντί, δηλαδή του επερχόμενου, να το πω έτσι, μεσία των
0: Δεν θα με βρείτε Ιδραήλ. Τόσο σύμφωνο, αλλά θα τα κουβεντιάσουμε από κοντά αυτά, γιατί ξέρετε ο πολιτισμός δεν εμποδίζει τους Αμερικάνους να στρώνουν κόκκινο χαλί στους Σαουδάραβες, οι οποίοι επίσης είναι μουσουλμάνοι.
1: Γι' αυτό είπα, δεν είναι απολύτως κοινωνικό, έτσι. Οικονομικό, γιατί είπα, πρόσεξα τι είπα. Είναι όμως, παίρνει όμως και μορφή έως και πολιτισμική. Αυτό
0: θα έλεγε κανείς ότι αξιοποιείται όλο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, όπως αξιοποιείται η θρησκεία για να κάνουν σταυροφόροι αυτά τα οποία έκαναν,
1: ναι.
0: έτσι ακριβώς αξιοποιείται.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση, είμαστε. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε. Και εδώ πρέπει να επιβιώσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Πείτε μου την εκτίμηση σας, είπατε για το Ιράν. Είμαστε σε αυτές τις αλλοπρόσαλες, συνεχόμενα αλλοπρόσαλες δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες εκείνο που αναδύουν είναι τη δυσκολία τελικά των Αμερικάνων να φτάσουν σε τέλος, εκείνο που δεν ξέρω ποιο θεωρούσαν ότι είναι τέλος. Αλλά εκτιμάτε ότι πάμε σε νέα κλιμάκωση.
1: Ναι, προετοιμάζονται, αφού μεταφέρουν δυνάμεις, κύριε Πογιόπουλε. Είναι δηλαδή, άμα μιλήσει κάποιος με στρατιωτικό. Και επειδή το έχω κάνει με στρατιωτικούς οι οποίοι έχουν εικόνα του χώρου, έτσι, δεν είναι απλά κάποιος απόστρατος. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι, μπασφελτός, έχουν εικόνα. Live, να το πω έτσι, ζωντανή, το τι γίνεται. Αν εξαιρέσεις, αν βγάλεις δηλαδή αποστηρώσεις το τι βλέπεις σε σχέση με αυτά που ακούς, τα tweet, τα retweet και το τι λέμε και το τι δεν λέμε, η πραγματικότητα λέει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται συγκέντρωση δυνάμεων για επιχειρήσεις υψηλής έντασης και σχετικά μεγάλης χρονικής διάρκειας. Άρα θεωρώ ότι σίγουρα δεν έχει πάρει ο κ. Τραμπ αυτό που θα ήθελε από εκεί. Οι Ισραηλινοί σίγουρα, 100% οι Ισραηλινοί δεν έχουν πάρει αυτό το οποίο θέλουν από εκεί, και φυσικά δεν μπορεί να μείνει και η κατάσταση ως έχει ούτε για το ίδιο το Ιράν. Άρα θεωρώ ότι θα πάμε σε κάποιο τύπου προσπάθεια επίλυσης αυτού του γορδίου δεσμού, που δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε από την ιστορία, αυτό δεν λύνεται έτσι όπως είναι, αλλά κόβεται. Τώρα θα δούμε αυτό το κόψιμο ποιον θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά.
0: Κύριε Φίλη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε

0: Την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, αυτά τα οποία έγιναν σήμερα στη Βουλή και αυτά τα οποία προμηνύονται για τις επόμενες μέρες είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, το συνάδελφό μου. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Για πες μας.
1: Κοίτα, σήμερα είχαμε προγραμματισμένες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών για το ζήτημα των υποκλοπών. Στην πρώτη θα κατέθεσα, υπήρχε η ακρόαση μάλλον του διοικητή της ΕΥΠ του κυρίου Δεμήρη. Στη δεύτερη η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλας νωρίς σήμερα το πρωί με μια επιστολή, την οποία λίγο πολύ την είχε προαναγγείλει ήδη από εχθές μέσω των ρεπορτάζ των συναδέλφων του δικαστικού ρεπορτάζ, είχε πει ότι θα αρνηθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής. Την επιστολή που έχει στείλει σήμερα, επί της ουσίας λέει ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει ακρόαση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών από τη Βουλή είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και προσπαθεί να δημιουργήσει μια υπεροχή της Βουλής έναντι της δικαστικής εξουσίας. Παρέθεσε μάλιστα και παλαιότερες αποφάσεις, νομολογία με την οποία δεν είναι παραδεκτή η εμφάνιση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών σε επιτροπές της Βουλής και γι' αυτόν τον λόγο αρνήθηκε να εμφανιστεί.
0: Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, ναι, να μας πεις. Αυτό είναι σοβαρό. Έρχεται ανώτατος δικαστικός λειτουργός και λέει ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι αντισυνταγματικός.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι στο οποίο, το επιχείρημα στο οποίο καταλήγει ο κύριος Τζαβέλας. Ένας κανονισμός ο οποίος δεν ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες. Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν ενώπιον είτε της Επιτροπής Θεσμών είτε ενώπιον Εξεταστικών Επιτροπών. Θυμίζω πάλι για το ζήτημα των υποκλοπών, είχε έρθει η εισαγγελική λειτουργός η οποία επόπτευε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προφανώς ο κύριος Τζαβέλα θεωρεί ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργή, δηλαδή όπως ο πρόεδρος του ΣΤΕ, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν μπορούν να εμφανίζονται μπροστά στη Βουλή. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει η Βουλή σε αυτό, διότι σήμερα δεν είχαμε αυτό που ακούγαμε χθες, ότι θα ζητηθεί η βία η προσαγωγή του κυρίου Τζαβέλα. Ωστόσο, σύσσωμη αντιπολίτευση χαρακτήρισε απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο απάντησε ο κύριος Τζαβέλας και απαράδεκτη τη μη εμφάνισή του ενώπιον της Βουλής. Μένει να δούμε αν στον κανονισμό της Βουλής, η τροποποίηση του οποίου θα έρθει τους επόμενους μήνες, θα έχουμε κάποια παρέμβαση στη συγκεκριμένη διάταξη.
0: Με τον κύριο επικεφαλή ΣΕΥΠ.
1: Κοίτα, εκεί σε αυτό το σκέλος της συνεδρίασης, αυτό που κυριάρχησε ήταν το ζήτημα του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη, η υπόθεση δηλαδή παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος Πασόκ εμφανίστηκε ο ίδιος και πήρε μέρος στη συνεδρίαση. Είχε πάρα πολλούς και έντονους διαλόγους, όπως μαθαίνουμε, με τον κύριο Δεμήρη.
0: Οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμεινε να ρωτά γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λέει ότι πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο, να μην το χαρακτηρίσω επεισόδιο, ένας έντονος διάλογος με τον κύριο Δεμήρη, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Να λέει ότι ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν έχει δει ποτέ τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή του, διαβεβαιώνοντας όμως ότι υπήρξε σχετικό έγγραφο, ότι υπάρχουν τα πιστήρια και ότι το έγγραφο αυτό παραδόθηκε από την ΕΥΠ στην Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρίτου της Επικοινωνίας. Αυτός ο διάλογος διέρευσε στα μέσα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια κλειστή, για μια απόρριτη συνεδρίαση. Υπήρξαν μετά και βουλευτές οι οποίοι βγήκαν στα κανάλια και αποκάλυψαν τα όσα είχαν γίνει εκεί, προκαλώντας έτσι την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτο αυτό το γεγονός και διέταξε έρευνα από αύριο το πρωί, προκειμένου, αν μπορεί η Επιτροπή Δεοντολογίας να φτάσει μέχρι και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία διέρευσαν το υλικό, λέγοντας ότι αυτό είναι ξεκάθαρα ποινικό αδίκημα. Τώρα καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι ένα πρόγευμα, μια πρόγευση αυτών που έρχονται αύριο και μεθαύριο στη Βουλή. Mm-hmm. Αύριο έχουμε τη συζήτηση για την προανακριτική που έχουν ζητήσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Κατά του κυρίου Λιβανού, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υφυπουργού, της κυρίας Αραμπαντή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω βέβαια ότι η μεγάλη μάχη είναι να δοθεί την Παρασκευή το πρωί, εκεί που θα ανοίξει η συζήτηση για το επί του αιτήματος.
0: Την οποία προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ στην ουσία την έχουν αρνηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει, θεωρώντας, εκτιμώντας μάλλον από τη μελέτη των υλικών του υλικού της δικογραφίας, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα και με αυτό το επιχείρημα θα την απορρίψει. Αν θες την άποψή μου και προκύπτει από το ρεπορτάζ, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα θα σκέφτεται πάρα πολύ να πηγαίνει στην ίδια γραμμή του όχι σε όλα. Και αυτό το λέω διότι οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ είναι ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη μεγάλη μάχη την Παρασκευή το πρωί επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Εκεί το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπει στην Ολομέλεια, πιθανότατα με εισηγητή τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος θα επιχειρηματολογήσει γιατί δεν μπορεί να περάσει το αίτημα με 120, αλλά χρειάζεται 151 θετικές ψήφους. Το έχουμε πει στην εκπομπή σου. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να πει όχι στην εξεταστική και με αυτόν τον τρόπο να μην βρεθούν ούτε 151 θετικές ψήφοι, άρα η εξεταστική να μην γίνει ποτέ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα προηγούμενα που έλεγες, για να το καταλάβουμε, οι ακροατές μας δηλαδή. Ο κύριος διοικητής της ΕΥΠ είπε σήμερα, με βάση τουλάχιστον τους διαλόγους που έχουν διοχετευτεί προς τα έξω, ότι δεν ξέρει για ποιο λόγο παρακολουθεί το αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς. Και ότι δεν τον ένιωξε ποτέ να μάθει. Αυτό ήταν, νομίζω, αυτό που ενόχλησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως πρέπει να σου πω, ότι βγήκε στους διαδρόμους φωνάζοντας ότι μας κοροϊδεύουν 4 χρόνια. Φαίνεται από το διάλογο που έχει διαρρεύσει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επέμενε να τον ρωτά πώς είναι δυνατόν.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
0: Γιώργο, μας ευχαριστώ.
1: Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίου. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει σε διάβημά του το Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, ενώ έντονα έχουν αντιδράσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Γαλλία. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Νέο μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε την ώρα που αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Πακιστάν θα ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πειρά κατά του Αμερικανού Προέδρου εξαπέλυσαν στο μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ που συναντήθηκαν στο Πεκίνο. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρουν ότι ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στο νόμο της ζούγκλας και καταδικάζουν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της αποικιοκρατίας. Ο νέος χάρτης των συγκοινωνιών της Αθήνας ανακοινώνεται αυτή την ώρα σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρουσία του Πρωθυπουργού. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επέκταση του μετρό, την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και την 24ωρη λειτουργία των δρομολογίων. Στη σύλληψη ενός 23χρονου για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης. Με πρόσχημα υποτιθέμενο κίνδυνο διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα αξίας άνω των 37.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος έτρεχε με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.
7: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
9: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ιταλία. Αρκετά νέα πρόσωπα θα παρατάξει η ιταλική ομάδα που δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
8: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Real FM.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ήταν πριν από δύο χρόνια, ήταν 1η Απρίλη του 2024. Μακάρι να ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα, αλλά δεν ήταν. Ένα νεαρό κορίτσι, η χαρά της ζωής, δολοφονήθηκε έξω από τα σκαλοπάτια ενός αστυνομικού τμήματος. Μιλάμε για το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Μαζαράκη, είναι δικηγόρος του πατέρα της Κυριακής Γρίβα. Κυρία Μαζαράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πογιόπουλε, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Έχουμε την εξέλιξη με την πρόταση. Για πείτε μας, περί τίνος πρόκειται.
1: Μάλιστα. Εξεδόθη πριν δύο μέρες η εισαγγελική πρόταση, με την οποία η κυρία εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στον φόνο της Κυριακής. Τους αποδίδεται κακουργηματική παράβαση, κακουργηματικό αδίκημα και η θανατηφόρος έκθεση, δηλαδή ότι άφησαν την Κυριακή αβοήθητη, χωρίς να κάνουν το καθήκον τους, με συνέπεια να επέλθει ο φόνος της Κυριακής. Δηλαδή εκείνο το βράδυ που το κορίτσι πήγε, τους είπε ότι εγώ απειλούμαι από τον πρώην σύντροφό μου, πιστεύω ότι πάλι θα είναι έξω από το σπίτι μου όπως έγινε και χθες, τους είπε 31 Μαρτίου του 2024, και αντί εκείνοι να φροντίσουν, να πάρουν κάθε μέτρο, να συντάξουν δικογραφία, να την πάνε με περιπολικό στο σπίτι, να εφαρμόσουν τον νόμο και τις διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία, δεν έκαναν τίποτα. Ούτε καν πήραν τα στοιχεία του κοριτσιού, ούτε καν ζήτησαν τα στοιχεία του πρώην συντρόφου. Δεν έκαναν τίποτα. Τις είπανε, πάρε τηλέφωνο το 100 για να σου στείλουν περιπολικό. Αν είναι δυνατόν, ενώ ήταν στο αστυνομικό τμήμα. Και αποτέλεσμα αυτού, φυσικά, που την διώξανε στα 5 λεπτά που ανέβηκε πάνω η κοπέλα στην αξιωματικό υπηρεσία, στα επόμενα λεπτά καραδοκούσε ο φωνιάς και την έσφαξε μπροστά τους. Και δεν έκανε τίποτα. Ούτε σκοπός ούτε κανένας τους.
0: Μιλάμε, κυρία Μαζαράκη, για την επόπτρια του τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία,
1: δύο γυναίκες.
0: Τον τηλεφωνητή που είχαμε ακούσει τότε να λέει για τα ταξί, ότι το
1: περιπολικό δεν είναι ταξί.
0: Και μιλάμε για αυτόν τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος, αυτό το ράθιμο τύπο, ο οποίος ήταν και σε διαδικασία απόταξης, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ήταν σε διαδικασία απόταξης για άλλα ποινικά αδικήματα σοβαρά. Και είχε βέβαια, του είχε επιβληθεί ποινή απόταξης από το σώμα. Εν τούτης, εκτελούσε χρέη σκοπό εκείνο το βράδυ που πήγε το άτυχο κορίτσι, που δεν ήταν άτυχο βέβαια. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε στην τύχη. Απλά εκείνη την ημέρα έτυχε να υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα όλοι ανίκανοι.
0: Η Κυριακή έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν άτυχη, όπως λέτε, ήταν παντελώς αβοήθητη από εκείνους οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με το καθήκον να κάνουν τα στοιχειώδη.
1: Ακριβώς. Είχαν υποχρέωση, κύριε Μπογιόκουπουλε. Έπρεπε να κρατήσουν το κορίτσι στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είχε σημασία που δεν ήθελε να κάνει μήνυση. Έπρεπε να την κρατήσουν, να της πάρουν κατάθεση και να της παρέχουν κάθε μέτρο, κάθε μέσο για να πάει με ασφάλεια στο σπίτι της. Έπρεπε να την πάει περιπολικό. Υπήρχαν 2 ή 3 περιπολικά εκείνη την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Φαίνεται και από το βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνονται όλα.
0: Πείτε μου, κυρία Μαζαράκη, επειδή οι συγκεκριμένοι οι οποίοι παραπέμπονται, αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβρη ήταν, τον περασμένο Νοέμβρη, είχαν απολογηθεί για αυτή την υπόθεση. Ισχυριστεί τότε.
1: Περίπου τον Νοέμβριο. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Η επόπτρια πολύ περιληπτικά λέει ότι δεν ήμουνα, δεν άκουσα, ότι ήμουνα σε διπλανό γραφείο. Πράγμα αναλυθές, αυτό έχει καταρριφθεί. Η ίδια η συνάδελφός της αξιωματικός υπηρεσίας λέει ότι ήταν παρούσα. Το λέει και μία άλλη μάρτυρα, η οδηγός της, από την πρώτη στιγμή, ότι ήταν παρούσες και οι δυο τους. Και ότι μίλησαν και συνομίλησαν με την Κυριακή, η οποία φυσικά πήγε φοβισμένη. Δεν πάει ένα κορίτσι μετά τη δουλειά που έκανε και τόσο κοπιώδη εργασία στις 10 η ώρα στο αστυνομικό τμήμα, έτσι απλά. Πήγε η κοπελά γιατί φοβόταν, απειλείτο. Ήθελε να ζητήσει βοήθεια, προστασία από αυτούς που είναι εντεταλμένοι να κάνουν το καθήκον τους. Αν δεν μας βοηθήσει η αστυνομία, ποιος θα μας βοηθήσει?
0: Ποια είναι η αντίδραση της οικογένειας, του πατέρα της Κυριακής μετά από αυτή την εξέλιξη?
1: Νιώθει εν μέρη δικαίωση. Φυσικά ο άνθρωπος δεν μπορεί κάτι άλλο να περιμένει παρά μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό θέλει, να αποδοθεί δικαιοσύνη, και όχι μόνο για τον Φωνιά, ο οποίος σκότωσε την Κυριακή, έτσι όπως το είδαμε όλοι στις κάμερες, αλλά πρέπει να αποδοθεί και η αντίστοιχη ποινή και αυτό που αρμόζει και στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι αν είχαν κάνει αυτό που τους όριζε ο νόμος, η Κυριακή θα ήταν μαζί μας. Αυτοί δεν έκαναν το απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, εξακολουθούν οι δύο από τους τέσσερις να υπηρετούν κανονικά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Μιλάμε για πειθαρχικές ποινές, χάδι, τίποτα. Αν είναι δυνατόν, έφυγε ένα κορίτσι, δεν επρέξαν το καθήκον τους, δεν εφάρμοσαν τον νόμο, και ανταυτού τους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές, αργίας και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι γελία, έτσι αντιλαμβάνεται κανείς. Μόνο τα δικαστικά έξοδα ενός δικαστηρίου πλέον είναι 200 ευρώ και τους επέβαλαν πειθαρχική ποινή 350 και 400 ευρώ.
0: Αυτή ήταν η αξιολόγηση της ευθύνης τους.
1: Αυτή είναι η αξιολόγηση όταν τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι 700 ευρώ, 800 ευρώ, αν δεν φοράει κανείς ζώνη. Και εδώ αφαιρέθηκε μια ζωή εξαιτίας τους. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Και τους επέβαλαν πρόστιμα ύψους 350 ευρώ και μια διαθεσιμότητα για λίγους μήνες. Προειδευόμαστε. Βέβαια, εκκρεμεί και η επανεξέταση της υπόθεσής τους στις 4 Ιουνίου πειθαρχικά. Mm-hmm. Στο αρμόδιο δικαστήριο. Μάλιστα. Εκεί πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα αποδοθεί και εκεί δικαιοσύνη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να είναι στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας.
0: Κυρία Μαζαράκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Προφανώς και θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και εγώ.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς κλίμα, σελίδα. Μιλάνε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στασιμοπληθωριστικό σοκ που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτά είναι τα λόγια του Επιτρόπου Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά λίγες μέρες πριν από την δημοσιοποίηση των νεαρινών προβλέψεων της Κομισιόν, οι οποίες αναμένεται να επιβεβαιώσουν την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και για την, και για την ελληνική οικονομία. Αντιμετωπίζουμε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ, είπε ο Ντομπρόφσκης. Για να έχουμε μία εικόνα της κατάστασης σε ό,τι αφορά την Ελλάδα πια. Στην Ελλάδα μιλάμε για έναν ενεργειακό πληθωρισμό ύψους 22% με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε στα καύσιμα ανατιμήσεις πάνω από 27%, στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει το 25%, στο κίνησης στο 23%. Είναι μια κατάσταση την οποία την αντιλαμβάνεται κανείς σε κάθε δραστηριότητά του. Βεβαίως την ίδια ώρα η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το ρεκόρ της κερδοφορίας που έχουν τα δύο δηληστήρια της χώρας και για τις συμφωνίες που κάνει για τον κάθετο, λέει, διάδρομο στα πλαίσια της ενεργειακής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή. Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Νίκο, πάμε να δώσουμε την μεγάλη εικόνα για να καταλάβουμε όλοι τι είναι αυτός καταρχάς ο στασιμοπληθωρισμός, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Σημαίνει μεγαλύτερος πληθωρισμός, δηλαδή περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών και μικρότερη ανάπτυξη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι όλα αυτά τα μεγέθη είναι δύο βασικά μεγέθη, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός. Μικρότερη ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερο πληθωρισμό, που σημαίνει απλά για εμάς ότι με λιγότερα χρήματα θα πρέπει να αγοράσουμε τα ίδια προϊόντα σε ακριβότερες τιμές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα πράγματα στην οικονομία και για τα νοικοκυριά δεν πηγαίνουν καλά. Πολύ σωστά αναφέρθηκε στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ακρίβειας. Οι άλλοι δύο είναι τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά. Το τρίτος πυλώνας της ακρίβειας είναι τα ενίκια, τα μισθώματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, και εκεί θέλω να σταθούμε σήμερα, Νίκο, την αύξηση των, την ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Θα σου πω το εξής, ότι μόνο τον Μάρτιο, για να σου υπενθυμίσω ότι τον Μάρτιο ήταν η πρώτη δόση του ένφια, αυξήθηκαν, άκουσε αυτό το νούμερο, από 3,7 εκατομμύρια που ήταν οι οφειλέτες σε όλη την Ελλάδα, 3,7 εκατομμύρια οι οφειλέτες, δεν τους λες και λίγο, 4,8 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια 800.000.
0: Ένα εκατομμύριο παραπάνω.
1: Ακριβώς. Ένα εκατό. Ένα εκατομμύριο 100.000. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο 100.000 ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς την εφορία. 3 δισεκατομμύρια, για να καταλάβουμε λίγο τα ποσά, ήταν το πρώτο τρίμηνο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Γιατί τα λέω αυτά τα νούμερα? Για να βάλουμε την κουβέντα σε κάποια βασικά και συγκεκριμένα μεγέθη. Όταν όλοι προσπαθούν να πληρώσουν το ρεύμα, την ενέργεια, αυτό που είπες εσύ, να πληρώσουν τα τρόφιμα που συνέχεια ακριβαίνουν, να πληρώσουν την ενέργεια, επαναλαμβάνω, που ακριβαίνει, να πληρώσουν τα μισθώματα τα οποία έχουν εκτοξευθεί, άρα πώς να μείνουν χρήματα.
0: Αυτό το νούμερο που μας δίνεις, Δημήτρη, 4,8 κοντά 5 εκατομμύρια αφημίων
1: χρωστάνε. Δεν μ' αρέσει κανένα το 4,8. Ναι. 4 εκατομμύρια 800.000 άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε όλη η Ελλάδα, δηλαδή. Υπάρχει όλη οικογένεια Ελλάδα. Που δεν χρωστάει.
1: Άμα σκεφτείς ότι είναι 6,5-7 εκατομμύρια οι φορολογικές δηλώσεις που γίνονται, άρα καταλαβαίνεις και προφανώς. Αυτοί δεν είναι οι παταχτήτες. Είναι άνθρωποι που χρωστάνε 200, 300, 400, 500 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρωστάει έως 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουμε τη δυσκολία. Κλείνω σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Πραγματικά η τιμή του πετρελαίου Brent θυμίζει καρδιογράφημα. Αυτή τη στιγμή έχω κάτι καλό να σου πω. Μειώνεται, κάτι καλό. Παραμένει κάτω από τα, πάνω από τα $100 το βαρέλι, αλλά μειώνεται 8% τώρα. Είναι σε $104 το βαρέλι. Θες ήταν και σε 112.
0: Τι καλό, ρε Δημήτρη. Πάνω από 100.
1: Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Θέλω να θυμίσω εδώ, εσύ το ξέρεις. Ο ελληνικός προϋπολογισμός για το 26 έχει φτιαχτεί με 62 από όσο θυμάμαι.
1: 62
0: το Bread. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 μήνες, 3 μήνες, από τις 28 Φλεβάρι και μετά, μιλάμε για ένα πετρέλαιο το οποίο είναι πάνω από 100 δολάρια σταθερά το βαρέλι, και επιχειρείται να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με αυτά τα fuel pass καπαμά που έλεγε εκείνος ο Ανθρουπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ.
1: Θα σου πω και το εξής, και ό,τι και να γίνει ακόμα, και αν σήμερα, και μακάρι σήμερα να τελειώσει αυτό το μαρτύριο στη Μέση Ανατολή, αυτός ο πόλεμος, σου μιλάω ειλικρινά ότι αυτό που διαβάζω σχεδόν από όλους τους αναλυτές είναι ότι το πετρέλαιο Brent θα ήταν πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μέχρι και τα τέλη του χρόνου. Διότι έχουν χτυπηθεί λιμάνια, υποδομές, δηληστήρια στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια πολιτική, Νίκο, που πρέπει να μην είναι βραχυπρόθεσμη, να είναι μακροπρόθεσμη, διότι εδώ φαίνεται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Real FM. Δύο δεδομένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
11: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
10: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
12: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
16: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο.
18: TRT 95,1 FM Stereo.
17: Σύρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο μήνυμα Τραμπ προς το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Πακιστάν θα ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρήνης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας επέκρινε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για το βίντεο που δημοσίευσε με ακτιβιστές γονατιστούς και δεμένους πιστάγκωνα. Περισσότερα στο real.gr. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αττικής Οδού για τον θάνατο οδηγού μοτοσυκλέτας κοντά στα Διόδια Ανθούσας. Προσέκρουσε σε περιπολικό και φορτηγό που ήταν σταματημένα σε τροχονομικό έλεγχο.

0: Αυτή την μπαλάντα του Θάνου Μικρούτσικου για τους ασφαλίτες δεν τη βάλαμε καθόλου τυχαία. Τη βάλαμε επί τούτου, διότι θα περάσουμε τώρα στην αλφαδιά του νόμου και της τάξης. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Κονδύλης. Είναι καθηγητής πολιτικής υγείας στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου. Κύριε Κονδύλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Όμως παρέλειψα να πω ότι ανάμεσα σε άλλες ιδιότητες που έχετε, πέραν αυτής του καθηγητή και του πρόεδρου του συλλόγου, του ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο, είστε και εξτρεμιστής, είστε βίαιος, είστε κάτι είστε, εν πάση περιπτώσει. Τι είστε εσείς?
1: Ναι, είμαι ύποπτος.
0: Είστε, ναι,
1: ύποπτος.
0: Γιατί?
1: Περιμένουμε και εμείς να το μάθουμε, περιμένουμε και εμείς να δούμε με αγωνία τα στοιχεία βάση του οποίου καλούμαστε αύριο ο πρόεδρος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλούμαστε από το Τμήμα Συγκεκριμένα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, που ανήκει στην υποδιεύθυνση εξτρεμισμού, όπως είπατε, εξτρεμιστικής βίας, ως ύποπτη τέλεση εις βαρύτατων αδικημάτων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία, παράνομη βία κατά συναυτουργία, τα οποία μάλλον θεωρούν οι ιδιοκτικές αρχές ότι συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια μιας μαζικής παράστασης των οικότροφων φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ στις 30 Απριλίου του 2026, μια μαζική παράσταση η οποία, όπως γνωρίζετε, βαφτίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως με παρέμβαση της κυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας, του Υφυπουργού Παιδείας, ως προπυλακισμός του αντιπρίτανη του ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Τι ακριβώς έγινε, κύριε Κονδύλη? Καταρχάς, είστε εσείς και άλλοι δύο συνάδελφοί σας που κατηγορήσετε ότι είστε όλα αυτά?
1: Βεβαίως. Τρεις εκλεγμένοι συνδικαλιστές στον ΕΣΔΕΠ, οι οποίοι κάναμε το αμάρτημα.
0: Εσείς παρευρεθήκατε εκεί και, πώς το λένε, στηρίξατε την κινητοποίηση που έκαναν οι φοιτητές των φοιτητικών εστίων.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτητικής κινητοποίησης δεν υπήρξε κανένας προφυλακισμός, δεν προκλήθηκε καμία ζημιά ή φθορά, δεν διακόπηκε καμία συνεδρίαση, δεν ασκήθηκε καμία σωματική ηλεκτρική βία. Τα δε μέλη ΔΕΠ τα οποία ήταν εκεί, και θα πω γιατί πήγαν εκεί, ούτε υποκίνησαν, ούτε υπέθαλψαν, ούτε παρέβλεψαν, ούτε διέκοψαν. Ξέρετε, η κατηγορία μάλλον είναι ότι είμαστε υποκινητές, φοιτητοπατέρες ακούω. Ευτυχώς οι φοιτητές μας έχουν τη δική τους βούληση. Αυτό το οποίο εμείς πράξαμε ως εκλεγμένοι συνδικαλιστές, ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ήταν ότι παραβρεθήκαμε σε μια ειρηνική μαζική παράσταση για να συζητήσουμε, να ενημερωθούμε από τους φοιτητές μας και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους βάσει και των πλαισίων των θέσεων που έχει ο ΕΣΔΕ. Ασκήσαμε δηλαδή τα αυτονόητα συνδικαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μας. Και για να εξηγήσω και το γιατί βρεθήκαμε εκεί. Βρεθήκαμε εκεί γιατί οι κότροφοι φοιτητές του ΑΠΙΘΙΤΑ εδώ και 4 πλέον εβδομάδες βρίσκονται σε κινητοποίηση, διαμαρτυρώμενοι για τον νέο εσωτερικό κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Έναν εσωτερικό κανονισμό ο οποίος μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά μέτρα γενικευμένης πειθάρχησής τους. Ενδεικτικά να αναφέρω το εξής: τους ζητάνε λευκό να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και τον Συνοδό Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Εστιών, αποδεχόμενοι τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού και όλες τις μελλοντικές τροποποιήσεις του, χωρίς να τις γνωρίζουν. Mm-hmm. Λευκό επίσης του ζητάνε να αποδεχτούν τα σχέδια ασφαλείας τις εστίες του ΑΠΙΘΙΤΑ, τοποθέτηση δηλαδή καμερών ασφαλείας, τουρνικέ, σημείων ελεγχόμενης πρόσβασης, χωρίς να τους έχουν κοινοποιηθεί ποτέ αυτά τα σχέδια, πάλι εν λευκό επιταγή. Τους ζητάνε να αποδεχτούν έκτακτες εφόδους στα δωμάτια τους, χωρίς την παρουσία τους, με αντικλείδη το οποίο τηρείω επόφης. Τους ζητάνε να αποδεχτούν ότι οι επισκέψεις των συγγενών τους, των φίλων τους ή ακόμη και ενίκων της ίδιας εστίας δεν μπορούν να γίνουν στο δωμάτιο, αλλά μόνο σε κοινόχρηστους χώρους, εκεί φαντάζομαι που θα είναι οι κάμερες, παραβιάζοντας κάθε.
0: Δηλαδή, αν πάει η μάνα ενός φοιτητή να τον επισκεφτεί στην εστία, θα πάμε στο χολ. Όχι στο χολ, στο κοινόχρηστο, εκεί, στο κλιμακοστάσιο ενδεχομένως, δεν ξέρω πού.
1: Στο κοινόχρηστο χώρο.
0: Στο κοινόχρηστο χώρο.
1: Υπάρχει και έλεγχο.
0: Αυτό το καταπληκτικό που λέτε ότι πρέπει να αποδεχτούν εφόδους στις εστίες τους με αντικλείδι που θα το έχει, ο ποιος θα το έχει, περιγράφεται μέσα σε αυτόν τον ιδιωτικό κανονισμό.
1: Περιγράφεται μέσα στον εσωτερικό κανονισμό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι παράρτημα του εσωτερικού κανονισμού που υπογράφει η Βρετανία. Έχει κι άλλα όμως.
0: Και ποιος τον εξέδωσε αυτό το κανονισμό και αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό, ποιανού την υπογραφή έχει αυτό?
1: Σας πω, εκεί είναι, αρχίζουν τα πράγματα, γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα. Κάποιοι ίσως ερμηνεύουν ως ένα βαθμό και την ένταση αυτή της καταστολής και της επιθετικότητας και της κατασυκοφάντησης. Πρωτού όμως σας πω αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι πέραν της πειθάρχησης των φοιτητών, επιχειρείται και μέσω του εσωτερικού κανονισμού, γίνεται μια προσπάθεια μετακύλησης του κόστους συντήρησης των εστιών στους ίδιους εστιακούς φοιτητές. Τους ζητάνε, για παράδειγμα, στο ιδιωτικό συμφωνητικό να υπογράψουν ότι παραλαμβάνουν δωμάτια σε άριστη κατάσταση, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο άριστη δεν είναι η κατάσταση των δωματίων στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτικά να σας πω ότι 150 δωμάτια είναι από τα 1490 που υπάρχουν στο ΑΠΙΘΗ, τα είναι εκτός λειτουργίας επειδή είναι μη κατοικήσιμα. Τα δε άλλα, οι συνθήκες είναι στοιχειώδους διαβίωσης. Ο δε επόπτης των εστιών θα είναι αυτός αρμόδιος, ο οποίος θα καθορίζει αν, μονοπρόσωπο όργανο, θα καθορίζει αν οι φθορές στο δωμάτιο είναι προϊόν έλογης χρήσης ή υπαιτιότητα του οικότροφου, και αντιστοίχως θα χρεώνει τους οικότροφους για τις όποιες φορές οι οικότροφοι, οι οποίοι θυμίζω στις ακροάτριες και τους ακροατές σας, δεν είναι οποιοδήποτε φοιτητές. Οι φοιτητές που μένουν στις εστίες είναι παιδιά άφορων οικογενειών, ορφανοί, παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, οι δε υπόλοιποι είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών που κυριολεκτικά συναγωνίζονται στη φτώχεια προκειμένου να πιάσουν τα κριτήρια εισόδου στις εστίες. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε ομάδα φοιτητών. Αναφερόμαστε σε μια καθόλου αξιοπρεπή ομάδα φοιτητών, αξιοθαύμαστη ομάδα φοιτητών, αλλά αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτη.
0: Κύριε Κονδύλη, επιμένω. Ποιος το εισηγείται αυτό το πράγμα?
1: Η Βρετανία ισχυρίζεται ότι και το ιδιωτικό συμφωνητικό και ο εσωτερικός κανονισμός είναι προϊόν ομόφωνης απόφασης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ότι εξωθεσμικά κέντρα, αναφέρεται στον ΕΣΔΕΠ και τον Σύλλογο Οικοτρόφων Φοιτητών, επιχείρησαν εκείνη τη μέρα να ανατρέψουν μια απόφαση στην οποία ομονοεί η πανεπιστημιακή κοινότητα. Δυστυχώς η πραγματικότητα, το λέω δυστυχώς γιατί προσβάλλει και τους θεσμούς του ίδιου του πανεπιστημίου αυτή η κατάσταση, δυστυχώς η πραγματικότητα τους διαψεύει. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΑΠΙΘΗΤΑ για τις φοιτητικές εστίες ψηφίστηκε μένα από τη Σύγκλιτο επί της αρχής με δεκάδες όμως παρατηρήσεις, ουσιώδεις παρατηρήσεις από τα μέλη της Συγκλήτου, παρατηρήσεις οι οποίες ουδέποτε ενσωματώθηκαν στον εσωτερικό κανονισμό όπως αυτό στάλθηκε στους οικότροφους φοιτητές. Ακόμη δε χειρότερα, το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν δεν συζητήθηκε ποτέ, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή, στη Συγκλήτο. Είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κατέληξαν οι Βρετανικές αρχές χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση ή έγκριση από την Σύγκλιτο, και επί τρεις εβδομάδες τουλάχιστον μέχρι τότε με την κινητοποίηση έστελναν στους εστιακούς φοιτητές ζητώντας τους να το υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου, αλλιώς οδηγούν

0: της κινητοποίησης ξεκίνησε ένα μπαράζ απίστευτης έντασης, απίστευτης έκτασης, μπαράζ κατασυκοφάντησης και του αγώνα των υπότροφων φοιτητών, αλλά και στοχοποίησης των μελών ΔΕΠ για την παρουσία του στην φοιτητική κινητοποίηση, όπου πραγματικά τώρα ακούσαμε τα πάντα, ακούσαμε για φοιτητοπατέρες, έμαθα και καινούργιες λέξεις στο λεξιλόγιο, κουμανταδόρους, για υποκινητές, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει κατά έναν τρόπο υποθάλπουν τους εγκληματίες.
1: Το μόνο που μένει να ακούσετε είναι ότι είστε και παραφιάδες του ΚΚΕ. Το λέγανε παλιότερα, πριν από 60-70 χρόνια.
0: Νομίζω ακούστηκε και αυτό.
1: Α, ακούστηκε ήδη.
0: Βεβαίως, ότι υπάρχει θύλακας του ΚΚΕ στα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΙΘΙΠΑ, οι οποίοι
1: Δίπλα είναι το γεντί κουλέ. Γιατί δεν σας χώνουν μέσα.
0: Ναι, πιθανώς να το ανακαινίζουμε τώρα για να μας υποδεχτούν.
1: Για πείτε μου σας παρακαλώ, τα λαγωνικά αυτά του Τμήματος Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτοβούλος και αυτεπαγγέλτος έχουν κινηθεί ή έχει υπάρξει από άλλους καταγγελία ότι είστε όλα αυτά που είστε?
0: Νομικός δεν είμαι, είμαι γιατρός και καθηγητής πολιτικής υγείας, νομικός δεν είμαι, αλλά παρακολουθώντας τη διαδικασία καταλαβαίνω ότι κινήθηκε αυταπάγγελτη εισαγγελική εντολή μετά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου και την ανακοίνωση που έβγαλε η Βρετανική Αρχή.
1: Αύριο θα απολογηθείτε στη χωροφυλακή, συγγνώμη, στην αστυνομία.
0: Αύριο. Επιτρέψτε μου πριν κλείσουμε απλά να πω το εξής. Και με βλέπετε, άμα με βλέπατε θα βλέπατε ότι χαμογελάω. Και χαμογελάω γιατί είμαι τις τελευταίες μέρες εκδηλώνεται στα πανεπιστήμια της χώρας, το προσλαμβάνουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα πρωτόγνωρο τμήμα αλληλεγγύης. Οι δύο μεγαλύτερες ομοσπονδίες εργαζομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΔΕΠ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι από το ΕΚΠΑ, από το ΜΕΠΗ, από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το Σύλλογο ΔΕΠ της Ιατρικής ΑΠΙΘΙΤΑ, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δεκάδες σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στέλνουν μηνύματα και ψηφίσματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης, δείχνοντας ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει ακόμη αντανακλαστικά, δημοκρατικά αντανακλαστικά, και μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες ξέρετε δεν αφορούν εμάς τους τρεις. Οι εξελίξεις αυτές είναι στην πραγματικότητα εφαρμογή του νέου πειθαρχικού, αντιδραστικού πειθαρχικού πλαισίου για τα μέλη ΔΕΠ, που ψήφισε η ίδια η κυβέρνηση, ο νόμος 5224 του 2025, πέρυσι το καλοκαίρι, και δυστυχώς είχαμε ήδη προειδοποιήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι ότι ο νόμος αυτός θα παράξει πειθαρχικές διώξεις, και όχι γενικά πειθαρχικές διώξεις, πολιτικές και συνδικαλιστικές διώξεις, σαν αυτές οι οποίες ενεργοποιήθηκαν εις βάρος μας.
1: Κύριε Κονδύλη, ευχαριστώ θερμά. Κύριε, βέβαια θα είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλει

0: Προσβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Ει hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Τρεις Ευγενείδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης,
4: Σύσης Ρούμπος,
6: Χάρης Χιώτης,
4: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
7: και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στην Άνω Γλυφάδα. Καλησπέρα στον Κώστα στα Πατήσια. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη, στον Ανάργυρο. Πολλές καλησπέρα στον Κωνσταντή, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Νικόλα, στον Δανιήλ, στον Πέτρο. Κωστή μου, πρόκειται για ιστορική παράφρασινή. Καλησπέρα στον Ευαγγελία, στον Σεπολιώτη, στον Παοκάρα, στον Κυριάκο που μας ακούει από τη Μαδρίτη. Καλησπέρα στο Φραγκίσκο. Α, ο Αλέξανδρος, με αφορμή αυτά που λέγαμε για την καλύτερη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ, με ρωτάει αν φοβάμαι με αυτά που λέω. Αλέξανδρε, φοβάμαι. Φοβάμαι. Αλλά ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο? Υπάρχει ένας φόβος που έχω που καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Είναι ο φόβος μου να πάω να κοιτάξω τα μούτρα μου στον καθρέφτη και να μην μου αρέσουν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου. Αυτός ο φόβος τους καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός στην Κίνα με τιμές αρχηγού κράτους, δεν ξέρω πώς να περιγράψω την υποδοχή που επιφύλαξαν οι Κινέζοι στον Βλάντιμιρ Πούτιν.
0: Αρχηγός σύμπαντος.
1: Ενδεχομένως. Έφτασε στο Πεκίνο χθες. Σήμερα συναντήθηκε με το Σι Τζινπίνγκ. Πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Το διατάφτα τώρα υπέγραψαν μπροστά στις κάμερες περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Με την κοινή διακήρυξη παρουσίασαν τις χώρες τους ως ηγέτιδες δυνάμεις μιας νέας διεθνούς τάξης, στον αντίποδα των επιπτώσεων της προεδρίας Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως ο ΣΥ αναθέθηκε μόνο σε έναν πόλεμο, αυτόν στη Μέση Ανατολή. Είπε στον Πούτιν ότι η πλήρη σπάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψής της προτεραιότητας, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πούτιν δεν θα φύγει από το Πεκίνο με την πολυπόφητη ενεργειακή συμφωνία για τον αγωγό Σιμπέρια 2 που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project, το θέλει πάρα πολύ η Μόσχα, αλλά φαίνεται πως δεν είναι ακόμα η ώρα του.
0: Με το Ιράν τι γίνεται, με το Τραμπ?
1: Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός και ο αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και ότι το μόνο ερώτημα είναι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί...
0: Το μεταφέρεις πολύ γλυκά γιατί δεν το πέτσει. Το ερώτημα λέει είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτός μιλάει καουμπόικα.
1: Έτσι ακριβώς ήταν η δήλωσή του. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί πως το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αχλωδιοτροφικό συστημικό σοκ, όπως αναφέρει, που μπορεί να πυροδοτήσει μια πολύ σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές τροφίμων μέσα σε 12 ή 6 μήνες από σήμερα. Συγκεκριμένο οργανισμός τροφίμων και γεωργίας του ΟΗΕ συνιστά για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης να καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και φυσικά να συγκεντρωθούν από θέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστου μεταφοράς.
0: Ζένη μου, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίου. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή. TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.